και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος των ευλάβων προσκυνητών, αφιερωτών και συνδρομητών της

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Χριστόν ημάς, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάσσε της αμαρτίας ημών, δέσποτε συγχώρεσιν της ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψη κύριε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έβδε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει με σήμερον, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από το πονηρό. Εξεγερθέτε στο ύπνο προς το μέση αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν στην αθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, τον ουρανό φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις ο εμνής Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, αθρώνω κρυδείς επελεύσετε, και κάψτε πράξη ενωθήσονται, αλλά φόβο κράξουμε το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εφενιστάμενος, ευχαριστώς Αγίας Τριάς, ότι δια την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμία, που κοργίσσε μη το ραθί μου και μαρτωλό μου, δέσσε να πολύ σάσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπές συνήθως και προς απόγνωση κείμενων ηγυράσμε, εις το ορθήσει και δοξολογήσει το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου το όμο της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετών του λογιά σου και συνένετε σε δολά σου, και πει το θέλημά σου και ψάχνει σε εξομολογήσει καρδίας, και ανιμεί το Πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εσους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλέ θέπα το κράτορο, τη θεία σοι φιλανθρώπου προνοία, η εξίωσή σας των αμαρτωλών και ανάξων εξύπνων αστήνε, και τη χείνη της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και τη φωνή της ζωής σώος μου, ως τον Αγίον και νερό σου δυνάμεων, και ευδόξον καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προς την ευθύνη εσύ, την εκτρεπαρών φιλεών μου ένεση. Όπως καγώ και ενός γέν, με το φρουγείο μου παρθένο, εφεδράνω την τόνη της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεολόγο να πείν. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωποιώμαι διαπαντός. Σήμωνα ημαρτών και τα πονηρών, ο οποίο σε πείσα, όπω αν δικαιώθησαν τη συλλόγη σου και ηνική στο κρινεσέ σε, η δου γάρ, νομίε συνελήφθη και να μαρτύρεσαι τη σε μήτρη μου. Η δου γαραλήθεια ανηγάπησα στα άντλια και τα κρύφια τη σοφία σου τη λεσάσμη, ραντίσμε σόβολη καθαριστήσω, πνινίσμε και υπερθέων αλεκτανθήσω με. Ακουτίσμα γαλλίασαν και εφροσύνη να γαλλιάσω στα ταπεινωμένα. Απόστευτο το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ονομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ελθές εγγένσον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο στο πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδεσμο την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό σου ρηξών με. Διδάξω ο νόμος σου οδού σου και σε βίσαι πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενεσύνη σου. ό,τι θέλει σα θυσία, ανέ το κάνω, το καυτό με το καπιδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα σε ετριμένων, καρδία σε ετριμέν και ταπεινωμένη νοθό σου εξουδανώσει. Αγάπηνον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε τη Σιάν δικαιοσύνη σαν αφοράγγελο πτώματα. Τότε ανήσουν επί τη Ιαστήριο Μόσχου. Μακάρι η άμα εν οδό υπορευόμενη ενώ ο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού ενώ ότι καρδία εξειδίσουν αυτόν. Ούγαρη εργαζόμενη τρανομία εν τε σοδεί αυτό εφορέφθησαν. Σύνα τη ρώτησε εντολά στο φυλάξι τα σφόδρα. Όφελο κατευθυνθεί σε νεοδή μου τη φυλάξη δικαιωματά σου. Τότε μία συνθόν το βλέπνε πάσα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη καρδία, εντοματικέ με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω με καταλήψη ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νότερος των οδών αυτού, εν του φυλάσσε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεφυσά σε μία πόσμη των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκυψε τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δεξώ με δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή με εξήγηλα πάντα φρήμα του σώματός σου. Εν τη οδό το μαρτυρίο σου ετέρθην ως επαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου δολεσχίσου για τα μίσο τους οδούς σου. Εν τις δικαιώμασεις σου μελετήσου και πηλήσου με το λόγο σου. Ανταπόδος ο δούλος σου ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψε τους θαλμούς μου και καθανήσου θαυμάς εκ νόμου σου. Πάρκος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψε από μου τις εντολάς σου. Επεπόδωσεν η ψυχή μου το επιθυμείς τα κρυματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμηση περηφάνιση, επικατάρατη αιτίως από των εντολών σου. Περίλεπ μόνιδος εξουδένεως στα μαρτυριά σου εξεζήτησα και γαρκάθησαν άρχοντες οι κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος εδωλές για τη δικαιωμασή σου και χάρτα μαρτυριά σου μελέτη μανιστή και συμβουλία με τα δικαιωματά σου. Εκολλήθη το εδάφη ψυχή μου ζήσω με κατολόγων σου τα σοδούς με ξύγκυλα και επικουσάς μου διδαξώ με τα δικαιωματά σου οδόν δικαιωμάσου να τυσών με και αδολεσχίσω τη σταμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου που ακηδίας βέως όρμα της λόγης σου. Οδόν αδικίας από όσαν υπερμού για τον νόμο σε λέησόν με. Οδόν αδικίας ερετισάγμη για τα χρήματά σου και πελαθόμη. Εκολλήθη της μαρτυρίας σου Κύριε με κατεσχήνης. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηλες στην καρδία μου. Νομοθετήσόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου. Και εγξητήσω αυτήν την απαντός. Συνετισώ με και σερβίσω τον νόμο σου. Και φυλάξω τον νόμο καρδία μου. Οδήγησό με τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνουν την καρδία μου στα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψε αυθαρμούς μου, ότι μη την ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσαν το δούλο στο λογιό σου, των ψηφόβων σου. Περίεργο των γυρισμών υπόπτευσα, ότι τα κρεματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησε τις εντολάς σου, δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έλθε με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριό σου, κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε τη σανιδή σου βελόρτη, ήλπισε επί τη λόγη σου. Και μη περιέλθει από το στόματό σου λόγω αληθεία έω φόδρα, ό,τι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάκρω τον νόμο σου διαπαντό στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνο. Και πορευό προλατισμό τη οντολά σου εξεζήτησα. Και ελάμ τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και πισινόμη. Και μελέτη σου εντολέ σου σιγάπησα σφόδρα. Και ήρατα σχήραψη εντολά σου σιγάπησα. Και το λες χωρίς δικαιώμασή σου. Είσαι για το λόγο στο δούλο σου όταν υπερπισάς με. Αυτό με παρακάλεσε ταπεινός με το λογιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρενόμουν έως φόδρα από το νόμο σου που σε ξέκλεινα. Εμείς το κρυμάτο σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχε με το άμπο αμαρτωλών των αγκατελειπανών των νόμων σου. Ψαλτά είσαι με τα δικαιώματά σου το παρικίας μου. Εμείς συνήκτη το ονοματό σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Άφθε γεννήθη δικαιωματά σου, εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπε το φυλάξει τον νόμο σου. Εδέχτε το πρόσωπο σου εδώ, η καρδία μου λογισό με κατ' ολογιών σου. Διαλογισά με το σοδού σου και επέστρεψα τους πόδους μου στα μαρτύρια σου. Ήδη μάθη ο καταράχθη, το φυλάξει σαν δολά σου. Σύνια αμαρτωλών περιπλακισά με και τον νόμο σου καπελωθώ με. Μεσονύκτα ξεγερόμενο το εξομολογήσετε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί υπάντορφωμένον σε και τον φιλοσόδος εντολά σου. Το ελαίο σου Κύριε πλήρηση και δικαιωματά σου διδαξών με. Χριστώτε επίσημα το δούλου σου Κύριε κατά το λόγον σου. Χριστώτε και παιδεία και γνώση διδαξών με. ως εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, δύο το λόγιό σου φύλαξα. Χριστός σε Κύριε, και εν τη χρηστοτητή σου διδαξώ δικαιώματά σου, επληθείτε με αδικία περηφάνων, εγώ δω όλη η καρδία εξαιρίσω της εντολά σου. Ετηρώθος γάλα η καρδία αυτών, εγώ τον νόμο σου μελέτησα, αγαθός με ταπεινωσάς με, όπως αν μάθει δικαιώματά σου, αγαθός με ο νόμος του αιματός σου, περ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Και νυν και άει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και άει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επίησάν με και έπλασάν με, συνετισόν με και μαθήσουμε τις εντολάς σου. Ηθούμενοι ίσοψονται με και φρανθίσονται, όντως λόγους σου επίρτησα. Έγνων Κύριο τη δικαιοσύνη τα κρυματά σου και ζητείεται πνευσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου παρακαλέσαι με το λόγιο όσο το δούλο σου. Ελέθωσάν με εκτερμή σου και ζήσε με τον νόμο σου μελέτη με στή. Εσχυνδίτως εν υπερήφανη. Ότι αδίκως συνόμεσαν εις εμέ, εγώ δε ατολεσχίσονται σε εντολές σου. Επιστρεψά το σαν με, ηχομενήσε και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμωσε και αμασί σου πως αμία σχηθώ. Εκλείπησε το ριό σου, ψυχή μου, σου λόγω σου επίλυσα. Εξέλιπε τον ιοφθαλμί μου στο λογιό σου, λέγοντας πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθη να σας κόστα εν πάθη τα δικαιώματά σου και απελαθώμην. Πως εσύ είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσιμη κατά παντεοκόντων με κρίση. Διηγήσα ντόμι παράνοδο λεσχεία, αλλούχο ο νόμο σου, Κύριε. Πάν σε ντολέ σου αλήθεια, δίκω κατά δύο ξάνε, βοήθησόν με. Παραβραχή σε εντελεσάν με τη γη, εγώ οδεύω κατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσουμε και φυλάξω το μαρτύριο του σωματό σου. Ει τον αιώνα κύριο λόγο σου διαμένει εν του ουρανού. Η γενεάν και η γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωση τη διαμένει. Τη διατάξου διαμένει μέρα, τα σύμπαντα δούλασά. Ημείο το όνομα σου μελέτη με εστί, τότον απολόγω ταπεινώση μου. Εις τον αιώνου πειλάθω δικαιωμάτων, σώτον αυτοί σε ζητάς με. Σώσε μη εγώ, σώσον με ό,τι δικαιωματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλή το απολέσει με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση τελεία σε ορπέδας, πλατεία εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάψε τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη με εστί. Πέρ τους εχθρούς με, σώφησάς με εντολή σου, ότι στον αιώνα μη εστί. Υπερπάντας, δάσκοντας με συνήκω, τα μαρτυριά σου μελέτη με εστί. Υπέπλεσε τέλος συνήκω, της εντολάς σου ξεζήτησα. Εκ πάσου το πονηρά, σε κόλλησε τους πόδους μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρυμάτου σου που εξέκρινε, σε με θυσιάς με. Ως λυκαία, το λαρυγγί μου, τα λόγιά σου, υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα, διότι εμείς απάσωνα τον αδικίας. Λίχνωση πως ήμουν όμως σου και φως τρίβης μου. Όμασα και έστε του φυλάξει τα χρήματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθην ως φόδρα, Κύριε, ζήσε με κατ' ολόγων σου. Τα εκούσα τα σματός μου, δόκησον δικήρια και τα χρήματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν θεσίαση σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθετο μορτολή παγίδα με τον εντολό σου καπλανήθην. Εκκληρονόμησε τα μαρτυριά σου στον αιώνα τα γαλλίωμα της καρδίας μου εσύν. Έκλεινε την καρδία μου, του πείσε δικαιώματά σου, στον αιώνα τη αντάμιση. Παρανόμουσε, εμίχθησα τον δενόμο σου, ηγάπησα, βοηθός μου και δίπτωρ μου εσύ, σου λόγους επίλπισα. Έκλεινε τα πόνια ρευό μου, εξερεμίσω τις εντολάς σου, Θεού μου. Αντιλαβού μου κατ' ολογιό σου και ζήσω με και μη κατευθύνεις προσδοκίας μου. Βοήθησό με και σωθήσω με και μελετήσουν τη δικαιώμαση σου διαπαντός. Εξουδένεσος πάντας αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ο λογισάμιν πάντως αμαρτωλούς της γης διά του τη γάση τα μαρτύρια σου. Καθήλωσαν του φως ο σάρκας από κάτω το κρυμά τους αφοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη παραδώσα δικούσι με. Έγκδεξα δούλους αγαθών μη συκοφαντισά το σάνι περήφανη. Η οφθαλμού σε έρημο σωτηριό σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίσω με το δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλου είμαι εγώ, συναντησό μου και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του πίσω το κύριο διασχέδασαν τον νόμο σου. γιατί ότι γάψε τα μάρσα ντολάσπα, χρυσίων και το πάζιο, δια το προσπάσω ντολάσπα τορτού, πάσον οδονάδη κορεμίσα, θαυμαστά το μαρτυριό σου, δια του εξαιρέσεων αυτά η ψυχή μου, η δήλωση στο λόγο σφωτή και στην τίνη ποιούς, το στόχο μου ήξε κήκη στα πνεύματι, στον ντολάσπα πεπόθων, δόξα πατρική Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επιβλήσω εφεμέ και λέει σώμε κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου, τα διαβήματά μου κατεύθυνε κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσά του με πάση ονομία, λύτρος ευσκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου της εντολά σου, το πρόσωπό σου επιφέρω από τον δούλο σου και διδαξώ δικαιώματά σου, διεξόδουση δάμματων κατέδυσε να οφθαλμή μου, επίου και φυλάξω των ώμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύη εκρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξε με ο ζήλο το πελάθο λόγου σου εχθρή μου, επιρωμένο το λόγιο σου σφόδρα και δούλο σου γάψε εν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξοδυνομένο σου δικαιωματά σου και πελεθόμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη προσάν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη το μαρτυριά σου στον αιώνα συντησώμε και ζήσωμε. Και έκραξαν όλη η καρδία εμπακουσόν μου και δικαιωματά σου εξητήσω. Είχε εκραξάσει όσο και φυλάξα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αιωρία και κέκραξα εις σου λόγου σου επίλπισα. Προέφτασα εν η οφθαλμή προς όρθρον του μελετάν τα λογιά σου. Τις φωνής μου άκουσαν Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν και το εκοντέσμα νομία από τον όσο μακρύνθησαν. Εγγύστη Κύριε και πάσο δίσω αλήθεια. Καταρχάς, έγνω το μαρτυρίο σου ότι στον όνο θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε τον όνο σου καπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από μαρτωλό σου τηρείται και ματά σου ξεζήτησα. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολύ έγκριο κοντές με και θλιβοντές με εκ το μαρτυρίο σου και ξέκλεινα. Είδον ασυνετούντες σε δικό μου το λογιά σου και φυλάξαντο. Είδε ότι σε εντολά σου αγάπησα, Κύριε, το ελέησο ζήσον με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα κρίμα τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντες κατεδιώξαν δωρεάν και από το λόγο σου δηλίασε η καρδία μου. Γαλιάσου με εγώ από τα λογιά σου, όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και βδελιξάμε το δενό μου σου αγάπησα. Επτά και στι μέρε είναι εσά που τα κρίμα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώ σου τον νόμο σου και έσυνε σκάνδαλων. Προσεθώχοντα σωτηριών σου, Κύριε, και τη εντολά σου γάπησα. Εφύλαξε με ψυχή μου τα μαρτύρια σου, γάπησε να αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τη εντολά σου τα μαρτύρια σου, και πάσε ο δίμον οποίο σου, Κύριε. Εγγυσάω το ιδέε σύσμον οποίο σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου νητισόν με. Εισέχε το αξιωμά μου οποίο σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου ρίσε με. Εξαιρέσω τα χείλη μου ήμουν τα διδάξω δικαιωματά σου, φθέτησε τη γλώσσα με το λόγιά σου, τη πάσο το λέω σου δικαιοσύνη, και να έστω η χείλη σου του όσου μου στη δουλειά σου ερωτησάμε, επό ο τριό σου κύριε και νό σου μελέτη με στη ζήσε τη ψυχή μου και ενέσαι και τα χρήματά σου βοηθήσιμη, επλανήθη να σπαρώ τον απολουλό, ζήτησαν τον δούλο σου τη εντολά σου το πελαθόμη, δόξα πατρική ιόν και αγίο πνεύματι, και νίκη αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώτε πάντων και αοράτων, και σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντε προ πάντων των αιώνων, φως ο φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντε ο ποιηθέντα, όμως ο του Πατρίου τα πάντα γένετον. Τον δημάσω ανθρώπου για τη μετέρα σωτηρία κατολιθώντα από των ουρανών και σηκωθέντε πνεύματο Αγίου και Μαρία Παρθένο και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε περί μόνο ποντίου πιλάτου και ποθόντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά γραφά και ανελθώντα στου ουρανού και καθεζόμενο δεξιών του πατρό. Και πάλι με ρεφόμετα δόξα να ζώντα και νεκρού. ού της βασιλείας σου και θετέλος, εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών, το του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρική Υιόν συμπροσκυνούμενον και σε δοξαζόμενον το Ιησού διά των προφητών, εις μη αναγία καθολική και προσωπική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άψιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστρης αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ουρανό και επί τη γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε ημίν σήμερον, και άφησε ημίν το οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τους οφειλέδες ημών. Και μη σε ενέγκες ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ιδούν βίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος εν ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι εν ευρύσει ρατιμούντα. Βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατανεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνεψον κράζουσα. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, η δισεωτόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν ενός ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσα λαμπάδα στον ελαίο φεδρίνουσα. Ο γαρίδας πότε προσεύ, πελεύσεται η φωνή λέγουσα, ειδού ανυφίω σου. Βλέπουν ψυχή μου μείνεις τάξη και μείνεις έξω νεκρούσα σε πέντε παρθένη. Αλλά γρήπνος καρτέρης να απαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίο ποιον οικειοδόηση των εικόνα των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στέτω απόρτη τον τείχο στο σωτηρία σου χείρωμα θεατό και παρθένε και τεύομαι, τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λίπνης χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον σε ψευείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ θεωτό και ελπίσιμον. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών ξαμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν για της επαγγελίας του μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ρατάφη τας εντέξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, φλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγενος απροσύρης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρευν χειρουβήν και ενδεξωτέρευν ασυγκρίτησον σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μόνο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με των αμαρτωλών και εις επίθεση κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορο, σε ευλογόμνηψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, το ποιούνται είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νουκέστην αριθμός των παρασχόντα ημί, τον ύπνο ανάπαυστης ασθενείας ημών και άνεση το κόπορς πολυμόχθους αρχός. Ευχαριστούμεν Σύ, ότι ούς εναπόλυσες ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση του κείμενος ημάς έγειρας, εις το δοξολογήσε το κράτος Σου. Διόδης οπούμε την ανεκαστόν Σου αγαθότητα, φώτισεν ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου στρατηνίας ανάθεσον, άνοιξεν ημών το στόμα και πλήρωσεν αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάθους άδυνται και ψάλλην και εξομολογήστε Σύ το εν πάση και υποπάντων το ξεζωμένο Θεό, το ανάρχο Πατρί Σου, το μονογενή Σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό του Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρας ο θελμός μου εις τα όρια, δεν έξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσερος ουρανό και τη γη. Μη δω εις άλλον του πόδα σου, μη δεν ειστάξω φυλάσσον σε, ειδούν ειστάξω ρε υπνώσιο φυλάσσο τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξεσαι, Κύριος σκέπης επιχείρα δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος σου συγκάφσε, δε η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει της ψυχήν σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδόν σου από τον ενκαίος του αιώνος. Ιδούδη ευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου να βλέσει οίκο Θεού ημών. Εν τες νεξίνε πάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξιών, ο ποιήσεις των ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούς οδός ημίν σήμερον και άφησε ημίν το φιλήματα ημών ως και μη σαφία μη σοφιλέτες ημών και μη ενέγγεις ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μνήστητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως ένα βίο ήμαρτον συγχώρησον ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσε δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πας να πονέμον μόνο δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τες ψυχάς των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέφερε το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τες ψυχάς των δούλων σου, εν θαοκέστη πόνο σου λείπει στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζω μέσα πάσα γενέθεια το και παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήν ευδόκησε. Μακάρις μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύησε περιμόν, και τα σκύπτερς βασιλείας της εσύ και εσείς κρατήνονται, διό ανυμνώδες φοόμενση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Νήθητη, Κύριε, την επελπίδη Αναστάσεω ζωή αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων την ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πανπλημέλημα ακούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ιέριου κατά διάνοι πλημελιθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσεν αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένα πέτρα πάσο δίνει λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντως απριώνους Αγίου σου χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράσων και ιονίων σου αγαθών και της απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση σίγαρη ζωή ανάστασης και ανάπαυσης των κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και σε τη δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και του Παναγίου Γύρω και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερέδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγει του μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτσι να σώσει διά σου τη ψυχά ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιου, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου σε ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με από τη σκέπη σου.
4: Ελέησον μας, Κύριε, ελέησον μας, πάσης καραπολογίας.

Κυριελέησον.

0: Κύριε Κυριλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύχι αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, την τιμιωτέρωθεν χερουβήν και ελεξωτέρωθεν ασυγκρίτως με σεραφείμ, την αδιαφθόρουσαν λόγων τεκούσαν, την όλους εορτώβωσαν μεγαλύνομεν, εν ενώματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε Κύριε.

θεία σου και το ολοκαύτωμά σου ξανά το. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα τη σωτηρία σου και εν ονόματι Κυρίου το ειμών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Μην έγνωνε και έσου Κύριος ο Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, ενδυναστείες τη σωτηρία της δεξιάς αυτού.

και το βασιλεύς και ψωτηρίας ο αγαλιάς του της χώδρα. Την επιθυμίας καρδίας αυτού έδωκας αυτό και τη θέλεις με χειλαίων αυτού ο καστέρισας αυτό. Ότι προέφθες αυτόν εν ευλογίας Χριστότητος έθηκας από την κεφαλήν αυτού στέφανον πλήθου τιμίου. Ζωήν ετής ατός εκέδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνους. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπεια εν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσε αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνους, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά το προσώπου σου.

ότι θείς αυτούς ως κλίβανο πυρός ισχυρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταπάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκλαιν σε κακά γελογίσατε βουλάς, έσω μη δίνονται στήνα. Ότι θείς αυτούς νότων εν στεριήθη σου, ετοιμάς το πρόσωπον αυτών. Υψώθητε Κύριε τη δυνάμει σου, άσομαι και ψαλούμε τη δυναστεία σου. Δόξα

Κυρός, Άγιος Αθάνατος ημέρης ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος Αθάνατος ημέρης ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος Αθάνατος ημέρης ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και ημών και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάχε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματός σου, Κυριλλήσον, Κυριλλήσον, Κυριλλήσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,

0: ουρανό και επί τη γη, τον άρτον ημών την επιούσιον δώσε μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίξε μας από το πονηρό.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και εμείς και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλεύς και κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον πιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.

0: εξέλεσες βασιλεύει και χωρίει αυτής ουρανόθετη νίκη, διότι έρεγε στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κάτω μέγα ελεός σου, διομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.
1: Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπη μόν γυνατίου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ότι λέει μόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και στην δόξα να πέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκη.

Ότι Κύριος αντιλήψατε μου, που φοβηθήσουν από μεριά του λαού των κύκλωσαν επιτεθειμένων με. Ανάστα Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Εσύ επάταξες πάντα στους εκτρένοντάς μου ματέως, οδόντες αμαρτωλών συνέτριψες, του Κυρίου σωτηρία και επί του λαού σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε, μη το θυμώσω, ελέγξεις με, μη δε τεωριές σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν με και επεστηρίξες εδώ με την χείρα σου, που καίς την ίωσες εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου,

δημόσμοφος σου επικρίβει, η καρδία μου η ταράχθη, εγκατέλειπε εμείς ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντίως μου έγκυσαν και έστησαν, και έγκυσαν μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζω το ίσο τούτε στη ψυχή μου, και είσαι τούτε στα κακά με ελάλησαν με θεότητας και δολαιότητας όλη την

Ο Θεός μου προσεύρθρι σου, εδίψε σε ψυχή μου, πως απλώσεις άρξ μαργερή μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως σαν το Αγιό φθενησή, το ειδήν τη δυναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το λόγο σου περισσάς, τα χίλια μου επανέσους είσαι, ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου, και εν το ονοματί σου ερώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου,

Και χίλια γαλιά σας ανέσει το στόμα μου. Ήμνη μονευόνς επί της ρομνής μου, εν της όρθρης θα μελέτουν εσέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Υπολήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβω τα δεξιά σου. Αυτή δε εις μάθηνε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατη της γης, παραδοθήσονται εις χειρές ρουφέας, μερίδες ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφηρανθείς

ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εις τελεθέτων οποιώς η προσευχή μου, κλείνω το όσο εις τον δέησήν μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αβήτησε. Προσελογήσε με τα καταγουβενόντων εις λάχων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος, όσοι τερματοί επαφεύδοντας εν τάφο, ονο καμνής εισέτη και αυτοί εκτός χειρός απόστησαν, εθεντό με λάκο κατά τάτο, εν σκοτεινής κρινσιά θανάτου, επεμέ επεστερήθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετερισμούς σου επήγαγες επεμέ, εμάγνες ο γνωστός μου επεμού, εθεντό με βδέλη μου εαυτής, παραδόθηκε ο εξεπαραβόμην, οι οφθαλμοί μου ασθένησαν από πτωχή.

Μαριέ σου, η φοβερισμή σου ξετέραξαν με, η κύκλωσαν μου σε ύδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με όμο, η μάκρυνα σε παιμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, η μέρα σε κέκραξε και νυχτή εναντίον σου, είσαι ελθέτων απειώσε προσευχή μου, κλείνω το όσο συνδέει σύν μου, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο.

τη ζωή σου, θα στεφανούνται στον ελέη και εκτερμής, τον επιπλέον εμαφής την επιθυμία σου, ανακαινιστήσω το σε ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνος ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε το σωδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ηκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μα πρόφημος και πολυέλεος, που καστέλας οργισμός,

Σημών, καθώς η κτήρη πατηριούς, ο κτήρης ο Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω τα πλάσμα ημών, εμνήστε ο τυχούς σας μεν, άνθρωπος ο συγχόρτος σε ημέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και όχι υπάρξει, και καπηγνώσετε έτσι τον τόπον αυτού, το δέλος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσος εν την διαθήκην αυτού, και με μνημένες των εντελών αυτού του ποιείς αυτάς, Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε το θρόνο

εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου την ελευθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιοφύσε τον οποίο σου πάσου ζών, ότι καταδίωξον εχθρός η ψυχή μου, εταπείνωσον εσχήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινή ίσως να κρούσε όνος, και κηδίασον επεμέ το πνεύμα μου, ενώ μη ταράχθη η καρδία μου, εμνήστον εμαρών αρχαίων, εμελέτησον πάστα τις έργες σου, ελπίμασε των χειρών σου μελέτων, διεπέτασε προσέτες χείρας μου, η ψυχή μου ασχιανή δρόση, ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού, και ομοιοθήσω με τις καταβαίνουσαν εις λάχων, ακουστόν πίσον με το πρωί το ελαιός ότι επισήλθησα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέρετε την ψυχή μου, εξελώ με τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν των φελών.

δείξας την ψυχή μου και εν το ελέησο ξελοθρεύσας τους εχθρούς μου και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί, εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στις κρίσεις μετά το δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στις κρίσεις μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με γη ευθείαν.

0: εσύ.
1: Εν ειρήν του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Περί των πάντων ενώσεων του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Του Αγίου οικοτότου και του μεταπίστευς ευλαβίας και φόβου Θεού. Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Περ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Περ της κατηγουμένης της Ιεράς Μονής Τάφης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Περ της Αγίας Μονής Τάφης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας τον πίστη που τον είναι αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Περκασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπερπλεών των οδηπορούντων οσούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπερδουλειστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστόν το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Υπέρνηση πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και στους αιώνας.

0: Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, όξο Πατρικείο και Αγίου Πνεύματι.
1: Κύριε Κύριε και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαθόν του εξομολογήσει το Κύριο και ψάλλειν το ονοματί σου ύψιστε. Το αναγγέλλειν το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα. Ένδεκα χόρδου ψαλτηρίο με το δίσεν κιθάρα. Ότι έφρενάς με Κύριε εν το ποίηματί σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσα μεγαλύτη τα έργα σου Κύριε, σφόδρα ευαρύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Αν ηράχρον γνώσετε και ασύνοντος σου ενέσει τα αυτά. Εν το ανατήλα μαρτυρού σου συγχώρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία, όπως άνοιξε το φρευτό σου εις τον αιώνα του αιώνος. Σιδεύσιστος εις τον αιώνα, Κύριε. Ότι ειδού οι εχθροί σου, Κύριε, ότι ειδού οι εχθροί σου οπολούνται και διασκορπιστήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Και υψωθήσει τόσο μόνο κέρατος το κέρας μου και το γύρας μου ενελαίο πίονι. Και επίδωνον θαλμούς με τις εχθροίς μου και τις επανειστεμένης επεμέχουν ηρευωμένης ακούσετε το ους μου. Δίκαιος ο σφήνιξ ανθίσει, ο συγκέδρος εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένη εν το ήχο του Κυρίου εν τις αυλές του Θεού μόνο εξανθίσουσιν. Έτι πληθυνθήσονται εν Κύριε πίονι και ευπαθούντες έσοδε του αναγγείλε. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκές την αδικία εν αυτών. Ο Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπεια εν ενεδίσατο, ενεδίσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο, και γάρε στερέωση την οικουμένη νύτη σου σαλευθήσετε. Έτοιμος ο θρόνος από τότε, από το αιώνο σύ. Επήραν οι ποταμοί, Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψει αυτών από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή με το ορισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Θεός εκδικήσεων, Κύριος, Θεός εκδικήσεων, υπαρησιάσατο. Υψώθητο κρίνω την γη, απόδοσον απόδοσον της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί, Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται. Φθέγξονται και λαλήσου στην αδικία, λαλήσου οι πάντες εργαζόμενοι την ανομία. Το λαό σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκουσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηναν και προσήλυτον εφώνευσαν. Και είπων, ου κόψετε Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνεται διάφρονησεν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας του ούσου χει ακούει, ή ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατονοεί. Ο παιδεύων έθνιου χει ελέγξω, διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινός και τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εσύ μάταιε. Μακάριος ο άνθρωπος, ον αν παιδεύσεις, Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνει αυτών αφημερών πονηρών, έως σου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότου καπώσετε Κύριος τον λόγον αυτού και την κληρονομία να του εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίνη και εχόμενη αυτής πάντηση ευθύς στη καρδία. Τις αναστήσετε με επί πονηρευωμένης, ή τις συμπαρεστήσετε με επί της εργαζομένης την ανομία. Ημί ότι Κύριος σε βοήθησέ με, παραβραχή παρόκησε το άδει η ψυχή μου. Η έλεγον σε σάλευτε ο κούς μου, το έλεό σου Κύριε βοήθημη. Κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου, οι παρακλήσεις σου έφεραν την ψυχή μου. Μη συμπροσθέστος η χρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταυμα. Θυρεύσουν επί ψυχήν δικαίου και αίμα ανθών καταδικάσονται. Και γένετο με Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομία αυτών και κατά την πονηρία αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και δίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέρτα γαλλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξαμε το Θεό του Σωτήρι ημών. Προφθάσουμε το πρόσωπον αυτό εν εξομολογήσει και εν ψαλμής, αλλά αλλάξουμε αυτό. Ότι Θεός μέγας Κύριος και βασιλεύς μέγας επί πάσαν τη γη. Ότι εν τη χειρία του τα πέρατε της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ. Ότι αυτού εστιν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό και κλάψουμε εναντίον Κυρίου του ποιήσεντος ημάς. Ότι αυτός ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον, εάν τη φωνή αυτού ακούσετε, εμεί σκληρήντε τα σκαρδία ημών, όσοι το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ηρήμων. Ο επίρασαν με οι πατέρε ημών, οι δοκίμασαν με και είδαν τα έργα μου. Τεσσαράκοντα έτη προσώπησε τη γενναία εκείνη και είπα, αή πλανώντε την καρδία. Αυτοί δε ουκ έγνωσαν του οδού μου, ω όμω εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται ει την κατάπαυσή μου. Άσετε το Κυρίο άσμα κενών, άσετε το Κυρίο πάσα γη. Άσετε το Κυρίο, ευλογήσετε το όνομα αυτού. Ευαγγελίζεστε ημέρα νεξημέρα στο σωτήριον αυτού. Αναγγέλλατε εν της έθνος την δόξον αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Ότι μέγας Κύριος καινετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερπάντας τους θεούς. Ότι πάντης η θεή των εθνών δαιμόνιο, δε Κύριος τους ουρανούς επίησεν. Εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγίωσήν και μεγαλοπρέπειον το αγιάσματι αυτού. Ενέγατε το Κυρίο η πατριέ των εθνών, ενέγατε το Κυρίο δόξαν και τιμή, ενέγατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρα τη θυσίας και εισπορεύεστε εις τας αυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού. Σαλευθείτε από προσώπου αυτού πάση αγή, είπατε εν της έθνης ότι Κύριος σε βασίλευσε, και γάρ κατόρθωσε την οικουμένη, ή τη σου σαλευθήσετε, κρινή λαού σε νευθύτητη. Εφρενέστουσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού του προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γη. Κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ο Κύριος σε βασίλευσε να αγαλιάσει το υγεία φραντή του ανήσυ πολλέ, νεφέλη και γνώπος κυκλοφού δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωση του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προχωρεύσετε και ευλογεί κύκλο του εχθρού αυτού. Έφαναν αστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη. Τα όρια ο Κυρίος ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγειλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντη σε λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυνθήτωσαν πάντη σε προσκυνούντες της γλυπτής σε εγκαφόμενη εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες άγγελοι αυτού. Ήκουσε και φράντη Ιησιών και εγαλιάσονται οι διδατέρες της Ιουδαίας, ένε και των κρυμάτων σου Κύριε. Ότι εσύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν τη γην, σφόδρε περιψώδης υπερπάντες τους θεούς. Η αγαπώδης των Κύριων μισείται πονηρά. Φυλάσε Κύριος τα ψυχάς των οσίων αυτού, εχειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Πώς ανέτειλε το δικαίου και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθετε δίκαιο εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους όνους των όνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άσετε το Κυρίο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος του σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών, απεκάλυψε την δικαιοσύνη αυτού. Εμνήσε του ελέους αυτού του Ιακώβ και της αληθείας αυτού του οίκου Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης του σωτήριον του Θεού ημών. Αναλάξατε το Θεό πάσα, υγειάσετε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε του Κυρίου εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάλπιν ξυνελατές και φωνή σάλπιντος κερατίνης. Αναλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Ψαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτήν. Ποταμή κρουτήσουσι Κυρία επί το αυτό, τα όρια αγαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται ότι είχε κρίνε την γήνη. Κρινή την οικουμένη δικαιοσύνη και λαός ενευθύτητη. Ο Κύριος σε βασίλευσεν οργιζέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβήμ σαλευθεί το υγιή. Κύριος εν Σιών μέγας και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς. Εξομολογησάστοσαν το όνοματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί. Και τιμή βασιλεός κρίσιν αγαπάς, ή τιμάσας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ επί εισάς. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκύνετε το υποποδίον των ποδών αυτού ότι Άγιος εστί. Μωυσής και Αρώνε της ιερεύσιν αυτού και Σαμούλεν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επικαλούτε τον Κύριον και αυτός εσύ του εν αυτών εν στήλων εφέλης ελάλη προς αυτούς, ότι εφύλασαν τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριε ο Θεός ημών, σε επίκουες αυτόν, ο Θεός σε ευήλατος εκείνο αυτής και εκδικών επί πάντοτα επί τη δεύματα αυτών. Υψούται Κύριον των Θεών ημών και προσκύνται εις όρους Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αναλλάξετε το Θεό πάσα υγιή, δουλεύσετε το Κυρίο εν ευχροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς, ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης εξομολογήστε αυτό. Ενείτε το όνομα αυτού ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίση να σου μέσα, Κύριε, ψαλό και συνήσιον οδό μου, μου πότε ήξεις πρόσμε. Διεπορευόμενα κακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου. Ου προετιθέμην προοφθαλμού μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ου και κολλήθημη καρδία σκαμβή, κλείνοντας επί μου του πονηρού και γίνουσκον. Τον καταλαλούντα λάθρο των πλησίων αυτού του τον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμού και απλής του καρδία του του συνήθιον. Οι οφθαλμοί μου επί τους πιστούς της γης του συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενοι στον οδόμο μου τους με λειτουργεί, που κατώ και εν μέσω της οικίας ζουν ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικο κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου, εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύς εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους στην ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη κενή και η αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεχθώμεν.
3: Η ελέησον.
2: Αντιλαμβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σου το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε Κύριε, και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριες, άκουσον τις προσευχές μου και η κραυγή μου προσέλθετο. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Εν ιάν ημέρα θλίβομαι, κλείνω προς με το ούσου. Εν ιάν ημέρα επικαλέσω μέσα, ταχύ επάκουσόν μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνός ημέρα μου και το στάμα ως η φρύγιος συνεφρύγησα. Επλήγειν ως η χόρθος και ξηράνθη η καρδία μου. Ότι πελαθώμη του φαγή των άρτων μου. Από φωνή του στεναγμού μου κολλήθη το οστό μου της αρκή μου. Ομοιώθη πελεκάνη ρημικό, εγεννήθη ως νυχτικό ρεξεν υποπέδω. Η γρύπνηστα και γεννόμενος τρουθείων μονάζουν επιδόματος. Όλη την ημέρα ονίδη ζώμη εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού ομοιών. Ότι σποδών ως η άρτων έφαγων και το πόμα μου με το κλαθμό εκείρνων. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου ότι επάρας κατέραξάς με. Η μέρα μου στη σκία κλήθησαν καγού ως η χόρτος εξηράνθη. Σύ δε Κύριε στον αιώνα μένεις και το μνημό συνώσεις γενεάν και γενεάν. Σύ αναστάσει εκτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσει αυτήν, ότι είχε καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και το χούν αυτής εκτηρήσουσι και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και απάντησε βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι υποδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψε επί την προσευχή των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε τη δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτης γενεάν ετέραν και λαός ο χτιζόμενος ενέσει των Κύριων, ότι εξέκυψεν εξύφτους Αγίου αυτού, Κύρος εξ ουρανού επί την γήν επέβλεψε. Του ακούσε τους συλλαγμούς των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των δεθανατωμένων, του αναγγείλαν σιών το όνομα Κυρίου και την ένεση αυτού εν Ιερουσαλήμ, εν το πεσυναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού, την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγειλών μη. Μη αναγάγεις με εν ημίς ημερών μου, εν γενεά γενεών τα έτη σου. Καταρθάσει Κύριε τη γήνε θεμελίου σας και τα έργα των χειρών σου εις είναι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις και πάντες ως ημάτων παλαιοθήσονται και ως υπερηβόλαιων ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύνδε ο αυτός και τα έτη σου ουκ εκλείψουσιν, ή τον δούλο σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτόν εις τον αιώνα κατευθυνθήσετε. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνου πάσα τα συνταποδόσεις αυτού, τον επιλατεύοντα πάσα στα αστυνομία σου, τον ιόμενον πάσα στις νόσους σου, τον λυτρούμενο εκφθοράς η ζωή σου, το στεφανούντα συνελέγη εκτιρμής, τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου, ποιόν ευλημοσύνα σου Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ηχτήρμον και λαΐμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύελαιος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται, ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα αστυνομία Σιμών επίησε νημήν, ουδέ κατά τα αμαρτία Σιμών ανταπέδω και νημήν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνα φημών τα αστυνομία Σιμών. Καθώς εκτήρει παντήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσει ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρε αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού ούτως εξαρτήσει. Ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται επί έτη των τόπων αυτού. Το δέλος του Κύριου από του αιώνος και ως του αιώνος επισφογμένους αυτών, και δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου τη διαθήκην αυτού, και με εμπνένεις των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανού ετοίμαση του θρόνου αυτού, και βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείται των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείται των Κύριων πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται των Κύριων πάντα τα έργα αυτού, εν πατητόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να λύσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνον των ουρανών σιδέριν, ως εγάζον εν είδαση τεπέρου αυτού, ο δυθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπαντών και πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γη επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε στον αιώνα του αιώνος. Άφησε το σημάδι του περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνή φροντίσει σου δηλιά σου συν. Αναβαίνουν συν όλοι καταβαίνουν στην παιδεία, ει των τόπων όν εθεμελίωσε αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου σι καλύψει την γη. Ο εξαποστέλων πηγά στην φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γκριζίτσων αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσουσιν, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποντίζουν όλοι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλω χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδία ανθρώπου. Που να ρίνει πρόσωπο ελαίου και άρτος καρδία ανθρώπου σιρίζει, χορταστήσανε τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, ας εφύτερσας, εκεί στρούθια ενωσεύσουση του ερωδίου η κατοικία γείται αυτών. Όλη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έγνου τη δύση αυτού, έθους σκότος και γένε του νύχς, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωραιόμενη του αρπάσε και ζητήσετε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και οι στασμάδες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσοι μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί σας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δρά πονούτος, ον έπλασε σε μπέζιν αυτήν. Πάντα προς έπρος ο κόσοι, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείραν, τα σύμπαντα πλησίσονται χρυσότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ανταρακτήσονται. Αντανελίσω πνεύμα αυτών και κλείψουσιν, και στον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χρηστήσονται και να κενείς το πρόσωπο της γης. Ήτο εδόξα Κύριο εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Επιβλέπων επί την γήν και ποιόν αυτήν δρέμην, ο απτόμενος των ωραίων καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε τις έθνες τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό. Διηγήσαστε πάντα θαυμάσια αυτού. Επενήστε το όνομα του Αγίου αυτού. Εφραθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριο και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπο αυτού διαπαντός. Μνήσετε των θαυμασίων αυτού. Όν επίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του σώματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού ή ακόφα κλεφτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού. Εμνήσει στον αιώνα διαθήκης αυτού. Λόγω ου εν ετήλατο εις χιλιάς γενεάς. Όν διέθεσε το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισάκ. Και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον, λέγος ειδός ότι γη Χαναάν, σχήνης μακληρονομίας ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής ο λιγοστούς και παρήκους εν αυτοί, και διήλθουν εξ έθνους εις έθνος και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, ου καθήκεν άνθρωπο να δικήσει αυτούς, και ήλεξεν υπέρ αυτών βασιλείς, μη αύτησεν τον Χριστόν μου, και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεσαι, και κάλεσε λιμών επί την γην, παν στήριγμα αυτού συνέτριψεν, απέστειλεν έμπροσεν αυτών άνθρωπων, εις δούλων επράκτη Ιωσήφ, εταπείνωσαν εν πέδες τους πόδας αυτού, σίδηρο δήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθεί το λόγον αυτού. Το λόγον Κυρίου επίρρωσεν αυτόν, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν, κατέστησεν αυτόν Κύριον τύπου αυτού, και άρχοντα πάσης της κτίσεως αυτού, του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού, όσοι αυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε, και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκεις εν γη Χαμ, και ύφτισε τον λαόν αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού, μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε τον λαόν αυτού, το δολιούσε εν της δούλης αυτού, εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού, παρόν ον εξελέξετο εαυτό, έθετο εν αυτής τους λόγους των σημείων αυτού, των τεράτων αυτούν εν γη Χαμ, εξαπέστειλε σκότος και σκότασεν ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτών. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών πατράχους εν της ταμής των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμε και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετον τα σβροχάς αυτών χάλαζα, πύρκα τα φλέγων εν τη γη αυτών. Και πάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε ακρίς και βρούχος, ούκιν αληθμός. Κατέφαγε πάντα χόρτον εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών. Και πάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών, απαρχήν παντός πόνου αυτών. Και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρή επιχρησίω και ούκιν εν τις φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράχθη η Αίγυπτος εν διεξόδου αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών επ' αυτούς, διεπέτασεν εφέρειν η σκέπην αυτής, και επίρ του φωτίσε αυτής τη νύχτα, ήτισαν και ήλθεν ορτυγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλεσεν επ' αυτούς. Διέριξεν πέτρα και ρίσαν ύδατα, επορεύτησαν εν ανίδρυς ποταμής, ότι εμνήσει του λόγου του Αγίου αυτού, του προσαβράντου των δούλων αυτού, και εξήγαγεν τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν ευθρουσίνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως εν φυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εν εκδητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί της ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Κατά πάντων τον Αγίο μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στον το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και στην δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό,

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελεόφθη κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάνυψον το νόμιμά μου, επιπλείον πλήνω υπό της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδού γαρ εν ενωμίες ενελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και ευκροσύνην αγαλιάσονται ως θέα αντιταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές, εγγέννησον της αγκάθης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλθεις απ' εμού, απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό, στηρίξον με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βυσεπισέ επιστρέψουσε, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσία να εδωκάν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που σου δενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

0: Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στον το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ ο Θεός ημών και στην δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσεν σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, στον το Θεό παραδόμεθα. Των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

την καθαράν και αληθή σκηνή του Θεού Λόγου, την έμψυχον εφέλην και στάμνον την του μάνα, την Θεοτόκον Μαριάμ, πάντες οι σωθέντες δια του τόπου αυτής εν πίστη μακαρίσομεν και την σεπτήν αισθήτα προστιξόμεθα, υπέρ των δεσπότην περισχούσα, ως βρέφος εβάστασε χωρέσαντα σάρκα, δίσπερ των βρωτών η φύση επήρθη προς μετάσεων ζωή.

ζώνε το Χριστόφινος Ιωάννης και μεταθανίζει εν το Παραδείσο, τες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου τον Αγίου.

0: Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, στο το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: σένους η πάση δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ,

0: Της άνθρων ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίες των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και των πάντων ενώσεων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου Θεού Εκκλησιών των εν αυτό, Κύριου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ιγνατίου, Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας Αυτής του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη που τον είναι αυτές, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε
0: ελέησον. Ερεκτασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ερεθεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευχαριστήμε ημάς από πάση θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δηλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Αγίου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Και η Φιατροπή Ανάπατος Αθώδες Παπακάτης Πλαγνίους, επίσης με θυμάς, και επί των Άγιων οίκων τούτων και πίσω με θυμών συνεχομένων ημίν, πλούσια τα ελέησου και του τιμού σου. Ότι πρέπει σοι, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικαία ή,

0: μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύνε.
0: Στο πλήγμα της Εκκλησίας επιλέξω. Αγίεσον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτό τη δόξον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς το επίζοντας επί σε. Ότι σώον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

0: σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάρη
1: της.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευνοκημένης ενδόλου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κινητοδούλου σου τα αιτήματα προσφεροπλήρωσουν, χορηγόν μείνει το παρόντι όλη την επίγνωση της αληθείας και εν το μέλλον της ζωής αιώνων χαρισδόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

της Αγίου Φωνή που το Σεραφείμαν ημνούμενος και προσβεύγω εξολογούμενος και βοπάσε που ρανεί δυνάμεως προσκυνούμενος προκτιμιόντως εις τον επαράγοντα σύμπα δόκτησες των άνθρωπων κατ' εικόνασιν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατακοσμήσεις που ειδούσε τούτη σοφίαν και σύνεσιν και ημπρόνο μανατάνατο λαθέμεσου ψωτήρια μετάνοιαν ο καταξιώσει ημάς ταπεινούς και αναξιπηδούλους και εντύο ρετάφτη στην εκατενόπον της δόξης του Αγίου σου της Ιεστηρίου και την οφειλωμένης προσκύνης και δοξολογία προσάγιον. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε τη εξτόματος ημών των αμαρτωλών των Χρυσάγιων ύμνων και επίσκεψε εμάς την Χριστοτητή σου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα ακούσιόντε και ακούσιον. Αγίασον ημών τας ψυχάς κατά σώματα και δώσεις μην νοσιώτη λατρεύεση. Πάστα σημέρας της ζωής ημών. Πρεσβείες Αγίας Θεοτόπου και πάντων Αγίων των Απαιώνιος ευαρεστησάν. Ότι Άγιος ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Το καιρό εκείνο λαλούντος του Ιησού της όχλης, ιδού η μύτη και οι αδελφοί αυτού ειστήκησαν έξω ζητούντες αυτό λαλήσε, είπε δε της αυτό, ιδού η μύτη σου και οι αδελφοί σου έξω εστίκαζε ζητούντες η λαλήσε. Ο δε αποκριθής είπε το υπόντι αυτό, τι σε στή μύτη μου και τι είναι εσύ είναι η αδελφή μου. Και εκτείνα στην κύραν αυτού τους μαθητάς αυτού είπε, ιδού η μύτη μου και η αδελφή μου, ως της γαράν ποιήσει το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής, αυτός μου αδελφός και αδελφή και μύτη εστί. Εν δε τη ημέρα εκείνη, εξερθών ο Ιησούς από της οικίας σε κάθε το παρά την θάλασσα, και συνήγρισαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε αυτόν εις το πλοίον εμπάντα καθίστε, και πάσο όχλος επί των Αγίαλων ειστήκει.

Μάρθα είπε δέξα τον αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τι είδε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, και παρακαθήσα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Είδε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν, και πιστάσα δε είπε, Κύριε ου με λυσίωθη αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονή, υπέουν αυτοί να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπε να

0: Άγιαχα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ της κατηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της Εχριστός Συνοδείας αυτή.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αθέσεως των αμαρτιών πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ελληνικών επιτρόπων, δρομητών και αφιρωτών της Αγίας Μονής Ταύτης, έτσι δε και του δούλου του Θεού Κωνσταντίνου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δε όμεθα υπέρ Αντωνίου ιερέως του και κτήτωρος της Ιεράς Μονής Ταύτης και πάντων των μακαρίων και ειδημών.

0: τον ενθάδευσε βοσκημένων και απανταφού Ορθοδόξων και των δούλων του Θεού, Αντωνίας, Άννας Γεωργίου, Χαρικλίας, Αλεξάνδρας, Θεοκλήτου και Ευγενίας.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα και είπε των αδελφών ημών των διακονιεσόντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων, εν τη Αγία Μονή Τάφτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κατοπτώσεις του ελέους και του τιμού σου κατάπεμψον εφημάς και επί πάντων των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρασκοπλίου σου και μέλετε. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύσεστε οι κατοικούμενοι το

0: δώσει αυτού τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον, ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτού ο Θεό τη η χάρη τη. Καθηγούμενο και παλάσιμον το κυριοκλίνατε. Ότι έτσι ο Θεός για τον ανθρώπο εξ αποστήλας το μόνο γεννήσου και όλοι και Θεόν, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, επίβλεψον επί τους βούλους τους κατοικουμένους, τους υποδιακριβώντας τον εαυτό να βγαίνει. Και καταξίωσον αυτούς τον Κύριο Ευθέτου, του λιτού του Παρηγυρεσίας, σαφές των αμαρτιών και του ενδύματος της αφαρσίας, ένωσον αυτούς στη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταλήψον αυτούς στη εκλεκτή σου πίνη. Είναι και αυτή η σειρμή δοξάζωση, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί,

Κύριε Θεός των δυνάμεων και καταξιώσεων τιμάς παραστήνε και νύν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και προσπεσίν της θυμής που την μετέρα μαρτυμάτων και του λόγου ημάτων πρόσωσε ο Θεός την δρύση νημών ίσον ημάς αξίου γενέστε προσφέρεις ιδεήσεις και ηκεσίες και θυσίες ανεμάκτους περπαντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς τους έθου και γωνίες των τάφτην εν τη δυνάμη του Πνεύματός Σου του Αγίου ακαταγνώστος και προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της ειδήσεως ημών επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο να εισακούν ημών ήλαιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Πάλι και πολλά και εσύ προσκύπτωμεν και σου δεόμεθα αγαπητέ και φιλάνθρωπος επιβλέψει επί την δέηση ημών καθαρίσιμον τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμούς σύρκος και πνεύματος και δώσει μην ανένοχον τα κατάκνων την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάσετε ο Θεός και την ευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέας πνευματικής. Δώσατες πάντα με τα φόβου και αγάπη της ατρέβουσής εν ενόχος τα καταβήτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύν. Όπως υπό του κράτους σου πάντε φυλατώμενοι σι δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια.

0: του Αγίου οικου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντρεν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε

0: εκτελέσαι, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Και ανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυνε πέσχυντα ερνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού.

Απόστολων τη Δεής και προσάγει του Αγίου Σου της Ιεστηρίου και κάνουν μας προσωπική συνδόδη και της πνευματικάς με των αμαρτημάτων και του λαγμοημάτων και καταξίωσε μας σε βιχάριν οποιόν του γενές της Ιεθρός και της Ιεννημών και επισκηνώσει το πνεύμα της χαριτός του αγαθών εθιμάς και τα προκείμενα δωρατά αυτά και πάνω το λαό σου. Δια των εκτιμών του μονογενούς σου ήρουμε θεύλογητώσει και το Παναγίου και αγαθό

Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμασους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, δε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν.

Κύριος ημέρη Θεός ανέφερος το περινόητος άωρος κατάληπτος αείωνος αυτός όνσι και μονογενής Υιός του Πνεύματος του Άγιον σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλιν και ούκα πέφτεις πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου καλυστοτιμένουσα. Υπέτω των απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο υπερπάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρτη του διαστάφτης είναι το χειρονιμόν δέξαστε κατηξίωσης και αίτηση παριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξατέρυγα πολυώματα μετάρση απτερωτά.

0: προχθήσας και ευλογήσας αγιάσας κλάσας εδώ και της Αγίας του μαθητές και Αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών πλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης,

Ανάσιος, Ιωλος Αναβάσιος, Συρεξιών Καθέδρας, Δευτέρας και Ενδών, Σου πάλι με παρουσίες. Τα σά εκ των σών, Συ προσφέρομαι,

εις παρησία την προσέ, μη εις κρίμα εις κατάκτημα, εις προσφερομές την λογικήν τα άκτυλα, τριπετών επίστην αποψαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, μολυθών, επετευτών και παντός πνεύματος δικαίου επίστην τελειωμένων. Εξαιρέτως της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινής ημών Θεού.

της μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγιά μακρεμερεύοντα, προτομούντα το λόγο.

0: πάσης μονής πόλεως και χώρας και τον πίστη που τον είναι αυτές μνήστητη Κύριε, πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, μνήστητη και των καρποφορούντων και καλλιεργούντων, εν τες Αγίες Σου Εκκλησίες και μελημένων των πενήτων, και επί πάντας ημάστε ελέης Σου εξαπόστηλον. Και δώσει μεν ιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και των αυτοδυσιαστήριων ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος επισάμεν.

0: Διάβολε, και παρακαλούμενση και δεόμεθε και εικετεύουμε καταξίσου ημάς μετελαβήν των επουρανίους και φρικτών μυστηρίων τάφτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης να τα καθαρούσιν ειδότος εις άφης των αιτιών εις ηχώς μελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνία εις βασιλείως εν όκληρον ομοί εις παρησία την προσέ μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως το εμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Διότι ελεξουχώνται εις πέρι τα πάντα παραγαγών. Αυτό δέσποτε ονώθηνε επί τους υποτυπηγόντας αυτών και καλάς. Ούγαρ έκλαινες αρχή και αίμα τη έλεγες του φοβερό Θεό. Σύγουν δάς το προκείμενα πάση μην σε αγαπών εξομάλισον. Κάτι με κάστου διαν χρίαν της πλέον σύμπλευσον. Του υπορούς συνόδευσον την οσούντα σίεσαι. Ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιμής και την ανθρωπία του μονογενού σου με θεύλογη στο Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκες Κύριε σου, μεστέ ο Θεός ημών ξέρει του κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξης βασιλείου σου και θέση του αγιάσαι εμάς πάνω του παθή συγκεφθήμενους και όδε μην αωρά του συνόν και δεξίως του κρατεά σου Κύριε μεταδούνε μην του χάντου σωματός σου και τιμίου αίματος και δημών παντή του λαού. Θεός ηλάστε. Ο Θεός ηλάστη την ημέρα του Ιωκελέσου. Σώσου.

0: Πρώτον θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σα, είχα ανανέαν ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξε όμοιτα σπλάχνη τη φιλανθρωπία σου και δέξε προσερχόμενο και απτωμενών σου, ω την πόρη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου αψαμπαίνει, ευχερό στην ία συνέλαβεν. Είδετε στου αχράντου πόδα κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο λεϊνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφληχθήν, αλλά δέξε με ως περικίνας, και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες σας σπόρους εκούζησε και των εφορανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Σόντος, ο ελθόν εις τον κόσμο, ο αμαρτωλούς όσον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρατον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι όσο ελέησό με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξιός όρμε κατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησεν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχουσαν αξίου σου λέγουν, αλλούν κάθωρον εκπάς με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπο. Ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογός, ημνήσι τί μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα, φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρας γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θύμη και τρέφει, Θεή το πνεύμα, τον δενούν τρέφει ξένος. Έθελε ξασπόθουμε, Χριστέ, και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον περί αήλωδος αμαρτίας μου, και πλησίνε της ενσύτρυφης καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εδες λαμπρότης των Αγίων σου πώς σε ελεύσομαι ο ανάξιος, εν αεάν γαρτουλμίσος συνεισελθύνης των νυμφώνα, όχι τόν με ελέγχει ο του κέση του γάμου, και δέσμος εκβαλούμε από των αγγέλων, καθάρισον Κύριε τον ρίβο της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλυσκάθρασιν και αγιασμό ψυχίστε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάσε το Θεό, αγαθόν εστί, τίθεσε το Κυρίο, την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνώνε παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπο, ου φίλε μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογώσει, νήσι τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγους εις την υπεραγίαν Θεοτόκον επί τη εορτή της καταθέσεως της Αγίας αισθήτως αυτής. Την περίοδο που βασίλευε ο αυτοκράτορας Λέων ο πρώτος, ο επωνομαζόμενος Μακέλης, και η σύζυγός του αυτοκράτηρα Βερίνα με πατριάρχη τον Γενάδιο, δύο αξιωματούχοι πατρίκοι από την Κωνσταντινούπολη, ονόματι Γάλβιος και Κάνδιδος, αναχώρησαν για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Στη Ναζαρέτ σταμάτησαν για λίγο στην οικία μιας ευσεβούς Εβραίας γυναίκας, η οποία φύλασε σε μυστική κάμαρα την αισθήτα της υπεραγίας Θεοτόκου. Πολλοί από τους ασθενείς και εμπερίστατους ανθρώπους λάμβαναν την ίαση από τα δεινά τους με την προσευχή και την αφή της Αγίας αισθήτως. Ο Γάλβιος και ο Κάνδιδος έφεραν το Άγιο Θησάβρισμα με ένα τέχνασμα πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Όταν έδωσαν αναφορά στον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη, απέραντη ευφροσύνη εξαπλώθηκε από τη χαρμόσυνη είδηση σε όλη τη βασιλεύουσα. Έτσι το κυβότιο με το Άγιο Φόρεμα κατατέθηκε μεγαλοπρεπέστατα στο ναό των Βλαχερνών και σκόρπιζε την ίαση σε όλες τις ασθένειες. Με αφορμή τη σημερινή ευλογημένη εορτή της Παναγίας μας, βρίσκουμε την ευκαιρία να ενσκύψουμε για μία ακόμη φορά στο πρόσωπο της και χαριτωμένης Θεοτόκου και να επισημάνουμε κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία που στόλιζαν την αγιασμένη ύπαρξή της. Η Αγία Παρθένος ήταν το αποκορύφωμα της αγιότητος, του νόμου και των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, η απαιώνων ελπίδα των δικαίων, η προσδοκία των εθνών. Πρώτη φορά, αφότου η πτώση του Αδάμ βύθισε την ανθρωπότητα σε ζωφερή απόγνωση, η γέννηση της Θεοτόκου σηματοδότησε τη χαραυγή ελπίδας ότι θα διαλυθεί η στήρωση της ψυχής μας και θα καρπογονήσει η χάρις στην άγωνη έρημο της καρδιάς μας. Η ασυνήθιστη αγάπη της Παναγίας μας όταν βρισκόταν στα Άγια των Αγίων για την προσευχή, καθώς και η άσβεστη δίψα για τον ζώντα Θεό, κατέφλεξαν όλο της το είναι σε τέτοιο βαθμό, ώστε από την πολύ τρυφερή ηλικία ο νους της είχε μετατεθεί στην αιώνια βασιλεία, χάριν της οποίας αποτραβήχθηκε από τον κόσμο, αναζητώντας απερίσπαστα τον ηγαπημένο Θεό των πατέρων της. Ζώντας στη γη της φθοράς, αμιλόταν τον βίο των αγγέλων, όπως κανείς άλλος θνητός προηγουμένος. Στο πρόσωπό της ο Θεός βρήκε άνθρωπο κατά την καρδία του, τέλεια συμμορφωμένο με το πνεύμα του. Μόνη αυτή, όπως κανένας άλλος πάνω στη γη, όχι μόνο σε καμία περίπτωση δεν λείπησε το πνεύμα το Άγιο, αλλά και παραχώρησε όλο το χώρο της καρδιάς της στον ουράνιο βασιλέα. Η αγάπη της Παναγίας μας για το Θεό ήταν απερίγραπτη και ως εκ τούτου εκουσίως έγινε εκ νεκρών ζώσα. Στα Άγια των Αγίων, όπου η Θεοτόκος διδασκόταν από τους ιερείς τον νόμο και τους προφήτες, αφιέρωσε ολοκληρωτικά τον εαυτό της εκτός από την προσευχή και στη μελέτη των Αγίων Γραφών. Άρχισε να βλέπει τον κόσμο με τα μάτια του Θεού και να συμπάσχει με Αυτόν. Επιπλέον ανακάλυψε ότι η καρδιά της περιπτυσσόταν όλη τη δημιουργία και την ανθρωπότητα σε κάθε τόπο και εποχή. Η άμεμπτη ταπείνωσή της μεταμορφώθηκε σε μακαριότητα χαράς άφατης, σύμφωνα με το λόγο του Υιού της, που προφητικά εξεπλήρωνε «Ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε», έγινε αιτία «Ινά ημέρα διαβγάση και φωσφόρος ανατήλιεν την καρδία αυτής, την ανέδειξε σε μητέρα της ζωής». Μετά από το Χριστό, η Παναγία μας είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα. «Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών αυτής». Να ευχαριστήσουμε αξίως τον Θεό για τα μεγαλεία προς το πρόσωπό της και την αντίληψή της που υπερβαίνει τα χωικά μας μέτρα. Γι' αυτό εκ καρδίας συντετριμένης βόμεν προς αυτήν την εφέλη την ολόφωτο. Χέρις μετά Θεών η Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα, χαίρε Παρθένε χριστιανών το κάφημα. Τες αυτής Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: πάντων αθανάτων, επουρανίων και ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη
1: της.
0: Κύριε ελέησον. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε της άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, στον το Θεό παραθόμεθα. Και την παρούση ημέρα κατεξίσω ημάς των ουρανίων σκαθάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβος τους πάντας προύσον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες εν δόξη του τόπου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων Αγίων Σου. Ότι Σύ ο Αγιασμός ημών και στην δόξη να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επί συνεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πείρμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσον τους αγαπώντας την ευθέπεια του οίκου σου. Σύ έψω τη δόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία η καταλήπηση μας, τους επίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άκουσον ημών, το στρατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάν βόρημα τέλειον, άνθνεστη, καταβαίνω εξού του Πατρός των Φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

πάντα τελεσφορήσεις το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσεις στη γη παντοδαπούς εκφυήν καρπούς. Εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασε τους τρεις πέδας και Δανιήλ τον Ευαβυλώνη ευρωδιέτων λαμπροτέρους αναδείξεας. Αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα τα αυτά συν τη διαφόρης καρπής ευλόγησον και το ξαυτό μεταλαμβάνοντας ασγίεσον, εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμη της υπεραγίας ημών Θεοτόκου, εις και την κατάθεση της τιμίας αυτής αισθήτως εορτάζομεν. Και τα αυτά προετέλησα παρά των σοντούλων και εις δημόσιον τον ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσκου δε κατέτηστε ευπρεπίσαση τα αυτά για τη μνήμη επιτελούσι, πάντα προς την είναι τίματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείς Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις και την κατάδυση τιμίας αυτής αισθήτως εορτάζομαι και πάνω σου των Αγίων. Ότι σύ ευλογών και αγιάνοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομαι στο άκουθο Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου.

0: Ευλογία Κύριου και Άγιος έχουν θυμάστε αυτού Θεαχάρη και την ανθρωπία πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείης Παναχράντου και Παναμόμου Αγίου του Μητρός, εις και την κατάρτιση τιμή σε τη συστήτωση εορτάζομαι. Θεία δυνάμη τιμίου και ζωφιού σταυρού, χάρη του Παναγίου και ζωδόχου τάφου, προστασίε των παμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασιών τιμίου και πουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και εσύ τιμίου και εν δόξω προφήτου προδρόμου του Αγίου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθυμών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών. Τη Αγία Ενδόξιο Παρθενομάκτυρο Αναστασία τη Ρωμαία, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφ του Συγχαστού και Φρέμπου του Αγιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιξ, του Εναγή Πατρό ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Χριστουνουπόλο του Ξωστόμου, τη Θεία Μισταγωγήν επετελέσαμε, του Εναγή Πατρό ημών Ιουβενιαλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, του Αγίου Ενδόξου Βασιλέου Στεφάνου Ηγεμόνου τη Ρουμανία, του Αγίου Ενδόξου Ρωμάρτυρου Σουβενιαλίου Ιεροαποστόλου της Αλάσκας και του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Σαγκάης και Αγίου Φρανσίσκου, όλοι και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμον Θεός. Διευχόμουν Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Επάνονται τύχες της καλής μετουσίας των ζώπιων μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής θεολέγε, δόξασι ο Θεός, δόξασι ο Θεός, δόξασι ο Θεός. Ευχαριστώσει Κύριε ο Θεός μου, ότι καπώσουμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώσει ότι με των ανάξεων μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποφανώνται και αναστάς, και χάρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια.

0: και ούτω του τι δεδίου απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άπαυσιν, ένθω των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρητον, σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επί πάσην εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν υπό την σκέπην σου και των πτερήγων σου σκιά, και δώρισε με μέχρι σε σχάτισμα αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούστροφιν μη σάρκας είναι ακουσίος, ο πύρι πάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διήλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θέης άμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητε και φυλατέμε, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας, είναι σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρος οι πάντας υγειασμένους, θας ταξιαρχίαστε των οσωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς Αποστόλους, προστίζε συνάφρα τον αγνήν μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός φέδα των σών έργασε λάτριν, σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δοξανάπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτή εις χαράν υγείαν και εφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ηλεύση σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσας με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισό μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της αθανασίας και ίσασα ζωοποιήσον με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Ή το ελεήμονος Θεού φιλέψουλαχνος μήτηρε, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν τις εχμαλωσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσχουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρα τη ζωή μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος.

άσχητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτων

σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν σ' οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πυρσός, εκλάμψασα χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σοφήνε τας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξου την Θείαν Χάριν και δια τόσων χιλέων πάντα ζηδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμεν σε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γήν θειανεύση διερχόμενος και τέραση μεγίστης θαυμαζόμενος, μη πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.

0: Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Αμήν.
1: Μοναχική διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.

0: Ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Δευτέρα Ιουλίου σήμερα, η ανάμνηση της εντιαγίας σωρό καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας εν τες βλαχέρνες. Του Αγίου Πατρός ημών Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιερουσολύμων, του Αγίου Μάρτυρος Κοίντου, των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Βίλωνος, Θέωνος και Ήρωνος, του Αγίου Βασιλείου Πατριάρχου Ιερουσολύμων, του Αγίου Φωτίου Μητροπολίτου Μόσχας, του Αγίου Λαβρεντίου Αρχιμανδρίτου της Μονής Βαλντάη, του Αγίου Στεφάνου του Μεγάλου Βοεβόδα της Μολδαβίας, του Νεομάρτυρος Λάμπρου και του Αγίου Ιουβεναλίου Πρωτομάρτυρος του Νέου. Ο Άγιος Ιουβενάλιος Ιεροσολύμων, ανάμεσα στους θαυμαστούς ιεράρχες της Εκκλησίας, ανοίγει και ο Άγιος Ιουβενάλιος ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, που ο ιστορικός τον αποκαλεί άνδραν μέγαν και θεοφόρον. Έζησε τον 5ο αιώνα και κατήχε εξαιρετική μόρφωση. Νεότατος για την ενάρετη πολιτεία του, από εκεί το 422 εξελέγει αρχιεπίσκοπος και ανήλθε στον θρόνο του Αγίου Ιακώβου. Πρώτο μέλημά του ήταν να αναδείξει τον θρόνο του που μέχρι τότε διοικητικά επαγόταν στη δικαιοδοσία του Επισκόπου Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Ανέδειξε τα Ιεροσόλυμα μητέρα των Εκκλησιών, με Πατριαρχείο Αυτόνομο, ενώ ο ίδιος υπήρξε ο πρώτος Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Έλαβε μέρος στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο κατά του Νεστορίου, αλλά και στην Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, και τάχθηκε υπέρ της καθαιρέσεως του αιρετικού Πατριάρχου Αλεξανδρίας Διοσκόρου. Τότε πολλοί μοναχοί, κινούμενοι από τους αιρετικούς, θεώρησαν ότι η Σύνοδος είχε προδώσει την Ορθοδοξία και δημιούργησαν επαναστάσεις και προβλήματα που ανάγκασαν τον Άγιο Ιουβενάλιο να φύγει για την Κωνσταντινούπολη. Οι Ιεροσολυμίτες, προκειμένου να μάθουν την αλήθεια, κατέφυγαν στον Όσιο Σημεών το Στυλίτη, ο οποίος τους φανέρωσε πως ο Όσιος Ευθύμιος και ο Πατριάρχης Ιουβενάλιος είναι οι γνήσιοι εκφραστές της Ορθοδόξου πίστεως. Τότε κάλεσαν τον Άγιο Ιουβενάλιο να επανέλθει στον θρόνο του. Απολαμβάνοντας σχετική ειρήνη στα δύσκολα χρόνια, ο Άγιος Ιεράρχης Ιουβενάλιος το 458 παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

Ξέρετε ότι είμαι στη Θεσσαλονίκη, την παρουσία της Αγίας Ζώνης. Πιστεύω να ακούσετε κι εσείς ότι είναι η Αγία Ζώνη στον Ευαγγελισμό του Ευόσμου, στη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Είναι συγκινητικό η προσέλευση του κόσμου και ενθυμούμε όταν πήγαμε με την Αγία Ζώνη στη Ρωσία τότε και όταν ήρθε ο Πατριάρχης εκεί να μας δει, μου λέει «Σας ευχαριστούμε γιατί μας δώσατε την ευκαιρία να αποδειχθεί η δύναμη της Εκκλησίας». Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Και με αυτά τα πνευματικά γεγονότα, ιδιαίτερα με την έξοδο ενός κοιμηλίου από το Άγιον Όρος και μάλιστα θεομητορικού κοιμηλίου, φαίνεται η πίστη του λαού, φαίνεται η διάθεση η πνευματική του λαού. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη των ανθρώπων να πάνε να ζητήσουν κάτι. Και ότι αυτοί που περιμένουν και μια ώρα και δύο ώρες, στη Ρωσία να περίμεναν μέχρι 18 ώρες, δεν κάθονται εκεί διότι ξέρεις δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν και πηγαίνουν εκεί να προσκυνήσουν. Σημαίνει ότι πηγαίνουν εκεί γιατί έχουν κάποια αιτήματα, έχουν κάποιες προσδοκίες, έχουν κάποια προβλήματα. Διότι οι άνθρωποι, πολλές φορές ιδιαίτερα αυτοί που ζούμε σήμερα οι σύγχρονοι, εμάθαμε να κρύβουμε τα προβλήματά μας. Και πολλές φορές ξέρετε, ξέρεις, είμαι ασθενής λέει ένας, αλλά να μην το πεις, να μην το ακούσουν. Διότι θα χαρούνε μερικοί μου λέει κάποιος. Ενώ παλιά όταν ήταν κάποιος ασθενής, από τις γιαγιάδες μας, από τους παππούδες μας κλπ, το έλεγαν για να προσευχηθούν οι άνθρωποι. Διότι μήπως η ασθένεια είναι κάποια ατιμία. Όχι ασφαλώς. Όμως οι άνθρωποι σήμερα θέλουν να είναι με το εξωτερικό χαμόγελο, θέλουν να λένε ότι είναι όλα καλά, τους ρωτάς πώς είσαι και ενώ ας πούμε πίσω από το εξωτερικό χαμόγελο κρύβεται μια μεγάλη λύπη, μια μεγάλη στενοχώρια. Οι άνθρωποι θέλουν να τα κρύψουν σήμερα αυτά, διότι νομίζουν ότι έτσι επιτυχάνουν να έχουν μια καλή παρουσία στον κόσμο. Ενώ νομίζω ότι δεν είναι έτσι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι και τώρα και ακόμα και σε σκηδίες, βλέπετε οι περισσότεροι βάζουν ενέσεις. Έχουν κάτι γυαλιά μαύρα, ξέρετε που το βάζουν οι κυρίες. Διότι τα γυαλιά τα μαύρα και να δακρύσεις δεν φαίνεται από μέσα. Δηλαδή δεν θέλουν να δακρύζουν, δεν θέλουν να κλαίνε, δεν θέλουν να στενοχωριώνται εξωτερικά. Γι' αυτό και οι άνθρωποι σήμερα όταν γίνονται κηδείες πάνε στους ψυχιάτρους και τους βάζουν μια ενένεση και είναι σαν το ρομπότ, σαν τα φυτά. Και είναι εκεί στην κηδεία, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Ενώ παλιά οι άνθρωποι έκλαιγαν, ας πούμε, τέργεζαν τραγούδια, μαντινάδες, που ήταν αυτά ένας καρπός της αγάπης που είχαν, του συναισθήματος που είχαν. Τώρα αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όμως δεν έχει αλλάξει η ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση είναι ίδια. Δεν έχει εξελίξει ο ανθρώπινος οργανισμός. Οι εξελίξεις που έχει ένας ανθρώπινος οργανισμός είναι ότι αρρωσταίνουμε πιο εύκολα σήμερα. Βλέπετε το θέμα της καρκίνου, ας πούμε, είναι τόσο διαδεδομένο, τόσο που επεκτείνεται σήμερα λόγω και της κακής διατροφής, λόγω και των διαφόρων, ας πούμε, ηλεκτρονικών, των άλλων πραγμάτων. Θυμάμαι, ήρθε πριν 13-14 χρόνια ένας ελληνοκύπριος γιατρός από το Χάρβαρντ. Και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, του μιλούσαμε για τα κινητά τηλέφωνα και μου λέει, να ξέρεις ότι τα κινητά τηλέφωνα θα είναι αιτία να υπάρχει όγκος στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Και αυτό λέει, θα δεις ότι σε 10-15 χρόνια θα υπάρχουν καρκίνοι με όγκος στον εγκέφαλο εξαιτίας του κινητού τηλεφώνου. Εμένα μου έκανε εντύπωση όταν τον άκουσα, αλλά μετά είδα ότι έχει δίκιο. Παλαιτεύτηκε. Και ο αδερφός ο δικός μου πέθανε από όγκο στον εγκέφαλο, από καρκίνο στον εγκέφαλο. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να μας βολεύουν και είναι μια επικοινωνία. Σήμερα βλέπετε οι άνθρωποι δεν μπορούν χωρίς το κινητό, συνέχεια με το κινητό, συνέχεια στέλνουν μηνύματα, συνέχεια δέχονται μηνύματα. Η επικοινωνία βέβαια όταν διευκολύνει τον άνθρωπο είναι το χαίρεται, διότι ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό νόν.
και θέλει να επικοινωνεί, θέλει να έχει ένα διάλογο. Σήμερα βλέπετε το διάλογο είναι με το Facebook. Γι' αυτό εγώ είμαι εναντίον το Facebook, ξέρετε. Δεν μου αρέσουν τα Facebook. Και όσους με ακούνε και πείθονται από μένα, τους πείθω να καταργούν τα Facebook. Δεν χρειάζονται. Διότι εμείς όταν είμαστε και νέοι και αυτά δεν είχαμε Facebook και είχαμε πολύ άριστη επικοινωνία μεταξύ μας. Σήμερα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει. Μέχρι που τις προάλλες έρχεται ένα παιδί, ο οποίος τέλειωσε το πανεπιστήμιο, λέει: ξέρεις, θα πάω να μεταγωνίσω στην Αθήνα. Γιατί θα πας, παιδί μου, στην Αθήνα? Λέει: γνώρισα μια κοπέλα από το Facebook. Και την είδα μια φορά που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, μου άρεσε και θα πάω να συγκατοικήσω μαζί της. Καλά, τόσο πολύ το σκέφτηκες αυτό το πράγμα? Δηλαδή το Facebook είναι ικανό να σε πείσει ότι με αυτήν την κοπέλα ταιριάζεται και θα πάει να συγκατοικήσει μαζί της στην Αθήνα? Λέει, με έχουμε τόση νοικιότητα και τόση είναι αυτή που έχω, ας πούμε, είμαι έτσι πεπισμένος ότι εγώ με αυτήν την κοπέλα θα βρω την χαρά μου κλπ. Τέλος πάντων, πήγε το παιδί, θα δούμε. Εγώ βέβαια δεν βλέπω καλούς ιονούς, αλλά αυτό μπορεί να τα καταφέρει. Δεν ξέρω, μακάρι να τα καταφέρει, που δεν νομίζω. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν αλλάξει θεώρηση των πραγμάτων, έχουν αλλάξει διαθέσεις, έχουν αλλάξει προτεραιότητες. Και αυτό το οποίο ο σημερινός άνθρωπος, να ξέρετε, δεν τον ενδιαφέρει και δεν το υπολογίζει, είναι ότι ξεχνάει τον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος είναι πνευματική υπόσταση. Ξεχνάει την πνευματικότητα που πρέπει να δώσει βάρος και βαρύτητα. Και σου λέει, εγώ ήρθα να σπουδάσω, και ξέρετε εδώ οι φοιτητές, δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, αλλά προτού να γραφτεί στην γραμματεία θέλει φιλενάδο φοιτητής. Τον ως επιτοπλής το ξέρετε εσείς τώρα. Δηλαδή έρχεται στη φτώ και γράφεται. Προτού να γραφτεί και προτού να πάει στο πανεπιστήμιο πρέπει να βρει φιλενάδο. Ή η κοπέλα να βρει φίλο. Και σου λέει, έτσι ζούμε σήμερα. Είχα μια κοπέλα η οποία ήταν γνωστή μου, ήρθε με βρήκε στη Θεσσαλονίκη, μου λέει, ξέρεις, επήγα, μου λέει, ήρθα και γράφτηκα και ήταν δύο κοπέλες, οι οποίες είχα φίλο. Και μου είπα, για να μείνεις και εσύ εδώ, η προϋπόθεση και ο όρος που σου βάζουμε είναι να βρεις φίλο. Διαφορετικά δεν θα μείνεις. Σε μπέταρα κάποιο παλιόπαιδο εκεί που το βρήκαν, ξέρω που το βρήκαν, και μετά είχαν περιπλοκές κλπ. Αλλά μην το λέω. Θέλω να πω, οι άνθρωποι σήμερα δεν σκέφτονται, παιδιά μου, δεν σκέφτονται. Ρε παιδί μου, είμαι άνθρωπος, έχω αθάνατη ψυχή. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται, η ζωή αυτή που φαίνεται. Και καταρχήν ο άνθρωπος δεν είναι αυτός που φαίνεται. Γι' αυτό ξέρετε και πιστεύω να ξέρετε αρκετοί από εσάς ότι η ορθόδοξη πνευματικότητα, αυτό που διαφέρει από τους Ρωμαιοκαθολικούς και από τους Προτεστάντες κλπ. Είναι γιατί βοηθά τον άνθρωπο να βιώσει την εντός της καρδίας του Βασιλεία του Θεού. Όταν λέει ο Χριστός η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και βλέπετε ο μοναχισμός. Ο μοναχισμός τι είναι? Ο μοναχισμός, αν τον κρίνει κανείς εξωτερικά, είναι η ίδια ζωή συνεχώς. Μια ζωή είναι η ίδια. Ακολουθίες, όρθρος, λειτουργία, τράπεζα, όσοι έρχονται στο Άγιον Όρος, μετά διακονήματα, μετά σπερινός, μετά τράπεζα, απόδειπνο κλπ. Κάθε μέρα τα ίδια. Και όμως, παρόλο που φαίνονται τα ίδια, δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, φαίνεται ρουτίνα. Γιατί δεν είναι ρουτίνα ο μοναχισμός? Γιατί ακριβώς επικεντρώνεται στην εσωτερική εχριστό ζωή. Γι' αυτό ο μοναχός όταν προσέξει, τότε βλέπει και ψηλαφεί των θησαυρών τον οποίον έχει μέσα στην καρδία του. Και είπα για τον μοναχισμό. Δεν είναι ότι ο μοναχισμός είναι κάτι άλλο και η πνευματική ζωή εκτός του μοναχισμού είναι κάτι άλλο. Δεν έχουμε ένα άλλο Ευαγγέλιο εμείς οι μοναχοί και άλλο Ευαγγέλιο εσείς οι κοσμικοί, όπως σας αποκαλούμε. Είναι το ίδιο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό πρέπει να επικεντρώσει ένας ο οποίος και σπουδάζει, και δεν μου πείτε με κακό είναι που σπουδάζουμε. Δεν είναι κακό. Το ζήτημα είναι κανείς να ιεραρχεί τα πράγματα σωστά και να τα βάλει στη θέση τους. Εγώ που κι αν είμαι, βλέπεις ότι λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόβης, το είπα και άλλη φορά. Λέει, είσαι δάσκαλος, γίνε Άγιος δάσκαλος. Είσαι καθηγητής, γίνε Άγιος καθηγητής. Είσαι οδηγός, γίνε Άγιος οδηγός. Είσαι μηχανικός, γίνε Άγιος μηχανικός. Θέλω να πω ότι είναι και μυστήριο που κατατάσσει ο Θεός τον κάθε άνθρωπο. Και ακριβώς εκεί που σε κατατάσσει ο Θεός, η Θεία Πρόνοια, εκεί και πρέπει να αγιάσεις τη ζωή σου. Άρα λοιπόν, είναι μεγάλο πράγμα να σκέφτεσαι ότι ξέρεις, εγώ είμαι
μέλος της Εκκλησίας, είμαι δούλος Ιησού Χριστού. Πρέπει να συμπεριφέρομαι σαν δούλος Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν, να μου πεις, μα είναι άνθρωπος, έχει το σαρκικό, οπωσδήποτε έχει το σαρκικό, αλλά πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, και ένα όριο, να υπάρχει ένας έλεγχος, να υπάρχει ένα στόπερ, να υπάρχει μια εγκράτεια. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μια έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ίσως εγκλέζει και το ξέρετε πιο καλύτερα. Πάντα μου επιτρέπονται, αλλά δεν μου συμφέρουν όλα. Θέλω να πω ότι είσαι στον κόσμο, ζεις μέσα στον κόσμο. Θα φτιάξεις αύριο τη ζωή σου, να γίνεις, να παντρευτείς, να νυφευτείς κλπ. Δεν είναι κακό αυτό να γίνει. Να γίνει στην ώρα του. Βλέπετε σήμερα οι νέοι, ας πούμε, σου λέει, ξέρεις, είμαι φοιτητής, πρέπει να έχω ανάγκες, έχω ορμές, έχω λοιπά, και δεν τον ενδιαφέρει το θέμα της αμαρτίας. Τις προάλλες, πότε πριν από καιρό, ήρθε κάποιος να εξομολογηθεί. Σου λέει ανώνυμα, βέβαια, αλλά σε λέω πώς σκέφτονται οι άνθρωποι. Ήρθαν εκεί. Ξέρεις, μου λέει, του λέω, τι έχετε να μου πείτε. Εγώ ήταν περίεργος άνθρωπος, μόλις τον είδα. Λέει, ξέρεις, όταν ήμουν 12 χρονών, επήρα, μου λέει, έκλεψα μια σοκολάτα από ένα περίπτερο και με τύπτη συνείδησή μου. Του λέω και εγώ, καλά, αυτό παιδικό είναι, και εγώ αν ήμουν επινούσιος, του λέω. Και εγώ αν ήμουν, δεν σου θα έκανα το ίδιο. Τι είναι αυτό? Ναι, μου λέει, αλλά με αυτό με πιέζει και άρχισε να μου διατραγωδεί ότι έχει τύψει συνειδήσεις. Εγώ βλέπω ότι ήταν μεγάλο το βαρυπινίδι. Σου λέω, μόλα γίνει αυτό το. Λέω, κάτι άλλο δεν έχεις? Ναι, δεν έχω κάτι άλλο, μου λέει. Σου μου λέει αυτό. Τίποτε, δεν έχεις κάτι άλλο. Όχι, μου λέει, δεν με τύφτει η συνείδησή μου. Αυτό επειδή το σκέφτομαι, λέει, όταν πάω να κοιμηθώ, το σκέφτομαι και με έτσι, έτσι με κάνει να λυπούμε, να στενοχωριέμαι. Τώρα με αυτό το πράγμα ευλογημένα. Δεν είναι τίποτα, κάτι άλλο. Επέμενε ενώ και του λέει, είσαι φωνιάς. Εγώ φωνιάς, μα πει να μου επιτεθεί κιόλας. Είσαι φωνιάς, του λέω. Λοιπόν, τι σε έπραξε από αυτόν, τι ανακάλυψα δηλαδή. Είχε 4 εκτρώσεις. 4 εκτρώσεις με διάφορες κοπέλες, βέβαια. Και τις κοπέλες σας άρεσαν σαν τα πουκάμισα, ας πούμε. Του λέω, καλά, αυτά που κάνεις, του λέω, τι μου λέει, αυτά είναι αγάπη, μου λέει. Δεν είναι. Αυτά είναι αγάπη. Δεν με λέω, καμία αντίψη. Και του λέω, παιδί μου, εσύ ξέρεις πως είσαι, του λέει, ποτέ άνθρωπο που είναι ημιπληγής. Και μπορεί να του βάζουν καρφίτσαν εκεί που είναι ημιπληγής κατάστασης και να μην αισθάνεται τίποτα. Εσύ του λέει, είσαι το ίδιο ακριβώς. Είσαι όχι ημιπληγής, είσαι ολοπληγής, του λέει. Και άρχισαν έτσι με έβλεπαν τη σημερινή περιέργεια. Και ήθελαν και μάλιστα με πίεζε να εξομολογηθεί να μου πει ότι έκλεισε μια σοκολάτα από το περίπτερο. Ναι. Αν είναι δυνατόν, ας πούμε. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν γνώση, αδελφοί μου, πνευματική. Δεν έχουν συνέστηση. Και αυτό το οποίο δεν έχουν συνέστηση είναι γιατί δεν έχουν την ανάλογη, έτσι, όπως είπα, γνώση πνευματική. Και σου λέει, έτσι είναι ο κόσμος, έτσι ζούμε τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ναι, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει, ο άνθρωπος έχει αλλάξει. Όπως είπα και στην αρχή, η φύση του ανθρώπου είναι η ίδια. Γι' αυτό, ξέρετε, πρέπει να δώσετε σημασία. Ας πούμε, ποιο είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής, ποιος είναι. Πρέπει αυτό να μας απασχολεί. Έρχεται ο Θεός και γίνεται άνθρωπος. Αυτό μπορείτε να μην το ξεχνάμε. Έρχεται ο Θεός και γίνεται άνθρωπος. Και για να γίνει ο άνθρωπος Θεός, όπως λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Λοιπόν, όλα αυτά, βλέπετε, έρχεται ο θάνατος. Ο θάνατος είναι ένα βέβαιο γεγονός το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε όλοι. Και πολλές φορές, βέβαια, δεν θέλουμε να το σκεφτούμε, γιατί αν το αναφέρουμε, χτυπούμε ξύλο. Το χτυπάς ξύλο, δεν πεθάνεις πρόδρομο, έτσι, αλλά χτυπάς ξύλο. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν προσγειώνονται σωστά. Έρχονται, ας πούμε, σου λέει, μα γιατί αυτός να πεθάνει 12 χρονών, γιατί αυτός να πεθάνει 15 χρονών, γιατί αυτός να πεθάνει 20 χρονών, γιατί αυτός να πεθάνει 50 χρονών. Και ήρθε μια κοπέλα, μάλιστα, με το άχυμα πάνω και μου λέει, ξέρεις, πέθανε ο πατέρας μου και μόλις έφεραν το φέρετρο στο σπίτι, εγώ ενώπιον όλων πήγα και έσπασα μια εικόνα του Χριστού, ας πούμε, από εκδίκηση. Λέω, κόρη μου, εντάξει, φταίει ο Θεός γιατί πέθανε ο πατέρας σου. Εμείς, ας πούμε, βλέπουμε το φακό αυτό με τα δικά μας τα μάτια που έχουμε πνευματική μοιοπία. Ο Θεός βλέπει αιώνιο τον άνθρωπο, βλέπει την αιωνιότητα. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Δεν είναι ότι ξέρεις, ζούμε αυτά τα 70, 80, 60, 100 χρόνια. Βλέπει ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καντιώτης, πέθανε σε ηλικία 104 ετών, αλλά δεν πέθανε πάντως. Δηλαδή, όσων χρόνια και αν ζήσει κανείς, πάλι θα πεθάνει.
Άρα εργαζόμεθα για την αιωνιότητα. Εργαζόμεθα για την αθάνατο ψυχή μας. Εργαζόμεθα για την πέραν του τάφου ζωή. Αυτό όλα πρέπει να μας απασχολούν, αδελφοί μου. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος απασχολείται με αυτά, τότε αρχίζει και έτσι φλέγεται η καρδία του, πέραν πόθο για τον Χριστό. Και βλέπει ότι χωρίς τον Χριστό ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Ήθελα ένα παιδί μου, λέει, σήμερα ξέρεις, δεν έχει νόημα η ζωή μου. Ήταν τρίτη λυκείου του καημένου. Ήθελα να βρει και σήμερα στην εκκλησία εκεί στο ιερό, μου λέει, ξέρεις, δεν έχει νόημα η ζωή μου. Δεν έχω τίποτα για μένα. Μου λέει, εντάξει, είμαι καλός μαθητής, είμαι άριστος, αλλά έχω, λέει, μια λύπη μέσα μου. Του λέω, παιδί μου, προσεύχεσαι καθόλου? Μου λέει, όχι. Του λέω, καθόλου δεν προσεύχεσαι? Αλλά σπάνια, μου λέει. Παιδί μου, εφόσον δεν προσεύχεσαι, εφόσον δεν έχεις σχέσεις με τον Θεό, πώς θα έχει νόημα η ζωή σου? Πώς θα έχεις μια ασφάλεια στη ζωή σου? Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι ότι δεν μπορεί, αδελφοί μου, ο άνθρωπος με τα δεδομένα, τα χτιστά δεδομένα τα οποία έχει, να γίνει ευτυχής. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι καλήφωνοι, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι όμορφοι, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι έξυπνοι. Και σας λέω ότι παρόλο που έχουν διάφορα χαρίσματα, δεν είναι ευτυχισμένοι. Και εγώ, λόγω της πνευματικής μου θέσης, αν θέλετε, αναγκάζομαι και πολλές φορές ομιλώ και μου μιλούν οι άνθρωποι από καρδίας και μου λένε τα δικά τους κλπ. Και βλέπω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί τα πνευματικά δεδομένα. Δεν ευτυχεί. Δεν είναι, βλέπετε, ας πούμε, ενώ θέλουμε όλη τη χαρά κλπ. Και ευχόμαστε στο τέλος της χρονιάς χαρούμενο νέο έτος και να ζήσετε και αυτά, και ιδιαίτερα να πάνε παντρευτεί κάποιον, έναν ανθόσπαρτο βίο, που δεν θα ζήσουν ανθόσπαρτο βίο, να το ξέρετε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι οι άνθρωποι θέλουν συνεχώς τη χαρά, ποθούν τη χαρά, ποθούν, ας πούμε, την χαρμοσύνη, ποθούν την ευτυχία, όλοι μας, και τι θέλουμε αυτή την ευτυχία. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό το μυστήριο, το οποίο είναι μυστήριο του Χριστού, το μυστήριο του Σταυρού, είναι ότι ο Θεός δίνει ακόμα πίσω και από τη δοκιμασία, δίνει μια γλυκύτητα. Δίνει αυτήν την ειρήνη του Χριστού, την οποία δεν είναι η απουσία του πολέμου, όπως λέμε μερικοί. Είναι η παρουσία του Χριστού ειρήνη. Είναι η παρουσία του Χριστού στην καρδιά μας. Όλα αυτά πρέπει να τα συνειδητοποιήσετε και να αγωνίζεστε. Και αυτό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ είναι αποχή από την αμαρτία. Εάν ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιήσει ότι ξέρεις, αμαρτάνω, εντάξει, είμαι αμαρτωλός, πρώτον πρέπει να μετανοώ. Πρέπει να μετανοώ. Και πώς είναι η μετάνοια? Η απόδειξη της μετανοίας, της μετανοίας, είναι μια επανάληψη της αμαρτίας. Να μου πεις ότι πολλές φορές ενδίδω πάλι και την ξανακάνω. Θα μετανοήσω πάλι. Θέλω να πω, αυτό το θέμα της μετανοίας είναι μεγάλο πράγμα, να μετανοώ. Και αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός, η πρώτη του ρήσιση επίσημη στην Ιεραποστολική του Παρισίνη ήταν «μετανοείτε». Και μάλιστα βλέπετε το Ευαγγέλιο. Είναι στην ελληνική γλώσσα. «Μετανοείτε» τι είναι? Ένα στός διαρκείας. Δηλαδή μια μετάνοια που διαρκεί. Και είναι σημαντικό να μετανοεί κανείς συνεχώς. Είναι μεγάλο πράγμα. Και βλέπετε ότι μετανοεί, παρόλο που αμαρτάνει, πάλι έρχεται η χάρη ίδια και τον επισκιάζει και τον παρηγορεί. Και πολλές φορές μετά από μια αμαρτία, όταν μετανοεί, έρχεται περισσότερη χάρη. Και αυτό θέλει να μας πει ο Θεός, ότι ξέρεις, δεν μετρώ το αμάρτημα, μετρώ τη μετάνοια. Είναι μεγάλο πράγμα η μετάνοια. Και αυτό το οποίο καμιά φορά βλέπω, ας πούμε, είναι, πάμε να εξομολογηθούμε και λέμε όσα θέλουμε. Λέμε από τα πέντε τα δύο. Και το παίρνουμε με έναν τρόπο, ξέρεις, αν το πω στον πνευματικό, αυτό πώς θα με δει. Αν το πω στον πνευματικό το άλλο το οποίο έχω, πώς θα με αντικρίσει. Είναι λάθος. Δηλαδή, αν δεν το πει στον πνευματικό αυτό που σε απασχολεί, δεν μπορείς καταρχήν να θεραπευτείς. Μην περιμένεις ότι θα θεραπευτείς κρατώντας το μέσα σου και χωρίς να ανοίγεις την καρδιά σου να το λες. Είναι μεγάλο πράγμα να ανοίγουμε την καρδιά μας και να είμαι αυτό που μας απασχολεί. Το ότι σήμερα, ξέρετε, μπορεί στο φίλο μας να πούμε κάτι, στη φίλη μας κλπ. Και στον πνευματικό δεν λέμε. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Διότι όταν η λεγόμενη κρυψίνη, έχουμε κρυψίνη, κρύβουμε δηλαδή του νόου μας. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, διότι έτσι μας

κρατάει χμαλώτους ο διάβολος. Και να ξέρετε ότι οι Άγιοι Πατέρες που ήταν οι πραγματικοί ιατροί, διότι πρώτα θεράπευσαν τον εαυτό τους, πρώτα έχουν τονίσει ότι η δαιμονική ενέργεια αποβάλλεται από τον άνθρωπο εφόσον κάνει καθαρή εξομολόγηση. Αν η καθαρή εξομολόγηση δεν υπάρχει, τότε να ξέρετε, δεν υπάρχει θεραπεία. Πας σε έναν γιατρό και του λέει: ξέρεις, πονώ το στομάχι μου. Ενώ πίσω από το στομάχι σε έναν πόνο μεγάλο και δεν το λες. Πονώ το στομάχι μου. Τότε θα είναι και λυπής και πλημελής η θεραπεία. Είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο, ένα θεραπευτήριο, που όπως είπα και προχθές. Το νοσοκομείο της Εκκλησίας διαφέρει από τα άλλα νοσοκομεία ότι υπάρχει ελπίδα και στο νεκροτομείο ακόμα. Είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, πάμε στην Εκκλησία. Δεν πάμε για να γίνουμε ένα Άγιοι, εμείς να φανούμε ότι είμαστε Άγιοι. Πάμε όμως για να σωθούμε. Πάμε για να βρούμε τη χάρη του Θεού. Και εκείνος ο οποίος πάει στην Εκκλησία δεν είναι αυτός ο οποίος ξέρεις είναι ο αλάθητος, είναι ο αναμάρτητος. Μερικοί λένε, μα αυτός βάζει μεγάλους σταυρούς, εγώ δεν είμαι σαν αυτό. Μα και αυτός που πάει στην Εκκλησία είναι και αυτός αμαρτωλός, είναι και αυτός εμπαθής, είναι και αυτός ελλειπής, είναι και αυτός ας πούμε κάνει λάθη. Είναι άνθρωπος ο οποίος γλιστράει κι αυτός. Δεν σημαίνει ότι επειδή άρχισε να πηγαίνει στο νοσοκομείο είναι ήδη υγιής. Πόσοι άνθρωποι πηγαίνουν στο νοσοκομείο χρόνια και δεν γίνονται ακόμα υγιείς. Αλλά όμως είναι ευχάριστον και είναι παρήγορον το ότι έχει σχέση με γιατρόν. Είναι σημαντικό αυτό να δεχόμεθα τη θεραπεία και να υποβαλλόμεθα σε πνευματική θεραπεία. Γι' αυτό έτσι χρειάζεται μια μεθόδευση, χρειάζεται μια σωστή θέση, χρειάζεται μια σωστή πορεία. Και να ξέρετε ότι στην πορεία αυτή πάντοτε μας βοηθάει ένας πνευματικός πατέρας. Αυτός θα μας βοηθήσει. Όπως βλέπετε, χρειάζεται σύμβουλος επί των οικονομικών, σύμβουλος επί των νομικών, σύμβουλος επί των διαχειριστικών, σύμβουλος και ξέρω εγώ, σήμερα είναι και η μόδα των συμβούλων. Χρειάζεται και ο πνευματικός πατέρας, ο πνευματικός σύμβουλος, για να μας βοηθήσει σε αυτήν την πορεία την πνευματική, που είναι πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι ο άνθρωπος ως πνευματική υπόσταση είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά από την άλλη είναι και η δαιμονική ενέργεια που δεν πρέπει να την αγνοούμε. Υπάρχουν πλάνες, υπάρχουν διάφορες πλάνες που μπορεί να είναι σαν ήθελε να είναι εκ δεξιών και να μας πειράζουν. Γι' αυτό η ασφάλεια των ανθρώπων που ποθούν την πνευματικότητα, την αληθινή, πρέπει να οπωσδήποτε να σχετίζονται με τον πνευματικό πατέρα. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό πρέπει να το χωνέψουμε, αυτό πρέπει να το έχουμε, αυτό πρέπει να το κρατούμε. Και να ξέρετε ότι αν είμαστε μέσα στην Εκκλησία με αυτές τις προϋποθέσεις, τότε μέσα μας γευόμεθα τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δεν είναι ένα αφηρημένο πράγμα. Είναι κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο και ο άνθρωπος το γεύεται. Γι' αυτό και λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, γεύσασε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Είναι μεγάλο πράγμα. Η Εκκλησία μας, που είναι η μητέρα μας, που είναι το μυστικό σώμα του Χριστού, έρχεται και μας δίνει ένα θησαυρό μεγάλο που λέγεται η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό εύχομαι έτσι αυτά να τα κρατούμε όλοι μας, να προχωρούμε και δεν απαγορεύεται η ενασχόληση με την επιστήμη, με το εμπόριο, με αυτά όλα που ξέρεις, ήρθε ένα παιδί, λέω, τι θέλεις να γίνεις, λέω, το όνειρο μου να είμαι business man και να έχω πολλά χρήματα. Εντάξει. Θα καταλάβεις του λέω ότι όταν πάρεις και τα χρήματα θα δεις ότι δεν είναι και τίποτα. Τίποτα δεν προσφέρουν. Τα εκτός του εαυτού του άνθρωπος δεν είναι ευτυχισμένος. Αλλά έτσι, δεν απαγορεύεται όμως το να θέλει κανείς να γίνει αυτό που είπε αυτό το παιδί. Τι απαγορεύεται? Η απολυτοποίηση αυτών των ενασχολήσεων. Γι' αυτό ο Χριστός είπε αυτό το ωραίο. Ζήτητε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσεθήσετε ηλί.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αίρετο συγκομιδή». Συντροφιά μας είναι και η Αποστολία Φονταρά, η οποία ρυθμίζει τον ήχο κατάλληλα ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε με άνεση και με ποιότητα. Επίσης επιλέγει την μουσική επένδυση της εκπομπής μας και αναζητά και βρίσκει αυτά τα πολύ όμορφα μουσικά κομμάτια, μουσικά διαλύματα που έχουν δώσει ταυτότητα και τόνο και χαρακτήρα στην εκπομπή. Ασχολούμαστε με την παθοκτονία και την αρετοσυγκομιδή. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί να αποφύγει τα πάθη του και πώς μπορεί να κατακτήσει τις αρετές. Ή υπό το φως των λεγόμενων στις προηγούμενες εκπομπές, πώς μπορεί ο άνθρωπος τα πάθη του να τα μεταμορφώσει σε αρετές. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε μία νόσο, μία αρρώστια, πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως αυτήν την αρρώστια. Να την εντοπίσουμε, να δούμε τα χαρακτηριστικά της, τις αιτίες της, και έτσι θα βρούμε και τον τρόπο που θα την αντιμετωπίσουμε. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι πατέρες, για να αντιμετωπίσουν τις πνευματικές αρρώστιες που λέγονται πάθη, μας αναλύουν και μας εξηγούν τι ακριβώς είναι τα πάθη. Είναι εφευρήματα φαντασιακά του ανθρώπου, τα οποία παράγονται από την κακή χρήση των χαρισμάτων, των πλεονεκτημάτων, των φυσικών δυνάμεων που είχε ο άνθρωπος, την κακή χρήση των αρετών, και οι πατέρες, για να μας βοηθήσουν ακόμη περισσότερο, κατηγοριοποίησαν τα πάθη και τα ταξινόμησαν και μας τα παρουσίασαν. Τα κύρια πάθη ανέρχονται σε 8. Ο Ευάγριος τα ταξινομεί ως εξής. 8 εισι, λέει, πάντες η γενικότατη λογισμή. Ενείς περιέχεται πας λογισμός. Ονομάζει τα πάθη λογισμός. Το κάνουν αυτό οι πατέρες. Πρώτος, ο της γαστριμαργίας, και μετά αυτόν ο της πορνείας. Τρίτος, ο της φιλαργυρίας. Τέταρτος, ο της λύπης. Πέμπτος, ο της οργής. Έκτος, ο της ακηδείας. Έβδομος, ο της καινοδοξίας. Και όγδος, ο της υπερηφανίας. Αυτός ο συγκεκριμένος κατάλογος έχει γίνει παράδοση πλέον στην Ορθόδοξη Ασκητική, έχει γίνει αποδεκτός από όλους τους Αγίους Πατέρες και με βάση αυτό τον κατάλογο πορεύονται. Ως αρχή και ρίζα των 8 συγκεκριμένων παθών και βέβαια όλων των άλλων κακών που προέρχονται από αυτά, βρίσκεται η φιλαυτία, δηλαδή η εγωιστική αγάπη προς τον εαυτό μας. Ίσως να αφιερώσουμε κάποια ξεχωριστή εκπομπή για το θέμα της φιλαυτίας. Όλα τα πάθη παράγονται από αυτήν, αλλά η ίδια είναι η κατεξοχήν αιτία των τριών βασικών παθών, τα οποία προηγούνται και τα οποία γεννούν όλα τα υπόλοιπα 5 από τα 8 κύρια πάθη και κατόπιν όλα τα άλλα. Είναι η γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η καινοδοξία, αυτά τα τρία πάθη, τα οποία γεννούν τα υπόλοιπα 5. Δηλαδή η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Αυτές οι τρεις καταστάσεις είναι που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, τον αρρωσταίνουν ή μάλλον φανερώνουν την αρρώστια του και οδηγούν τον άνθρωπο σε μεγάλες περιπέτειες. Αυτά είναι και τα τρία πάθη τα οποία κλήθηκε ο Κύριός μας να αντιμετωπίσει στην έρημο, όταν μετά τη βάπτισή του πήγε και συγκρούστηκε με το διάβολο. Ο διάβολος θέλησε σε αυτά τα τρία πάθη ακριβώς να στρέψει τον Κύριό μας, και είναι εκφράσεις της αρρώστιας των αντίστοιχων τμήματων της ψυχής μας. Η φιλοδοξία του λογιστικού, η φιλαργυρία των συναισθημάτων και η φιλιδονία της επιθυμίας.

Επιστρέφουμε μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα στη ροή της εκπομπής μας. Μελετάμε την ταξινόμηση που οι πατέρες κάνουν στα πάθη. Λένε οι πατέρες ότι είναι 8 τα γενικά πάθη της ψυχής, από τα οποία προέρχονται όλα τα άλλα πάθη. Από αυτά τα 8, τα 3 είναι τα πιο βασικά, τα οποία γεννάνε τα υπόλοιπα 5. Τα 3 πάθη είναι η φιλιδονία, που εκφράζεται ως γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία, που εκφράζεται ως καινοδοξία. Και τα υπόλοιπα 5 είναι η φιλιδονία, η γαστριμαργία που γεννά την πορνεία, η φιλαργυρία που γεννά την λύπη, την ακιδεία και την οργή και η καινοδοξία που γεννά την υπερηφάνεια. Τα 3 κύρια πάθη έχουν 3 άμεσους απογόνους σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου. Εκ μέν της γαστριμαργίας γεννάται ο της πορνείας, εμπαθής λογισμός. Εκ δε της φιλαργυρίας ο της πλεονεξίας. Εκ δε της καινοδοξίας ο της υπερηφανίας. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, όλοι οι υπόλοιποι κακοί λογισμοί, τα πάθη δηλαδή, προκύπτουν αδιακρίτως από αυτά τα 3. Ας σημειώσουμε ωστόσο ότι η συγκεκριμένη σειρά και τάξη δημιουργίας δεν ισχύει απόλυτα. Είναι απλώς ενδεικτική του πάθους που παράγεται από κάποιο προηγούμενό του. Και μάλιστα, για να κυριολεκτούμε, δείχνει ότι ένα πάθος, οδηγώντας σε ένα άλλο, το ευνοεί περισσότερο, καθιστά δηλαδή την εμφάνισή του πιθανότατη σε σχέση με άλλα. Δεν το προκαλεί, απλώς δημιουργεί πιο ευνοϊκές συνθήκες για να εμφανιστεί το πάθος. Αν όμως αληθεύει ότι ένα πάθος ανοίγει την πόρτα σε ένα άλλο, για παράδειγμα η γαστριμαργία στην πορνεία, τότε σίγουρα δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που το ευνοεί. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Γενικά η κατάταξη των παθών που μόλις παρουσιάσαμε δεν πρέπει να θεωρείται περιοριστική και απόλυτη, και δεν πρέπει να κατανοείται κατά τρόπο ανελαστικό και σχολαστικό, γιατί είναι διάφοροι χαρακτήρες ανθρώπων, υπάρχουν διάφορες συνθήκες ζωής και ούτω καθεξής. Τα πάθη βρίσκονται σε τέλεια αλληλεπίδραση μεταξύ τους, διαπλέκονται και ενισχύονται αμοιβαία, επιβεβαιώνοντας ότι οποιοδήποτε πάθος τελικά γεννά όλα τα άλλα. Ουσιαστικά, ένα είναι το πάθος, ο εγωισμός. Όλα τα άλλα είναι εκφράσεις αυτού του πάθους. Η φιλαυτία είναι το πάθος. Όλα τα άλλα πάθη είναι τρόποι έκφρασης της φιλαυτίας ανάλογα με το χαρακτήρα, με την παιδεία, με τις συνθήκες της ζωής, με την κληρονομικότητα, με διάφορα πράγματα. Ανάλογα λοιπόν που βρίσκεται ο άνθρωπος, εκφράζει και με διαφορετικό τρόπο τη φιλαυτία του. Και γι' αυτό το λόγο και η σειρά με την οποία τα πάθη παρουσιάζονται και γεννώνται στην ψυχή ποικίλει ανάλογα με τα πρόσωπα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός λέει ότι θα ήταν απατηλό για τον πεπτοκότα άνθρωπο να θεωρεί τον εαυτό του ελεύθερο ή απαλλαγμένο από το πάθος. Αν κάποιο πάθος φαίνεται ότι απουσιάζει, αυτό δεν σημαίνει ότι πραγματικά έχει ξεριζωθεί και θεραπευτεί από τον άνθρωπο, αλλά είναι μια συγκεκριμένη στιγμή που φαίνεται ότι απουσιάζει. Κι όμως υπάρχει σε κάποιο βαθμό μέσα στην ψυχή και είναι επιδεκτικό εκδήλωσης ανά πάσα στιγμή, εάν οι συνθήκες και οι περιστάσεις ευνοήσουν έστω και σε μικρό βαθμό την εκδήλωσή του. Οπότε αυτό που λέει η Αγία Γραφή, «Ο πτέσας εν ενή γέγονε πάντων ένοχος», εννοεί ότι όποιος έχει ένα πάθος είναι άρρωστος γενικά. Εάν ένας άνθρωπος έχει, ας πούμε, μια αρρώστια, αυτό σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες λειτουργίες του σώματός του δεν μπορούν να εκφραστούν με τον υγιή τρόπο που θα εκφράζονταν αν δεν είχε την συγκεκριμένη αρρώστια. Κατά τον ίδιο τρόπο και στην ψυχή, αν η ψυχή μας πάσχει από ένα πάθος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και τα υπόλοιπα πάθη σε μια υπολανθάνουσα κατάσταση, όχι ότι έχει μόνο ένα πάθος.

Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή έχουμε ονομάσει την εκπομπή την οποία ακούτε, φίλοι ακροατές, στο μικρόφωνο, στην παρουσίαση δηλαδή, αλλά και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής, είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και ασχολούμαστε με την φανέρωση των παθών στην ψυχή του ανθρώπου, την κατηγοριοποίησή τους, όπως οι Άγιοι Πατέρες μας βοήθησαν να κάνουμε. Και λέμε βέβαια ότι δεν είναι απόλυτα αυτά τα πράγματα και ότι υπάρχει μεν μια κατηγοριοποίηση κάπως για να μπορούμε να προσανατολιστούμε, αλλά ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο, από συνθήκες σε συνθήκες. Αυτή η ποικιλία δεν σημαίνει αναίρεση της κατηγοριοποίησης, έτσι. Όταν λέμε ότι ένα πάθος γεννά κάποιο άλλο πάθος, εννοούμε ότι δημιουργεί ευνοϊκότατες συνθήκες για να εμφανιστεί και το άλλο πάθος. Και όταν λέμε ότι ο άνθρωπος τέλος πάντων είναι άρρωστος στην ψυχή του και η αρρώστια του αυτή είναι η φυλαυτία κατά βάση και η φυλαυτία εκφράζεται με τα διάφορα πάθη, δεν σημαίνει ότι αν δεν εκφράζεται με κάποιον τρόπο δεν υπάρχει το πάθος αυτό μέσα του. Εφόσον αρρώστησε ο άνθρωπος, είναι άρρωστος. Τώρα, αν η αρρώστια του, ας πούμε, χτυπήσει το ένα σημείο ή το άλλο σημείο, δεν σημαίνει ότι υγιένει στα υπόλοιπα μέρη. Δηλαδή πιο απλά, εφόσον ο άνθρωπος είναι εμπαθής και δεν έχει φτάσει στην αγιότητα, δεν έχει φτάσει στην τελειότητα, δεν έχει γίνει άγιος, ό,τι και αν κάνει, όπως και να εκφραστεί, είναι εφάμαρτο και είναι αρρωστημένο. Γι' αυτό και η μετάνοια σε αυτή τη ζωή είναι ισόβια και ο άνθρωπος μετανοεί και παρακαλεί τον Θεό όχι μόνο για συγκεκριμένες αμαρτίες, αλλά και για την όλη του κατάσταση. Δεν μετανοεί μόνο για αυτά που κάνει, μετανοεί για αυτό που είναι. Δεν παρακαλεί τον Θεό μόνο να τον βοηθήσει να κόψει συγκεκριμένες αμαρτίες, αλλά παρακαλεί τον Θεό για τη συνολική του μεταμόρφωση. Ανάμεσα στα διάφορα πάθη, η κενοδοξία και η υπερηφανία κατέχουν σε υψηλότερο βαθμό την ικανότητα να οδηγούν σε μια φαινομενική εξαφάνιση άλλα πάθη, καταλαμβάνοντας τη θέση τους. Κατά αυτόν τον τρόπο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η κενοδοξία εμφανίζεται παραδείγματος χάρη ως εχθρός της γαστριμαργίας. Συχνά, λένε οι πατέρες, εκδιώκει τους λογισμούς της ακιδείας και της λύπης, καθώς και την οργή και την πορνεία. Παρόμοια η υπερηφάνεια έχει την ισχύ και τη δύναμη να αποπέμπει και να εκδιώκει από την ψυχή όλα τα υπόλοιπα πάθη και να καταλαμβάνει εκεί τη θέση τους ολομόναχη. Αυτό συμβαίνει καθώς είναι η αρχή και η αιτία των παθών καθ' ολοκληρία και κατά κάποιον τρόπο τα περιλαμβάνει και τα περιέχει όλα συνθετικά. Ο υπερήφανος άνθρωπος μπορεί να εμφανίζεται απαλλαγμένος από όλα τα υπόλοιπα πάθη εκτός από αυτό της υπερηφανίας. Ωστόσο, η ίδια η υπερηφάνεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο πάθος και ενυπάρχει σε κάθε άνθρωπο που δεν έχει απελευθερωθεί από αυτήν υπό του Θεού. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Ανεχώρησαν τα πάθη εκτινών ούμονων πιστών, αλλά και απίστων, εκτός ενός», δηλαδή της υπερηφανίας. «Εκείνο μόνον καταλυπώντα των τόπων πάντων αναπλήρωσε, ως εν κακής πρωτεύων». Έτσι βλέπουμε, ένα πάθος είχε ο διάβολος, την υπερηφάνεια, και αυτό ήταν ικανό για να τον ρίξει από τον ουρανό και να τον κάνει από άγγελο δαίμονα. Μία αρετή λοιπόν επιδιώκουμε εμείς οι χριστιανοί, την ταπείνωση, γιατί αυτή είναι ικανή από μια κατάσταση δαιμονική στην οποία βρισκόμαστε λόγω των παθών μας να μας αναγάγει, να μας ανυψώσει ψηλά στον ουρανό. Ο κύριος πόλεμός μας είναι ενάντια στην υπερηφάνεια. Ο Φαρισαίος είχε μεν αρετές, αλλά είχε υπερηφάνεια και όλες οι αρετές το χρηστεύονταν. Λέει μια ωραία εικόνα ο Άγιος Παΐσιος. Λέει, αν έχεις μια κατσαρόλα με ένα πάρα πολύ νόστιμο φαγητό και πέσει μια κουτσουλιά μέσα, αχρηστεύτηκε όλη η κατσαρόλα. Με τον ίδιο τρόπο, εάν έχει καταφέρει ένας άνθρωπος να ξεπεράσει όλες τις αδυναμίες του, τις κακίες του και τα πάθη του,
αλλά είναι υπερήφανος, τότε όλα αχρηστεύονται. Και αυτό το συναντάμε κυρίως στους μη χριστιανούς, στους αιρετικούς.

Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας μετά από την μουσική ανάσα που μας χάρισε η Αποστολία Φονταρά, την οποία και ευχαριστούμε θερμά. Οι πατέρες λοιπόν πολύ συχνά τα πάθη τα ονομάζουν λογισμούς. Ο Άγιος Μάξιμος σημειώνει ότι εάν γάρ μήτης πρώτον κατά διάνοιαν αμαρτάνει, ούκαν αμάρτη ποτέ κατενέργεια. Αν κάποιος δεν έχει πτώσει στο πνευματικό επίπεδο, δηλαδή δεν έχει κακό λογισμό στη σκέψη του, δεν θα ενεργήσει την αμαρτία και στην πράξη. Και μας οδηγεί ο ίδιος με την παρατήρηση ότι κακία είναι η εσφαλμένη χρήση των νοημάτων η οποία επακολουθεί, την οποία επακολουθεί η παράχρηση των πραγμάτων. Κακία είναι να έχουμε λανθασμένη τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα, λανθασμένο νόημα να έχουμε για τα πράγματα, λανθασμένη γνώμη, η οποία θα μας οδηγήσει οπωσδήποτε και σε λανθασμένη πράξη. Βλέπετε και στην Αγία Γραφή, διδασκόμαστε ότι πρώτα η πτώση έγινε στο πνευματικό επίπεδο, οι άγγελοι γίναν δαίμονες, και μετά ακολούθησε στο επίπεδο το σωματικό, ο άνθρωπος έκανε ανυπακοή και έπεσε. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή τα πάθη και οι αμαρτίες ξεκινάνε από κακούς λογισμούς, γι' αυτό έχουμε και τη βοήθεια του μυστηρίου της υπακοής, όπου εκεί εξαγορεύουμε τους λογισμούς μας και μας καθοδηγεί ο γέροντας πώς πρέπει να σκεφτόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Τα πάθη γεννούν στην ψυχή κάθε είδους ταραχές, συγχύσεις και διασπάσεις. Προκαλούν στην ψυχή κατάσταση πόνου και οδύνης. Και ανάλογοι αυτού του πόνου και αυτής της οδύνης που είναι δυνατόν να δημιουργούν οι φυσικές ασθένειες στο σώμα. Γι' αυτό λοιπόν τα πάθη λέγονται και αρρώστιες, γιατί αρρωσταίνουν τον άνθρωπο και τον κάνουν δυστυχισμένο. Για να θεραπευτεί ο άνθρωπος από τις ασθένειες που συνιστούν τα πάθη, για να απελευθερωθεί από την αφροσύνη που αυτά γεννούν και για να ανακουφιστεί από την οδύνη που προκαλούν τα πάθη, καθώς και για να προφυλαχθεί από αυτά, είναι καταρχήν απαραίτητο να τα γνωρίσει καλά. Όχι με την έννοια να τα ζήσει τα πάθη, αλλά να γνωρίσει την ορθόδοξη διδασκαλία και να γνωρίσει την πατερική διδασκαλία πάνω σε αυτά τα θέματα. Ουδέποτε θα καταστεί δυνατό να θεραπευθούν τα νοσήματα, ούτε φάρμακα να βρεθούν για τις διαταραχές της υγείας, αν δεν αναζητήσουμε καταρχήν την προέλευση και τις αιτίες των ασθενειών αυτών, ύστερα από ενδελεχή έρευνα και εξέταση, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός. Η λεπτομερής και συστηματική περιγραφή των παθών από τους πατέρες παρουσιάζεται ως αληθινή νοσολογία και ως αυθεντική ιατρική σημειολογία, με κύριο στόχο τη μεθοδική, αυστηρή και αποτελεσματική επεξεργασία της θεραπευτικής των πνευματικών νοσημάτων. Η θεραπευτική προσδιορίζεται περιγραφικά ως εξής. Επιτρέπει στον άνθρωπο να αυτοπροσδιορίζεται, να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται κινήσεις της ψυχής του, καθώς και να ανακαλύπτει τη βαθύτερη σημασία τους. Επιπλέον του παρέχει τη δυνατότητα να παίρνει πλέον αποστάσεις από το κακό, το οποίο τον επηρεάζει ή απειλεί να τον προσβάλλει, και να μην καθορίζεται πλέον τυφλά από μηχανισμούς που αγνοεί, που τον ενοχλούν, που τον φοβίζουν και τον κάνουν να υποφέρει. Όλα αυτά θα τα δούμε και στις επόμενες εκπομπές μας, πρώτα ο Θεός, έτσι με μεγαλύτερη προσοχή. Ευχαριστούμε την Αποστολία Φονταρά που μας βοήθησε για να ολοκληρώσουμε και αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε, αν και δεν μας ακούει φαντάζομαι, τον καθηγητή τον κύριο Λαρσέ, ο οποίος συνέλεξε το υλικό από την πατερική γραμματεία, το ταξινόμησε και έτσι μας δίνει τη δυνατότητα στο δίτομο έργο του «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», μας δίνει τη δυνατότητα να το μελετήσουμε κι εμείς και να κατανοήσουμε αυτά που πρέπει για να βοηθηθούμε στην πορεία την πνευματική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
1: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
1: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
0: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
1: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
0: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Για γονείς και νέους. Η καθημερινότητά μας. Με τον πατέρα Βυσσαρίωνα Καντούνη.

Αγαπητοί φίλοι και ακροατές, χαίρετε. Δόξα τω Θεώ που βρισκόμαστε για μια ακόμη φορά. Πολλοί νέοι άνθρωποι, τα παιδιά μας, έρχονται στο σπίτι γυρνώντας από το σχολείο, από μια δραστηριότητα, από τη βόλτα και παρατηρούμε ως γονείς και όχι μόνο μια θλίψη, μια στενοχώρια στο πρόσωπό τους. Τότε προκύπτει η ερώτηση, τι έπαθες παιδί μου, τι σου συμβαίνει, και πολλάκι συσπράττουμε παράπονα για την συμπεριφορά ενός φίλου, μιας φίλης, μιας κατάστασης, ενός συμμαθητή, ενός προσώπου που το παρουσιάζουν ως αχαριστία. Και όταν επιμένουμε στην ερώτηση τι συνέβη, πες μας λεπτομέρειες, γιατί έγινε αυτό το πράγμα, μένουμε μετέωροι και λέμε γιατί να συμβαίνει αυτό, γιατί να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Εννοείται ότι καλοπιστιώντες πιστεύουμε αυτό που μας λένε τα δικά μας παιδιά, αλλά είναι ένα γεγονός αδιαπραγμάτευτο ότι οι διαπροσωπικές μας σχέσεις πολλές φορές χαρακτηρίζονται από συμπεριφορές όπως αυτή της αχαριστίας. Και θα το δούμε το θέμα αυτό σήμερα, αλλά και πώς θα το αντιμετωπίσουμε, θα το δούμε και από επιστημονικής πλευράς και πνευματικής κυρίως πλευράς. Γιατί αδερφέ μου γίνεσαι αχάριστος? Και συμβαίνει αυτό σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ηλικίες, αλλά ξεκινάει από την νεανική ηλικία. Όλοι προβληματιζόμαστε αναλογίζοντας τα καλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας και αναζητούμε τη θετική τους πλευρά. Για κάποιους από εμάς όμως αυτό είναι δύσκολο να γίνει εξαιτίας της αδυναμίας μας να έχουμε επίγνωση οποιασδήποτε καλοσύνης λαμβάνουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε. Και αυτό συμβαίνει γιατί βασανιζόμαστε από κάποιες αιτίες που προκαλούν την αχαριστία. Οι αιτίες λοιπόν της αχαριστίας είναι ο φθόνος, ένα σύμπλεγμα ανωτερότητας, η πεποίθηση ανωτερότητας, όπως θέλετε πείτε το, και μια προσδοκία. Οι άνθρωποι που υποφέρουν από φθόνο περνούν τη ζωή τους με οδυνηρό τρόπο, παθαίνοντας αιμονή με τα προνόμια που απολαμβάνουν οι άλλοι. Ενέχει ζήλια. Η έντονη επιθυμία τους να βιώσουν τα ίδια προνόμια τους προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια, που συχνά οδηγεί σε θυμό και δυστυχία. Η ζήλια λοιπόν μπορεί να εμποδίσει τη χαρά και την ικανοποίηση σε όλους τους τομείς της ζωής μας, συγκρίνοντας αυτά που έχουμε εμείς με αυτά που έχουν οι άλλοι. Μειώνουμε λοιπόν την ικανότητά μας να εκτιμούμε τα καλά πράγματα στη ζωή μας. Επίσης, οι άνθρωποι που πιστεύουν αδικαιολόγητα ότι αξίζουν ορισμένα προνόμια, ωφέλη ή παροχές, τείνουν να βιώνουν τη ζωή τους μέσα από μια σειρά απαιτήσεων και αγωνίζονται να εξισορροπήσουν το δούνε με το λαβήν. Εκτιμούν τις σχέσεις με βάση το τι μπορούν να τους δώσουν οι άλλοι και είναι δυσαρεστημένοι όταν δεν παίρνουν αυτό που θεωρούν ότι αξίζουν. Γιατί έχουν στο μυαλό τους ότι είναι ανώτεροι άνθρωποι. Για παράδειγμα, κάποιοι έφηβοι που ζητούν να αποζημιωθούν ή να ανταμυφθούν για καθήκοντα που πρέπει να κάνουν, φοιτητές, μαθητές που αισθάνονται ότι αξίζουν να πάρουν άριστα επειδή πληρώνουν για την εκπαίδευσή τους αλλά δεν έχουν δουλέψει αρκετά για τον βαθμό τους, και τα περιστασιακά θύματα που χρησιμοποιούν τη δυστυχία τους ως δικαιολογία για να λάβουν πρόσθετα ωφέλη ή για να ευνοηθούν. Η πεποίθηση λοιπόν ανωτερότητας συχνά οδηγεί σε απογοήτευση και δυσαρέσκεια. Το τρίτο λοιπόν που είναι αιτία στο να γίνεται ο άνθρωπος αχάριστος είναι η προσδοκία. Ορισμένες προσδοκίες είναι φυσιολογικές. Για παράδειγμα, ο προϊστάμενός μου περιμένει να παρουσιάζουμε στη δουλειά κάθε μέρα και εγώ περιμένω μια πληρωμή στο τέλος κάθε μήνα ως αντάλλαγμα. Αν δεν πάω στη δουλειά, αναμένω ότι δεν θα πληρωθώ. Δυστυχώς, η αχαριστία είναι το αποτέλεσμα αδικαιολόγητων και ακατάλληλων προσδοκιών. Όπως η προσδοκία να διαβάζουν οι άλλοι το μυαλό μας, περιμένοντας οι άλλοι να εγκαταλείψουν τα πάντα για να ικανοποιήσουν τις δικές μας ανάγκες και όχι τις δικές τους. Και περιμένοντας τους άλλους να μας δίνουν συνεχώς
όταν εμείς δεν προσφέρουμε τίποτα ως αντάλλαγμα. Όταν προσδοκίες όπως αυτές δεν εκπληρώνονται, τότε η δυσαρέσκεια και ο θυμός βγαίνουν στην επιφάνεια και παρεμποδίζουν την ικανότητά μας να απολαμβάνουμε και να μην θεωρούμε δεδομένα τα καλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Για να προσέξουμε όμως εδώ κάτι άλλο. Ο φθόνος, η πεποίθηση ανωτερότητας και η υπερβολική προσδοκία είναι επικίνδυνες συμπεριφορές και συνήθως οδηγούν σε ανθυγιεινά επίπεδα θυμού, δυσαρέσκειας, απογοήτευσης, δυστυχίας και κατάθλιψης, μας τονίζουν οι ειδικοί. Γι' αυτό οφείλουμε να προσέχουμε. Συναισθήματα όπως αυτά λοιπόν καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την αντιμετώπιση των καταστάσεων όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θα θέλαμε και μας κάνουν να συμπεριφερόμαστε αναποτελεσματικά, όταν προσπαθούμε να κινηθούμε προς την αλλαγή, την υπερπίδηση των αποτυχιών ή την κάλυψη των άλλων αναγκών. Τα καλά νέα είναι ότι αυτά τα τρία βασικά αίτια της αχαριστίας μπορούν να ξεπεραστούν με μια στοχευμένη καθημερινή προσπάθεια αναζήτησης και απόλαυσης της θετικής πλευράς σε όλες τις καταστάσεις. Η αχαριστία μπορεί να αντικατασταθεί από την ευγνωμοσύνη και ένα βαθύτερο νόημα γνήσιας εκτίμησης για όλα αυτά που έχει η ζωή να μας προσφέρει. Σημειώνει πάρα πολύ καλά, λοιπόν, από το βιβλίο «Ψυχόλογοι Now.gr» η Τζατζαδάκη Ματρώνη, που είναι φιλόλογος, γλωσσολόγος και φοιτήτρια ψυχολογίας. Όμως, αγαπητοί, ας δούμε τι άλλο λέγεται για την αχαριστία. Η αχαριστία είναι ψυχική ασθένεια. Τα πολλά πρόσωπα της αγνωμοσύνης εκδηλώνονται με το να μην εκτιμάς κάτι που σου έχει χαριστεί, να το απολαύσεις και εσύ το καταστρέφεις, όπως το περιβάλλον, όπως την υγεία σου. Σου έχουν δοθεί πολλά πράγματα σε αυθονία και δεν τα μοιράζεσαι με κανέναν. Όταν λοιπόν δεν αναγνωρίζεις τίποτα σε όσους έχουν συμβάλει στην επιτυχία σου και στην ευτυχία σου παρά μόνο στον εαυτό σου, αχάριστος λοιπόν είναι και εκείνος που ό,τι και να κάνεις γι' αυτόν δεν ικανοποιείται ποτέ. Η αχαριστία είναι η πιο κοινή μορφή ψυχασθένειας. Όσοι θεωρούν υπερβολικό τον χαρακτηρισμό, ας σκεφτούν πόσο λογική και φυσιολογική συμπεριφορά μπορεί να είναι το να τσακίζεις το χέρι που σε αγκάλιασε και σου πρόσφερε βοήθεια. Τα πολλά πρόσωπα λοιπόν της αγνωμοσύνης εκδηλώνονται ακριβώς όπως είπαμε, στο να μην

ο συγγενής, ο σύντροφος, ο συνάδελφος, ο φίλος μπορεί να μας προδώσει, να μας εξαπατήσει και να μας πληγώσει, ξεχνώντας την εμπιστοσύνη, την αγάπη, την δοτικότητα, τον χρόνο που αφιερώσαμε ή ακόμη και τις θυσίες που κάναμε για εκείνον. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι και ο Ιούδας ήταν ένας από τους μαθητές του Ιησού Χριστού. Η αχαριστία, αγαπητοί ακροατές, και η αγνωμοσύνη δεν είναι απλά κακές συμπεριφορές και σήμερα των καιρών μας. Το να μην εκτιμάς σήμερα την αγάπη και την δοτικότητα είναι ψυχική αναπηρία. Το να μην έχεις την καλή διάθεση να ανταποδώσεις την αγάπη, την βοήθεια σε κάποιο βαθμό, σε κάποια μορφή, υποδηλώνει ψυχική φτώχεια και ναρκισισμό. Το να βλάπτεις χωρίς συνδυασμούς κάποιον που σου έχει φερθεί καλά θεωρείται μια άσχημη ασθένεια της ψυχής που χρειάζεται θεραπεία. Ο άνθρωπος που έχει απενεργοποιημένη συνείδηση βρίσκει δικαιολογίες για κάθε του πράξη. Η έλλειψη ενσυναίσθησης για τον συνάνθρωπο τον καθιστά αδίστακτο, εγωκεντρικό και τοξικό. Μα πώς προκύπτει όλο αυτό, θα πει κανείς. Είναι θέμα γονιδίων, είναι θέμα βιωμάτων ή μήπως είναι έλλειψη παιδείας. Αναμφίβολα το περιβάλλον μπορεί να παίξει ρόλο στον ψυχισμό και στις αξίες του ατόμου. Ο τρόπος που σε έχουν γαλουχίσει και σε έχουν φερθεί επηρεάζουν τις μελλοντικές συμπεριφορές και επιλογές μέχρι ένα σημείο. Οι αιτίες πολλές και δικαιολογίες ακόμα περισσότερο. Πρέπει λοιπόν στις σχέσεις αυτές να ρίχνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, να προσέχουμε πάρα πολύ για να συμβουλεύουμε σωστά τα παιδιά μας. Και εδώ ας προσέξουμε, γιατί και τα παιδιά αυτά, οι φίλοι των παιδιών μας που δημιουργούν το πρόβλημα, είναι παιδιά κάποιων γονέων. Και σίγουρα αν δεν προσέξουμε μπορεί και τα δικά μας παιδιά να γίνουν αχάριστοι. Επομένως, ως γονείς έχουμε ευθύνη για το τι δίνουμε στα παιδιά μας. Και ξέρετε κάτι, αγαπητοί ακροατές, τα παιδιά μας μιμούνται. Άρα λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κάνω είναι να προσέξω εγώ ίδιος να μην είμαι αχάριστος. Τι μπορώ λοιπόν να κάνω για να αντιμετωπίσω έναν αχάριστο άνθρωπο? Καταρχάς πρέπει να εκφράσω ανοιχτά τα συναισθήματά μου. Πρέπει να συζητήσω με τον άτομο αυτό, να του πω αυτά που αισθάνομαι, που νιώθω. Να του πω ότι αυτός ο τρόπος που με αντιμετωπίζει είναι τρόπος που με πονάει. Και να αναφέρω συγκεκριμένα περιστατικά. Ξέρετε γιατί? Γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι αρκετές φορές είναι αγενείς ή αγνώμονες. Επίσης άλλοι θεωρούν πως το ευχαριστούν δεδομένο. Εάν λοιπόν κάποιος καταλάβει αυτό που έκανε, θα σου ζητήσει συγγνώμη και θα προσπαθήσει να μην το ξανακάνει. Αυτό συμβουλεύει και ο Χριστός. Αν έχεις κάποια διαφορά, λέει, με κάποιον, προσπαθήστε να τα βρείτε. Εάν σου ακούσει, λέει, εκέρδισες τον αδερφό σου. Επίσης, επειδή πολλοί άνθρωποι στηρίζονται στη γενναιοδορία σου και συνεχίζουν να είναι αχάριστοι, σταμάτα να είσαι γενναιόδωρος μαζί με τον αχάριστο άνθρωπο. Εάν συνειδητοποιήσεις πως η κουβέντα μαζί του δεν έλυσε το πρόβλημα και συνεχίζει να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο, τότε πρέπει να σταματήσεις να είσαι γενναιόδωρος. Οι αχάριστοι άνθρωποι δεν σταματούν ποτέ να ζητάνε και να απαιτούν. Όσα περισσότερα τους δίνεις, τόσα περισσότερα περιμένουν. Σταμάτα λοιπόν να δίνεις σε ανθρώπους που δεν το εκτιμούν. Τους κάνεις κακό. Και σε αυτούς και σε σένα. Δεν είναι κακό να λέμε όχι. Πολλές φορές χρειάζεται. Πολλές φορές όταν σταματήσουν να παίρνουν, απομακρύνονται και χάνονται, ψάχνοντας το επόμενο διαθέσιμο άτομο που θα τους δώσει. Γι' αυτό ο καλήμαχος τονίζει ότι δεν υπάρχει πιο βέβαιος εχθρός από τον αχάριστο που ευεργετήθηκε. Απομακρύνσου και βοήθησε περισσότερο ανθρώπους που εκτιμούν την προσπάθειά σου. Σίγουρα αποτελεί την δυσκολότερη επιλογή, ιδιαίτερα εάν τα άτομα αυτά είναι χρόνια στη ζωή σου. Είναι όμως αναγκαία για την ψυχική σου ηρεμία και ισορροπία. Τα άτομα που είναι αχάριστα και συνεχώς ζητούν από σένα πρέπει να φύγουν από τη ζωή σου το συντομότερο δυνατόν. Για ποιο λόγο πρέπει λοιπόν να συνεχίσεις να αφιερώνεις το χρόνο σου σε άτομα που γκρινιάζουν και σε εκμεταλλεύονται συνεχώς? Επειδή τους αγαπώ, θα πεις.
Εδώ λοιπόν γίνεται επίκαιρος ο λόγος του γέροντα Εμιλιανού.

0: του Σίμωνο Πετρίτη ότι η αγάπη είναι συνδέουσα απόσταση. Ο Άγιος Παΐσιος ρωτήθηκε: «Γέροντα, πρέπει να λέμε δόξαση ο Θεός όταν όλα πηγαίνουν καλά?» Και απαντάει: «Μα αν δεν λέμε το δόξαση ο Θεός στις χαρές, πώς θα το πούμε στις θλίψεις?» «Εσύ το λες στις θλίψεις και δεν θέλεις να το πεις στις χαρές?» «Αλλά όταν είναι κανείς αχάριστος, δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού. Η αχαριστία είναι μεγάλη αμαρτία. Για μένα», λέει, «είναι θανάσιμο αμάρτημα. Ο αχάριστος με τίποτε δεν ευχαριστιέται. Για όλα γκρινιάζει, όλα του φταίνε. Στην πατρίδα μου, τα Φάρασα, χρησιμοποιούσαν πολύ το πετιμέζι. Ένα βράδυ μια κοπέλα έκλαιγε γιατί ήθελε πετιμέζι. Η μάνα της, τι να κάνει, καημένη, πήγαινε και ζήτησε από τη γειτονιά. Αυτή μόλις πήρε το πετιμέζι, έβαλε πάλι τα κλάματα. Έλεγε: «Μαμά, θέλω και γιαούρτι. Μαμά, θέλω και το ένα και το άλλο». Τι να κάνει η μάνα, η καημένη, έτρεξε να βρει και το γιαούρτι. Το βρήκε, της το έφερε. Τότε πάλι συνέχιζε να κλαίει. Τώρα λέει: «Γιατί κλαις?» «Τα θέλω ανακατεμένα». Τότε η μάνα τα παίρνει, τα ανακατεύει. Αυτή πάζει, πάλι βάζει τα κλάματα. «Μα τώρα δεν μπορώ να τα φάω έτσι, θέλω να τα ξεχωρίσω». Οπότε και η μάνα της άρχισε να της ρίχνει μερικές σκαμπυλιές. Ξεχωρίστηκε το πεντημέτσι από το γιαούρτι, λέει ο Άγιος. Έτσι θέλω να πω, λέει, κάνουν μερικές φορές πολλοί άνθρωποι. Και τότε έρχεται η παιδαγωγία του Θεού. Τουλάχιστον να αναγνωρίζουμε την αχαριστία μας και να ευχαριστούμε τον Θεό μέρα νύχτα για τις ευλογίες που μας δίνει. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρουμε κατά πόδι τον δειλό διάβολο, ο οποίος θα συμμαζέψει τα γκαλάκια του και θα γίνει μαύρος καπνός. Γιατί θα το έχουμε βρει πια το αδύνατο σημείο. Πολλές φορές, αγαπητοί, καλούμαστε και με πνευματικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αχαριστίας. Τι θα έκανε ο Χριστός απέναντι σε έναν αχάριστο? Προς αχαρίστους ήταν ο ευεργέτης. Ζητούσε βέβαια να μην στηθεί η αμαρτία στους σταυρωτές του. Εδώ όμως αδελφοί μου, πρέπει να δούμε και τη δική μας στάση απέναντι στον Θεό. Διότι ο άνθρωπος λοιπόν που απομακρύνεται από τον Θεό θα βρει μόνο πρόσχερη σωτηρία, πρόσχερη βοήθεια, όπως οι 9 των λεπρών από τους 10. Και έρχομαι εδώ σε αυτή την ιστορία των 10 λεπρών, οι οποίοι ζήτησαν οι ίδιοι από τον Χριστό να τους θεραπεύσει και τους είπε: «Πάτε στους ιερείς να δείξετε το σώμα σας». Και στη διαδρομή εθεραπεύθησαν, γιατί πίστεψαν στο λόγο του Ιησού Χριστού. Από τους 10 όμως γύρισε μόνο ένας πίσω, και μάλιστα ήταν ο αλλογενής, ήταν ο Σαμαρίτης, δηλαδή ειδωλολάτρης. Αυτός γύρισε να ευχαριστήσει και ρωτάει ο Χριστός: «Καλά παιδί μου, εγώ 10 δεν έκανα καλά, οι άλλοι 9 που είναι? Δεν έχουν ανάγκη να έρθουν να πούν ευχαριστώ?» Δεν είχαν ανάγκη να πούν ευχαριστώ, γιατί έγινε δουλειά τους. Και το απαντάει ο Χριστός: «Σέσουσε η πίστη σου, προχώρα με ειρήνη». Δηλαδή εθεράπευσε στον συγκεκριμένο άνθρωπο ο Χριστός και το σωματικό άλογος και το ψυχικό άλογος, την αμαρτία. Ποιος λοιπόν είναι ο λόγος της αχαριστίας σε ένα πρόσωπο, αγαπητοί γονείς και παιδιά? Ο εγωισμός. Ότι όσο δεν γίνεται αυτό που θέλω εγώ, θα συμπεριφέρομαι αχάριστα στον άλλον. Λοιπόν, αυτό δεν είναι σωστό, δεν το θέλει ο Θεός. Δεν το θέλει ο Θεός. Υπάρχει μια ωραία ιστορία η οποία έχει να κάνει με το ζωικό βασίλειο. Την πρώτη να αναφέρει ο ομολογητής επίσκοπος Αυγουστίνος Χατιώτης, ο οποίος κάνει αναφορά σε ένα άγριο θηρίο, σε ένα λιοντάρι, το οποίο είχε πατήσει ένα αγκάθι και το καημένο φώναζε και πονούσε πολύ. Ο βρυχηθμός του ήταν τέτοιος, ο οποίος δεν τρόμαζε, ήταν να τον λυπάσαι. Το πλησίασε ένας άνθρωπος, το λιοντάρι έδειξε το πόδι του με το αγκάθι μέσα, εκείνος ο άνθρωπος με πολύ προσοχή αφαίρεσε το αγκάθι και τι έκανε το λιοντάρι, το άγριο θηρίο. Ακολουθούσε τον άνθρωπο αυτόν, δείχνοντάς του ευγνωμοσύνη μέχρι την ημέρα που εκείνο πέθανε. Και λέει ο πατήρ Αυγουστίνος ότι ο αχάριστος άνθρωπος είναι χειρότερος από το λιοντάρι, το οποίο έδειξε ευγνωμοσύνη σε αυτόν που τον έκανε καλά. Υπάρχει μια άλλη ιστορία. Στις Ελβετικές Άλπες υπάρχει το μοναστήρι του Αγίου Βερνάρδου. Εκεί εμείς ξέρουμε το όνομα αυτό από τη ράτσα των σκυλιών. Τα μεγαλώσαμε εκείνα σκυλιά, τα οποία φέρουν στο λαιμό τους ένα κουδουνάκι σε σχήμα βαρελιού. Αυτά τα ζώα, αγαπητοί ακροατές, ξέρετε, τα χρησιμοποιούν εκεί οι άνθρωποι για να βρίσκουν από τις χιονοστιβάδες τους ανθρώπους που τους πλακώνει το χιόνι. Υπήρχε λοιπόν ένα ζώο, τον ονόμαζαν Ντάπι. Ο Ντάπι είχε σώσει 40 ανθρώπους. Έγινε μια χιονοστοβάδα, τον άφησαν ελεύθερο για να μπορέσει να βρει τους αγνοωμένους και όντως μόλις ανακάλυψε σε βάθος ένα μέτρο και πλέον χιονιού ότι υπάρχει άνθρωπος, άρχισε να σκάβει δυνατά, να σκάβει. Λοιπόν, βρίσκει τον άνθρωπο και τον βλέπει παγωμένο το ζώο, με την ανάσα του, με το σύελό του, με το σώμα του, επαναφέρει τον άνθρωπο στη ζωή. Εκείνος ο άνθρωπος λοιπόν, θολωμένος από το βάρος του χιονιού, το χρώμα του χιονιού και την αίσθηση του θανάτου στην οποία είχε περιέλθει, δεν κατάλαβε ότι αυτό το ζώο ήταν ο ευεργέτης του. Και αυτομάτως τράβηξε από την μέση του ένα αιχμηρό αντικείμενο, ένα μαχαίρι, και σκότωσε το άμερο ζώο. Δεν κατάλαβε ότι ήταν ο ευεργέτης του. Αυτή λοιπόν η χιονοστιβάδα των συναισθημάτων τυφλώνει τον αχάριστο άνθρωπο. Τύφλωσε τον άνθρωπο εναντίον του Θεού και ο άνθρωπος χάρισε καρφί στον Θεό επάνω στο σταυρό. Τυφλώνει τον συνάνθρωπο, τον συμμαθητή, τον φίλο, τον συγγενή, τον κοντινό συγγενή και τον πιο μακρινό συγγενή. Τον τυφλώνει η χιονοστιβάδα των αρνητικών σκέψεων, η χιονοστιβάδα της κατάκρισης. Μας τυφλώνει, αγαπητοί ακροατές, η πληθώρα των αμαρτιών μας και έρχεται ο εγωισμός, το θέλημά μας, η ιδέα ότι δεν κάνουμε λάθη, η ιδέα ότι έχουμε σε όλα δίκιο και γινόμαστε αχάριστοι. Λοιπόν, ούτε ως άνθρωποι, ούτε ως κοινωνία, ούτε ως χριστιανοί το αξίζουμε και πολύ μάλλον πρέπει να τα αποφεύγουμε. Και να γινόμαστε αχάριστοι, αλλά και να ανεχόμαστε την αχαριστία. Φεύγω και σώζω. Φεύγω και σώζω. Και από την αχαριστία. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, όσοι είστε γονείς, όταν βλέπετε τα παιδιά σας να θλίβονται από την αχαριστία, καλό είναι να τα συμβουλεύουμε ανάλογα. Επίσης, όσοι ομολογούμε το όνομα του Χριστού ότι είναι ο Θεός μας, ας μπορούμε να στεκόμαστε όσο πιο ψηλά και με υπομονή μπορούμε στο θέμα αυτό. Αλλά το καλύτερο απ' όλα είναι, εάν θέλουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση, πρέπει εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε. Λοιπόν, δεν μας συμφέρει να χαρίζουμε καρφιά. Δεν μας συμφέρει να χαρίζουμε καρφιά ούτε προς τον Θεό, ούτε προς τον συνάνθρωπο. Η αχαριστία είναι κατάστασης αρρωστημένη, δαιμονική, και είναι κατάσταση που οδηγεί στην απώλεια. Ευχαριστώ όλους και όλες που ακούσατε την εκπομπή. Ευχαριστώ τον κύριο Μπεκατόρο που είναι στη ρύθμιση του ήχου και εύχομαι, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητοί ακροατές, να μην βρεθούμε κι εμείς αχάριστοι απέναντι στο αδέκαστο κριτή, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Προσοχή λοιπόν, προσοχή, γιατί δεν μας συμφέρει. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
3: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
2: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
2: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
4: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε στους μεγάλους προφήτες των Εβραίων που τα κείμενά τους έχουν συμπεριληφθεί στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Στους μεγάλους προφήτες των Εβραίων υπάγεται και συγκαταλέγεται και ο μεγάλος προφήτης που λέγεται η Εζεκίηλ. Πρόκειται περί των τεσσάρων μεγάλων προφητών. Είναι ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Εζεκίηλ και ο Δανιήλ. Ο Εζεκίηλ, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή, είναι, όπως είπα προηγουμένως, ένας από τους πιο μεγάλους προφήτες του Ισραήλ. Το όνομα Εζεκίηλ σημαίνει ισχύς ο Θεός, δηλαδή ο Θεός είναι ισχυρός. Ξέρουμε από τη βιογραφία του προφήτου ότι ήταν υιός ενός ιερέως του Βουζί. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα από τη γέννησή του και την παιδική του ηλικία, αλλά εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι εχμαλωτίστηκε από τους Βαβυλωνίους με την πρώτη εχμαλωσία που έγινε το 597, άλλοι λένε το 596. Εν πάση περιπτώσει, αυτή την χρονολογία αρχάς του 6ου αιώνος π.Χ. εχμαλωτίστηκε από τους Βαβυλωνίους και παρέμεινε στη Βαβυλώνα κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας των Εβραίων. Είναι ένας προφήτης ο οποίος δραστηριοποιήθηκε, μάλλον ο πρώτος προφήτης που δραστηριοποιήθηκε εκτός της Ιουδαίας, εκτός της Παλαιστίνης, και δραστηριοποιήθηκε μεταξύ των Εβραίων που ήταν εχμάλωτοι στους Βαβυλωνίους. Έζησε σε ένα παραπόταμο του Εφράτη ποταμού. Ο παραπόταμος αυτός λέγεται Χοβάρ και εκεί εκλήθη από τον Θεό για το αποστολικό, για το προφητικό αξίωμα. Είναι ένας προφήτης που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο μεταξύ των Εβραίων που ήταν εχμάλωτοι. Ο εβραϊκός λαός, ο ισραηλιτικός λαός, ο οποίος εχμαλωτίστηκε από τους Βαβυλωνίους, που και παρέμπαινε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα, τη λεγόμενη Βαβυλωνιακή εχμαλωσία, πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Πέρασε ένα μεγάλο πειρασμό, γιατί όταν πήγαν εκεί βρήκαν τους θεούς των Βαβυλωνίων και είδαν τη λαμπρότητα με την οποία εντελεί η λατρεία τους και άρχισαν να αισθάνονται ότι αυτοί είναι ανώτεροι από το Θεό, το Γιαχβέ, του Ισραήλ. Και τότε ακριβώς την περίοδο ο Θεός ανέδειξε τον προφήτη Εζεκίηλ, προκειμένου να παραμείνει αυτός ο ναός, ο λαός της παραδόσης. Δραστηριοποιήθηκε ως προφήτης περίπου 22 χρόνια με πολλές προφητείες, και το βιβλίο, το οποίο είναι γεμάτο από προφητείες, αποτελείται από 48 κεφάλαια. Όταν διαβάσει κανείς το βιβλίο αυτό, βλέπει, όπως το έχουν κάνει και εκείνοι που το ερμηνεύουν, ότι διαιρείται σε 5 μεγάλα τμήματα. Το πρώτο τμήμα αναφέρεται στην κλίση του Εζεκίηλ στην προφητική αξία, το ότι έγινε προφήτης, τον κάλεσε ο Θεός στο προφητικό αξίωμα. Το δεύτερο είναι οι προφητείες που έχει πει εναντίον της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ. Το τρίτο είναι οι προφητείες κατά των γειτονικών λαών και κυρίως των 5 εθνών που περιέβαλαν το Ισραηλιτικό λαό. Το τέταρτο ήταν η αναγγελία της επιστροφής, της αποκαταστάσεως του λαού και της χώρας, δηλαδή θα ξαναγίνει πάλι κράτος. Και το πέμπτο τελευταίο κεφάλαιο, τμήμα θα λέγαμε, του βιβλίου, αναφέρεται στην αποκατάσταση του ναού και της λατρείας. Του ναού δηλαδή του Σολομώντος και της λατρείας που γίνεται μέσα στο ναό. Δεν είναι εύκολο να παρουσιάσει κανείς σε μια εκπομπή όλη αυτή την ιστορία και την προφητική δράση του προφήτου Εζεκίηλ. Γι' αυτό και επέλεξα να παρουσιάσω δύο συγκεκριμένα σημεία, τα οποία νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικά και καθοριστικά για τη ζωή του προφήτου και γενικότερα για τον λαό του Ισραήλ. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να παρουσιάσω είναι η κλίση του προφήτου εις την αποστολή του, το πόσο ο Θεός δηλαδή τον κάλεσε για να γίνει προφήτης και να ομιλήσει στο λαό και να διατηρήσει και να διαφυλάξει το λαό από την εκοσμίκευση της εποχής εκείνης, δηλαδή το να μην αφήσει τον αληθινό Θεό, τον ζωντανό Θεό, τον Γιάχβε, και να πιστεύσει τα είδωλα. Οπότε αυτή η κλίση του προφήτου περιλαμβάνεται στα τρία πρώτα κεφάλαια του βιβλίου, το οποίο είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, και εδώ θα πρέπει να το σημειώσουμε, ότι πολλές φορές υπάρχει εδώ η έκφραση «ιε ανθρώπου» ή «ως ανθρώπου». Έτσι τον αποκαλεί, «ιε ανθρώπου» και «ιο ανθρώπου». Εδώ παρουσιάζεται στο βιβλίο αυτό πάρα πολλές φορές αυτή η φράση, και μία φορά αυτή η φράση παρουσιάζεται στο βιβλίο του Δανιήλ του προφήτου. Και είναι αυτή η φράση την οποία ακούμε στα Ευαγγέλια, που λέγεται για τον Χριστό. Ονομάζεται και Υιός του Θεού, ονομάζεται και Υιός του ανθρώπου. Υιός του Θεού είναι και δηλώνει τη Θεία Φύση, ότι είναι Υιός του Θεού που γεννήθηκε προπάντων των αιώνων. Υιός ανθρώπου δηλώνει την ανθρώπινη φύση, που ενώθηκαν οι δύο φύσεις στον Χριστό, Θεία και ανθρώπινη, ατρέπτος, αχωρίστος, αναλυώτος και αδιαιρέτος στην υπόσταση του λόγου. Πάντως εδώ είναι πολλές φορές που εμφανίζεται αυτή η φράση «ιε ανθρώπου», την οποία θα τη δούμε και στη συνέχεια. Οπότε στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζεται κυρίως η κλίση στο προφητικό αξίωμα. Ας δούμε μερικά χωρία γύρω από το θέμα της κλίσεως υπό του Θεού. Λέγει λοιπόν ο ίδιος ο προφήτης, διηγείται πώς εκλήθη στο προφητικό αξίωμα. Λέει, είδε μια όραση που ήταν όμοια με τη δόξα του Κυρίου. Δηλαδή είδε τη δόξα του Κυρίου, και όταν μιλάμε, όταν γίνεται λόγος στην Αγία Γραφή για δόξα Κυρίου, σημαίνει είναι το φως του Θεού. Είδε λοιπόν μια όραση που ήταν όμοια με τη δόξα του Κυρίου και έπεσε κάτω. Και τότε άκουσε μια φωνή που, ή μάλλον τότε λέει, περιγράφει ο ίδιος, είδε το πνεύμα που είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ήλθε επάνω του και ήλθε με πνεύμα και ανέλαβε με και ξήρε με και έστησε με επί της πόδας μου και οίκουον αυτού λαλούντος. Δηλαδή είδε τη δόξα του Κυρίου. Βλέπετε και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει τριαδικός Θεός. Λέγεται ο Θεός, ο Κύριος, μετά λέγεται ο Γιαχβέ, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Άγιας Τριάδος, ή ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος, και είναι και το Πνεύμα. Το Πνεύμα, λέει, ήρθε, με κατέλαβε, ενώ ήταν πεσμένος κάτω, όταν είδε τη δόξα του Κυρίου έπεσε κάτω στο έδαφος, και ήρθε το Πνεύμα και τον ανέλαβε, τον σήκωσε ψηλά τον έβαλε στα πόδια του να στέκεται δηλαδή ψηλά και το άκουσε να ομιλεί και να του λέγει. Τι του είπε? Του είπε, γιατί φοβάσαι, να μην φοβάσαι, δεν πρέπει να φοβάσαι. Και στη συνέχεια του έδωσε παραγγελία να ανοίξει το στόμα του για να φάγει αυτό το οποίο θα του δώσει. Και τότε λέγει ο προφήτης, είδε ένα χέρι που κρατούσε ένα βιβλίο, μια κεφαλίδα βιβλίου, δηλαδή είδε ένα ηλιτάριο. Όταν λέμε ηλιτάριο εννοούμε υπάρχει ένα ξύλο, το οποίο είναι σαν κοντό και γύρω από το ξύλο αυτό τυλίγεται ένας πάπυρος και έτσι ήταν τότε τα βιβλία στην εποχή εκείνη. Ξεδίπλωσε λοιπόν αυτό την κεφαλία του βιβλίου που ήταν γραμμένα και μέσα και απ' έξω και περιείχε θρήνους. Και στη συνέχεια του λέει το πνεύμα, ιέ ανθρώπου, κατάφαγε την κεφαλίδα ταύτην και πορεύθητη και λάλησον εις Ισραήλ. Του λέει λοιπόν ότι αυτό το βιβλίο το οποίο σου δίνω να το καταφάγεις και αφού το καταφάγεις μετά να πορευτείς τους Ισραηλίτες και να τους ομιλήσεις. Είναι κλίση στο προφητικό αξίωμα. Και τότε λέει, διήνυξε το στόμα μου, δηλαδή το πνεύμα το οποίο τον κατέλαβε, του άνοιξε και το στόμα και ψώμιζε μου την κεφαλίδα του βιβλίου και μου έβαλε μέσα όπως βάζει κανείς μέσα στο στόμα του το ψωμί, έτσι ακριβώς του γέμισε, αυτό σημαίνει ψώμισε, το στόμα με την κεφαλίδα αυτή του βιβλίου. Και στη συνέχεια λέγει, το στόμα σου, του είπε το πνεύμα, άκουσε το πνεύμα, του λέει, το στόμα σου φάγεται και η κοιλία σου πληστήσεται της κεφαλίδος ταύτης της δεδομένης εισέ. Δηλαδή το στόμα σου, λέγει, θα φάγει από αυτό το βιβλίο το οποίο σου δίνω και η κοιλία σου θα γεμίσει από αυτή την τροφή και βεβαίως θα γεμίσεις, θα δούμε στη συνέχεια, από το Άγιο Πνεύμα. Και λέγει ο προφήτης, και έφαγον αυτήν την κεφαλίδα του βιβλίου και γένετο εν το στόματί μου ως μέλι γλυκάζον. Το έφαγε και αισθάνθηκε στο στόμα του σαν να έφαγε μέλι. Να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο ερμηνευτικό γύρω από αυτό το όραμα το οποίο είδε ο προφήτης Εζεκίλ. Εδώ πρόκειται για μια θεωρία. Είναι θεωρία της δόξης του Θεού. Είναι μια θεωρία του φωτός του Θεού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Γιατί όλες οι εμφανίσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι εμφανίσεις του ασάρκου λόγου, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Αυτή η θεωρία είναι, όπως λένε οι πατέρες, υπερνόηση και υπερέστηση. Δηλαδή είναι πάνω από το νου του ανθρώπου και πάνω από την αίσθηση του ανθρώπου. Όμως το ερώτημα είναι, γιατί εδώ βλέπει το χέρι το οποίο εκτείνεται, βλέπει που του δίνει το βιβλίο, βλέπει την κεφαλίδα του βιβλίου, στη συνέχεια μετά τρώγει μέσα το βιβλίο και αισθάνεται το στόμα του σαν να είναι γλυκό. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ενώ η όραση του Θεού είναι υπερνόηση και υπεραίσθηση και κατά τη διάρκεια της θεωρίας ο κάθε θεούμενος, ο κάθε θεόπτης βλέπει τη δόξα του Θεού με άρρητα ρήματα. Και δηλαδή αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και ήκουσε άρρητα ρήματα τα οποία δεν μπορεί να τα παρουσιάσει στους ανθρώπους. Έτσι η θεωρία, η θεοπτία γίνεται με άρρητα ρήματα και στη συνέχεια ο προφήτης, επειδή πρέπει να το παρουσιάσει και να διδάξει το λαό, χρησιμοποιεί ρητά ρήματα, κτιστά ρήματα, νοήματα και εικονίσματα. Επομένως εδώ δεν υπήρχε χέρι, δεν υπήρχε βιβλίο που του φανερώθηκε, αλλά ο προφήτης, επειδή το είδε με ένα άλλο τρόπο και βίωσε αυτή την εμπειρία, ο προφήτης πήρε εικόνες από τις γνωστές την εποχή του για να τους παρουσιάσει στους ανθρώπους και ο προφήτης χρησιμοποίησε εικονίσματα, κτιστά εικονίσματα, προκειμένου να παρουσιάσει την υπερνόηση και υπερέστηση όραση του Θεού. Το άλλο που μπορεί να σημειώσουμε είναι ότι λέει εδώ το πνεύμα του Κυρίου κατέλαβε με. Το πνεύμα είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που είναι βέβαια η χάρη του Τριαδικού Θεού. Και τότε τον κατέλαβε, εξήρε με, λέει, με κατέλαβε και τότε όλες οι αισθήσεις έγιναν μία αίσθηση. Γιατί? Διότι όλοι οι εμπειρικοί θεολόγοι, οι θεόπτες, λένε ότι κατά τη διάρκεια της εμπειρίας όλες οι αισθήσεις του ανθρώπου γίνεται μία. Είδατε, λέει, είδε, δόξα Θεού, ήκουσε, τη φωνή του Θεού. Στη συνέχεια γλυκάθηκε το στόμα του, γεύση. Όλες αυτές οι αισθήσεις έγιναν μία αίσθηση. Και εισήλθε, λέγει, μέσα στην κοιλία μου και γέμισε η κοιλία μου από το βιβλίο το οποίο έφαγε, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ο λόγος του Θεού, η ενέργεια του Θεού, είναι η νοερά προσευχή που λειτουργεί και γίνεται μέσα στην καρδιά, και δια της νοεράς προσευχής ανέρχεται ο άνθρωπος στην εμπειρία και γίνεται πραγματικός θεολόγος. Πραγματικοί θεολόγοι μέσα στην Εκκλησία δεν είναι εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν θέματα θεολογικά.

άκουγε και τον έστειλε στους ιούς του λαού του που ήταν στην αιχμαλωσία. Πώς έγινε αυτό? Εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο. Θα σας διαβάσω ακριβώς το κείμενο γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λέει «Και ανέλαβε με πνεύμα και ήκουσα κατόπιστέρ μου φωνήν σεισμού μεγάλου. Ευλογημένη η δόξα Κυρίου εκ του τόπου αυτού». Τον παρέλαβε πάλι το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, και άκουσε φωνή «Ευλογημένη η δόξα Κυρίου». Και στη συνέχεια λέγει «Και το πνεύμα εξήρεμε και ανέλαβε με, με πήρε, με ξεχώρισε και με ανέλαβε ψηλά και επορεύθην εν ορμή του πνεύματός μου και χείρ Κυρίου εγένοντο επ' εμέ κρατεά». Εδώ το ιδιαίτερο που πρέπει κανείς να σημειώσει είναι αυτό το ότι επορεύθην και πήγε προς το λαό να διδάξει εν ορμή πνεύματος. Και χείρ Κυρίου εγένοντο επ' εμέ. Η χάρη του Θεού παρέμεινε μαζί του. Αλλά κυρίως εδώ θέλω να σημειώσω αυτό που λέει εν ορμή πνεύματος. Και λέγει ακριβώς μετά στη συνέχεια, κάνει λόγο για τη δόξα του Κυρίου. Αυτό το εν ορμή πνεύματος είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, γιατί όσοι και στην Παλαιά Διαθήκη είχαν τέτοιες εμπειρίες, περιγράφουν περίπου με τα ίδια λόγια. Τους ανέλαβε το πνεύμα, δηλαδή υπάρχει η έκσταση, η θεία έκσταση, ο θείος έρωτας, και πορεύθησαν εν ορμή πνεύματος. Εδώ να θυμίσω ότι ο Άγιος Ουλανός ο Αθωνίτης μιλάει συνέχεια στα κείμενά του για την ορμή, για τη δίψα του Θεού, και ο γέροντας ο Φρόνιος, ο οποίος είχε τέτοιες εμπειρίες προφητικές, μιλάει και εκείνος για δίψα Θεού. Λέει σε μερικά σημεία «Η προσευχή», από την εμπειρία του το γράφει, «λαμβάνει χαρακτήρα ορμητικού χυμάρου». Είναι ορμή. Συνέχεια μιλούσε για την ορμή, για τη δίψα. «Το πνεύμα μου στεναγμής αλαλίτης έτεινε προς το ζώντα Θεό με παράφορες προσευχές». Όταν διαβάσει κανείς διάφορα κείμενα και του γέροντος Σοφρονίου του Έσεξ, θα δει ότι περίπου περιγράφει αυτή την εμπειρία την οποία είχε ο προφήτης Εζεκίηλ. Ας έρθω στο δεύτερο σημείο από όλο αυτό το βιβλίο, που είναι το όραμα των νεκρών οστών, το οποίο περιγράφεται στο 37ο κεφάλαιο του βιβλίου αυτού. Είναι γνωστό αυτό το περιστατικό, διότι η Εκκλησία το καθόρισε να διαβάζεται στη λατρεία την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου. Δηλαδή όταν κάνουμε τον εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου, ουσιαστικά την Παρασκευή, τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα. Όταν γίνεται η ακολουθία στην Εκκλησία τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα, που είναι ο όρθρος του Σαββάτου, λέμε τα ευλογητάρια και αμέσως μετά κάνουμε την έξοδο με τον επιτάφιο, και όταν επιστρέφουμε στην Εκκλησία μετά την έξοδο του επιτεφίου, διαβάζεται αυτή η προφητεία, η προφητεία των νεκρών οστών. Λέει εδώ ότι τον πήρε, λέγει, το πνεύμα και τον οδήγησε σε ένα τόπο, τον προφήτην Εζεκίηλ, σε ένα τόπο, σε ένα πεδίο, σε μια κοιλάδα που ήταν γεμάτη οστά. Και τότε το πνεύμα του είπε, ο Κύριος είδε ξηρά σφόδρα και του είπε «Ή ζήσετε τα οστά τα αυτά», δηλαδή μπορούν να ζήσουν αυτά τα οστά, μπορούν να αποκτήσουν καινούργια ζωή. Και εκείνος είπε «Κύριε, εσύ επίστασε, εσύ γνωρίζεις αυτό». Και τότε του είπε, του έδωσε τον αλή, «Προφήτευσον επί τα οστά τα αυτά». Και εκείνος άρχισε να λέει «Οστά, ακούσατε λόγο Κυρίου», και άρχισε να ομιλεί σε οστά. Δηλαδή σαν να πηγαίνει κανείς σε ένα κημητήριο και έχουν βγάλει μέσα από τους τάφους τα οστά και να τα βλέπει ότι είναι νεκρά, δεν έχουν σάρκες, και να τους μιλάει, να τους κάνει κήρυγμα. «Λάλησον», λέει, «εις τα οστά και προφήτευσον εις τα οστά ταύτα». Και είπε, προφήτευσε. Και είπε, άρχισε να μιλάει το λόγο του Κυρίου. Και τότε «Ιδού σεισμός είδον επ' αυτά νεύρα και σάρκες εφίοντο». Δηλαδή έγινε σεισμός και αμέσως είδε ότι επάνω στα οστά αναπτυσσόταν, εφίονταν τα νεύρα και οι σάρκες, και ανέβαινε επάνω από τις σάρκες το δέρμα. Αλλά ενώ σχηματίστηκε το σώμα με νεύρα, με σάρκες και με δέρμα, εντός δεν είχαν ακόμη ζωή, ήταν κάτω, πεθαμένα. Και του λέει ο Θεός, «Προφήτευσον επί το πνεύμα». Προφήτευσον για να επιστρέψουν οι ψυχές, αυτό σημαίνει το πνεύμα, για να επιστρέψουν οι ψυχές τους, οι οποίοι είχαν βγει με το θάνατο από το σώμα. Και ο προφήτης Εζεκίηλ είπε, «Τάδε, λέγει Κύριος,

0: των τεσσάρων πνευμάτων, των ανέμων δηλαδή, έλθε και εμφύσισον εις τους νεκρούς τούτους και ζησάτωσαν. Και τότε προφήτευσε και είδε αυτό το μεγάλο γεγονός. Εισήλθεν εις αυτούς το πνεύμα, οι ψυχές τους, και έζησαν και έστησαν επί των ποδών αυτών συναγωγή πολλής φόδρα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Ένα θαυματουργικό γεγονός. Ένα όραμα το οποίο είδε, το οποίο βέβαια είναι η πραγματικότητα η οποία θα εμφανιστεί αργότερα. Η ερμηνεία η οποία δίδεται είναι από τον προφήτη «Τα οστά ταύτα πας οίκος Ισραήλ εστί». Δείχνει δηλαδή ότι είναι Ισραηλίτες οι οποίοι είναι πεθαμένοι, νεκροί, στην αιχμαλωσία βρίσκονται, πεθαμένοι, νεκροί, και θα έρθει η ώρα που θα γίνει η Ανάστασή τους ή θα βρουν την ελευθερία τους και θα επιστρέψουν πάλι στη χώρα τους. Και λέγει στη συνέχεια ο ίδιος ο προφήτης, «Τα άδε λέγει Κύριος», δηλαδή ομιλεί και λέει αυτό το οποίο λέει ο Κύριος, «Ιδού εγώ ανοίγω τα μνήματα ημών και ανάξω ημάς εκ των μνημάτων ημών και εισάξω ημάς εις την γη Ισραήλ». Έχουμε πει ήδη ότι βρισκόταν σε μια μεγάλη θλίψη, σε ένα πειρασμό, σε μια μεγάλη απογοήτευση, και έρχεται λοιπόν και του λέει, «Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος», όπως ακριβώς είδε το όραμα, «είμαι εκείνος ο οποίος θα ανοίξω τα μνήματα και θα σας οδηγήσω, θα ζήσετε και θα σας επιστρέψω πίσω εις τη γη Ισραήλ». Εδώ τι σημαίνει αυτό το όραμα? Πρώτα δείχνει τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού έχει ενέργεια. Ο Λόγος του Θεού που λέγεται και ως κήρυγμα από αυτούς οι οποίοι βέβαια είναι προφήτες. Αυτοί οι οποίοι έχουν φάγει μέσα στην καρδία τους το βιβλίο, δηλαδή τη χάρη του Θεού, με την ωερά καρδιακή προσευχή, με τη θεοπτία και τη θεωρία. Αυτοί οι άνθρωποι ομιλούν και ο λόγος τους έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και φυσικά εννοεί και την Ανάσταση των νεκρών κατά τη μέλουσα έλευση του Χριστού, τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία πήρε, και εδώ είναι η χριστολογική ερμηνεία την οποία κάνει, πήρε αυτήν την προφητεία και την έβαλε το Μέγα Σάββατο, που εμείς διαβάζουμε την ακολουθία το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, μετά την περιφορά του Επιταφείου, εν όψη της Αναστάσεως του Χριστού. Δείχνει δηλαδή ότι ο Χριστός με την Ανάστασή του έδωσε τη δύναμη και τη δυνατότητα στους ανθρώπους να έρθει πάλι και να γίνει η Ανάσταση των ανθρώπων, τότε που θα ανοίξουν τα μνήματα και η θάλασσα θα δώσει τους νεκρούς αυτής και θα βγουν τα μνήματα και θα εισέρθουν πάλι οι ψυχές μες στο σώμα, θα γίνει αυτή η νεκρανάσταση των σωμάτων και οι άνθρωποι θα παρουσιαστούν ενώπιον του αδεκάστου βήματος του Χριστού για να δικαστούν. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κείμενο το οποίο συνέταξε ο πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι, ο μακαριστός θεολόγος και θεωρείται ένας από τους μεγάλους θεολόγους, ίσως και ο μεγαλύτερος θεολόγος του 20ου αιώνα. Είναι Ρώσος και έζησε στο Παρίσι, αλλά ιδιαίτερος αναδείχθηκε στην Αμερική. Ο πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι, ο οποίος έχει ένα κείμενο που αναλύει αυτό το όραμα και η επικεφαλή του κειμένου είναι «Η κοιλάδα της σκιάς του θανάτου». Εκεί λοιπόν γράφει ότι η προφητεία διαβάζεται τη Μεγάλη Εβδομάδα και κυρίως το Μέγα Σάββατο, με την ακολουθία που ψάλλουμε τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα, μαζί με τα ευλογητάρια. Ευλογητός η Κύριε και τα λοιπά, που με τα ευλογητάρια υμνούμε την Ανάσταση του Χριστού. Και αμέσως μετά διαβάζεται αυτή η προφητεία. Αλλά λέγει ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, η προφητεία όμως αυτή παραμένει ακόμη ως προφητεία, δεν έχει εκπληρωθεί. Φυσικά εκπληρώνεται από τη ζωή αυτή, με την έννοια ότι όταν κανείς είναι πνευματικά πεθαμένος, πνευματικά νεκρός κατά το Θεό, ζει δηλαδή βιολογικά αλλά δεν ζει πνευματικά, ακούει λόγο του Θεού και ανασταίνεται. Αλλά κυρίως αυτή η προφητεία θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, που θα γίνει η Ανάσταση όλων των νεκρών. Όμως εδώ το παίρνει ο πατήρ Γιώργης από μια άλλη άποψη. Λέει ότι ακόμη είναι προφητεία η οποία δεν έχει εφαρμοστεί και διαρκώς εφαρμόζεται. Γράφει, ο οίκος του νέου Ισραήλ του Θεού ομοιάζει και πάλι πάρα πολύ με τα ξηρά οστά του προφητικού οράματος. Υπάρχει τόση λίγη αληθινή ζωή μέσα σε όλους μας. η πορεία του ανθρώπου μέσα στην ιστορία είναι ακόμη τραγική και επισφαλής. Και εξηγείς το άρθρο αυτό, και νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, εξηγείς το άρθρο αυτό ότι όλη η ζωή μας, ακόμη και των χριστιανών, είναι σαν να είμαστε οστά, νεκρά, σαν να μην έχουμε τη ζωή. Η αληθινή ζωή είναι ο Χριστός. Σαν να μην έχουμε μέσα μας το Χριστό. Σαν να κυριαρχεί μέσα μας και κυριαρχεί ο κόσμος της αμαρτίας και των παθών. Και είμαστε νεκροί, πεθαμένοι, πνευματικά, κατά Θεόν. Λέει κάπου ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ου καρυθός ζει, ότι την αληθή μη έχουν ζωή. Δηλαδή δεν ζει αληθινά αυτός ο οποίος δεν έχει την πραγματική ζωή που είναι ο Χριστός. Είμαστε νεκροί, πεθαμένοι. Όλος ο κόσμος στον οποίο βρισκόμαστε είναι μια κοιλάδα. Μια κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Μια κοιλάδα του θανάτου. Είμαστε νεκροί κατά Θεόν με τα πάθη μας. Και πρέπει να αναστηθούμε. Είμαστε σε μια απελπισία και σε μια απόγνωση. Και πρέπει να ακούμε το Λόγο του Θεού και ο Λόγος του Θεού να μας ανασταίνει εσωτερικά. Αλλά βέβαια εδώ αναφέρεται, όπως είπα προηγουμένως, και στη μελλοντική Ανάσταση των νεκρών. Οπότε έχουμε την πρώτη Ανάσταση και τη δεύτερη Ανάσταση. Η πρώτη Ανάσταση είναι η πνευματική Ανάσταση, όταν ζούμε βιολογικά και ανασταινόμαστε από τα έργα της αμαρτίας. Δηλαδή ξυπνάμε από τον ύπνο της αμαρτίας και αρχίζουμε και συνδεόμαστε με τον Χριστό. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση και με αυτή την έννοια εφαρμόζεται ακόμη και τώρα η προφητεία του προφήτου Εζεκίηλ. Ακούμε Λόγο Θεού, αρχίζουμε και προσευχόμαστε το Θεό, εισέρχεται η χάρις του Θεού μέσα στην καρδιά μας και αναστενόμαστε από τα έργα της αμαρτίας και αρχίζουμε και ζούμε κατά Θεόν. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Και η δεύτερη Ανάσταση είναι όταν κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού θα αναστηθούν και τα σώματα, δηλαδή θα εισέρθουν οι ψυχές όλων των ανθρώπων μέσα στα σώματα, γιατί κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Ίσης, τον αδελφό του Μεγάλου Βασιλείου, οι ψυχές των ανθρώπων είναι πλησίων, λέει, ξέρουν τα σώματά τους, δηλαδή ξέρουν τα σώματα με τα οποία ήταν ενδεδειμένες οι ψυχές όταν ζούσαν οι άνθρωποι και με το πρόσταγμα του Θεού λάλησαν στα οστά ταύτα, τα ξηρά οστά, θα εισέρθουν οι ψυχές μέσα στο σώμα. Το σώμα θα αρχίζει να αναστηθεί, θα αποκτήσει μια πνευματική, θα λέγαμε, θα γίνει πνευματικό σώμα, θα εισέρθουν οι ψυχοί και αυτή είναι η δεύτερη Ανάσταση. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όπως ο προφήτης Εζεκίηλ έλαβε το Άγιο Πνεύμα και πορεύθη εν ορμή του Πνεύματος προς τους Ισραηλίτες και συνέχεια τους ομιλούσε και τους ανέστησε από την ψυχολογική, θα λέγαμε, κατάθλιψη την οποία είχαν υποστεί και τον πνευματικό θάνατο, έτσι και εμείς να έχουμε τέτοια αγάπη για τον Θεό και να έχουμε μέσα μας και να επικαλούμαστε μάλλον το Άγιο Πνεύμα, τη χάρη του Θεού και να πορευόμαστε εν ορμή, πνευματική ορμή, με αγάπη και έρωτα για τον Θεό, και τότε θα εισέρχεται μέσα μας η χάρη του Θεού, θα βιώνουμε την πρώτη Ανάσταση και ως αναστημένοι πνευματικά θα ομιλούμε να αναστέλνουμε και τους άλλους, γιατί και οι άλλοι είναι νεκροί και όταν εμείς ζωοποιηθούμε τότε με το κήρυγμά μας, με το λόγο μας, με οποιαδήποτε προσπάθεια να κάνουμε, αναστέλνουμε και τους άλλους να ζήσουμε την πρώτη Ανάσταση ώστε να ζήσουμε και τη δεύτερη Ανάσταση μαζί με τον Χριστό. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
4: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
5: Ο Άγιος Παΐσιος και η μέρημνά του για τους νέους. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
6: Το θέμα της απόψινής εκδηλώσεως έχει να κάνει με την μορφή, την προσωπικότητα και την φυσιογνωμία όχι ενός αγνώστου προσώπου, ενός τόσο γνωστού κατά τα τελευταία, θα έλεγα, χρόνια, ιδιαιτέρως μετά την επίσημη αγιοκατάταξη του προσώπου αυτού από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Αγιολόγιο πλέον της Εκκλησίας μας, και δεν είναι άλλο από το πρόσωπο του Πατρός ή του Γέροντο, όπως το ξέραμε, και τώρα του Αγίου πλέον Παϊσίου του Αγιορείτου. Δεν νομίζω πως χρειάζεται εγώ να πω κάτι για το ποιος ήταν ο Όσιος Παΐσιος. Έχουν γραφτεί τόσα πολλά, έχουν υποθεί τόσα πολλά, έχουν ακουστεί τόσα πολλά, και είναι ευρέως γνωστός της πάση από τα μικρά παιδιά μέχρι τους μεγαλυτέρους. Και όπως έλεγε μάλιστα ο ίδιος, όταν πολλές φορές τον ερωτούσαν για αυτή την ακτινοβολία του προσώπου του και κυρίως του ονόματός του, ο ίδιος έλεγε ότι ο μεγαλύτερος, λέει, κίνδυνος για μένα είναι το όνομά μου. Αυτό φοβάμαι. Έχοντας πλήρη επίγνωση του εαυτού του και γεμάτος ταπείνωση, έλεγε λοιπόν ότι φοβόταν το όνομά του. Αλλά το όνομά του, εκείνος από σεμνότητα μπορεί να το φοβόταν, αλλά όμως για μας τελικά το όνομα του Πατρός Παϊσίου είναι ένα όνομα το οποίο δεν νομίζω να υπάρχει ανθρώπινο στόμα, ανθρώπινα χείλη που να μην το έχουν προφέρει. Δεν θα πω περισσότερα. Ξέρετε ήδη από την ανακοίνωση ότι εκείνος που θα ασχοληθεί με την προσωπικότητα του Πατρός του Οσίου Παϊσίου είναι ένας καταξιωμένος ομιλητής, ένας εξαίρετος κληρικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο γνωστός σε πολλούς και από τον ναό που υπηρετεί στον Άγιο Ελευθέριο της Οδού Αχαρνών, αλλά και από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, και δεν είναι άλλος από τον παριστάμενο απόψε εδώ, τον αγαπητό αδελφό, τον πρωτοπρεσβύτερο, τον πατέρα Θεμιστοκλή Χριστοδούλου, τον οποίον και καλωσορίζουμε στην ενορία μας και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του απόψε εδώ, το οποίο το θέμα, όπως ήδη έχετε διαβάσει στις ανακοινώσεις, έχει να κάνει με ένα λεπτό κομμάτι της κοινωνίας μας που δεν είναι άλλο από τα νιάτα. Η σχέση του Πατρός του Αγίου Παϊσίου με τους νέους και η αγάπη του για τους νέους, και θα έλεγα ότι τόσο ομιλών, όσο πιστεύω και οι παριστάμενοι εδώ πατέρες, αλλά και πολλοί από εσάς, τουλάχιστον τους άνδρες, που είχαμε την εξαιρετική ευλογία αλλά και χαρά να τον γνωρίσουμε, το Γέροντα Παΐσιο, ενώ ζούσε στο κελί του εκεί στο κελί της Παναγούδας, αυτό το υπαίθριο πανεπιστήμιο, όπως ονομαζόταν εκείνα τα ξύλινα κούτσουρα που ήταν έξω από το κελί του, όντως οι πληθείς των προσερχομένων στο κελί του ήταν νέα παιδιά. Και όταν έβλεπε, αναφέρουν οι συγγραφείς των πολλών βιβλίων, αλλά και εμείς το είχαμε διαπιστώσει, όταν έβλεπε νέα παιδιά, νέους ανθρώπους να είναι έξω από το κελί του, άφηνε την ησυχία του και πάντοτε με πολύ λαχτάρα, με περισσή αγάπη, γιατί ήξερε τι απασχολούσε τις καρδιές των νέων αυτών παιδιών. Ήξερε τι προβληματισμοί υπήρχαν μέσα στο μυαλό και στην καρδιά τους, ήξερε τις νεανικές τους ανησυχίες, ήξερε την αβεβαιότητα της ζωής και του μέλλοντός τους και προσπαθούσε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο να ησυχάσει τις νεανικές τους ανήσυχες καρδιές και πάνω απ' όλα να ενσταλάξει την δική του αγάπη. Γιατί ο Όσιος Παΐσιος, όπως το ξέρουμε οι πάντες, ήταν όντως ο άνθρωπος της πολλής και αφιδόλευτης, της σπάταλης αγάπης. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα ο πατήρ Θεμιστοκλής θα μας μιλήσει απόψε την σχέση του Αγίου Παϊσίου με τους νέους, τα νέα παιδιά. Τον ευχαριστώ και πάλι για άλλη μια φορά. Θα ήθελα βέβαια να πω ότι η απόψινή εκδήλωση συνδιοργανώθηκε, θα λέγαμε, και με έναν φορέα καινοφανή, ας με επιτραπεί έκφραση να πω, το Σωματείο της Ενωμένης Ρωμιοσύνης. Κάποιοι άνθρωποι εμφορούμενοι από ζήλο και αγάπη για την Εκκλησία, αλλά κυρίως για αυτές τις μεγάλες αξίες της πατρίδος μας, του ελληνισμού, που δυστυχώς είναι τραυματισμένες στην εποχή μας, δυστυχώς έχουν υποβαθμιστεί, υποβαθμίζονται και πάνε να παραθεωρηθούν από πολλούς. Για αυτές λοιπόν τις αξίες και τα ιδανικά της πίστεως και της φιλής, αυτό το σωματείο, τα μέλη που το ίδρυσαν, έχουν ως σκοπό μέσα από τις διοργανούμενες από το σωματείο τους ομιλίες, εκδηλώσεις, τις εκδόσεις τους που είναι αξιόλογες, το περιοδικό τους, και απόψε είναι παρόντα εδώ ανάμεσά μας αρκετά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωμένης Ρωμιοσύνης, τους οποίους από τη θέση αυτή και εξ ονόματος όλων τους ευχαριστώ και για την συνδιοργάνωση, την παρουσία τους και την κινητικότητα την οποία και εκείνοι έδειξαν στην πραγματοποίηση της απόψινής μας εδώ εκδηλώσεως. Να ευχαριστήσω επίσης το τηλεοπτικό κανάλι Αχελώος, το οποίο απόψε καλύπτει τηλεοπτικά όλη την εκδήλωση και θα μεταδοθεί όπου βέβαια υπάρχει η εμβέλειά του, δεν ξέρω εγώ, στην περιοχή της Αθήνας, μέσω διαδικτύου. Ευχαριστούμε λοιπόν τη διεύθυνση του τηλεοπτικού σταθμού Αχελώος, που καλύπτει απόψε τηλεοπτικά όλη την εκδήλωση και θα προβληθεί σε χρόνο που το κανάλι ξέρει, μέσω του διαδικτύου όσοι μπαίνετε θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Να ευχαριστήσω την αδελφότητα της Ιεράς Μονής Νταού Πεντέλης, τις μοναχές οι οποίες μας τιμούν απόψε εδώ με την παρουσία τους. Τους ευχαριστούμε και να μεταφέρετε τη στη γερόντισσα τον σεβασμό μας και τον χαιρετισμό. Όλους εσάς που ήρθατε απόψε εδώ και βλέπω ότι είστε πάρα πολλοί και νέοι και από άλλες ηλικίες, ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη την οποία δείχνετε προς την Εκκλησία, την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας, και θέλω να πιστεύω ότι ο πατήρ Θεμιστοκλής θα μας αποζημιώσει όλους, τον οποίο λοιπόν και παρακαλώ να έρθει στο βήμα και να λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζονται παλαμάκια, δεν πειράζει. Μέσα στο ναό δεν χειροκροτούμε.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια του πατρός και αδελφού Τίτου, του Πανοσιολογιάτρου του Αρχιμανδρίτου, που βρίσκεται εδώ ως προεστός σε αυτόν τον ναό, τους σεβαστούς πατέρες, τα εκλεκτά μέλη της Ενωμένης Ρωμιοσύνης και όλους εσάς που είχατε εδώ σήμερα την αγάπη να έλθετε, να ακούσουμε κάτι ιδιαίο, κάτι ευλογημένο από τον Όσιο Παΐσιο, τον οποίο αξιωθήκαμε να γνωρίσουμε. Φυσικά, η ομιλία μας αυτή δεν καθίσταται εκ του αντικειμένου της επιστημονική, αλλά θα έλεγα περισσότερο έχει ως σκοπό να φτάσει στην καρδιά, να είναι μια καρδιακή σήμερα κατανόηση των όσων θα ακούσουμε με την χάρη και τη φώτιση του Θεού μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα στην εποχή του πνευματικού αυγμού, της ξηρασίας δηλαδή που διαρκόμεθα, μας αξίωσε ο εν τριάδι Θεός μας να ζήσουμε από κοντά, να συναναστραφούμε, να ακούσουμε διδαχές ευλογημένες, απλές και καταληπτές από άνθρωπο Άγιο εν ζωή, από γόνο ευλογημένης Καλλιελαίου, τον Όσιο Παΐσιο των νέων τον Αγιορείτη. Πολλοί ήταν εκείνοι που τον γνώρισαν. Πολλοί είναι εκείνοι που έγραψαν ολόκληρα βιβλία για το πρόσωπο και την όλη ποιοτή του. Πάμπολοι ήταν εκείνοι και εμείς ακόμα που τον ακούσαμε και τον είδαμε από κοντά, που μας χάιδεψε τα κεφάλια και τις πλάτες μας, ακόμη και τα χέρια μας, μα πάρα πολλοί τον χάρηκαν και τον ευχαριστήθηκαν οι νέοι, τα παιδιά. Και αυτό γιατί ο Όσιος Παΐσιος ποτέ του δεν γέρασε, ποτέ του δεν μεγάλωσε με τα ανθρώπινα και κοσμικά κριτήρια, γιατί κράτησε βαθιά μέσα στην ζωή του παιδιόθεν ότι η Βασιλεία των Ουρανών ανήκει στα παιδιά, γίνεστε ως τα παιδεία. Έπασχε ειλικρινά για τον κάθε νέο άνθρωπο, για κάθε παιδί που τον πλησίαζε, αλλά και για όλη την νεολαία που επηρεασμένη από τα σχήματα του κόσμου τούτου, τον σειρμό της μόδας και της μάστιγας των ποικίλων εξαρτήσεων, εξαιτίας της απομάκρυνσης των ανθρώπων από τη βάση και το νόημα της χριστοκεντρικότητας, αλλά και της θεώσεως, οδηγείται η νεολαία μας στην καταστροφή και στην δαιμονοπληξία. Για τον λόγο αυτό, η προσευχή του πάντοτε στρεφόταν και γύρω από τους νέους και στο πώς οι νέοι θα μπορέσουν με τον Χριστό. Τα ιερά μυστήρια της εξομολόγησης, της Θείας Ευχαριστίας, αλλά ταυτόχρονα ζυμωμένα με την Ιερά Παράδοση, να αποκτήσουν τα πνευματικά εκείνα αντισώματα, ώστε να παραμένουν όρθιοι πνευματικά και να μην γίνονται βορρά όλων εκείνων που λυσαλέα αγωνίζονται με πρωτοστάτη τον χερέκακο διάβολο, να πετύχουν την πτώση και τη συστράτευση στο άρμα της δαιμονικής κρεπάλης. Όσιος Παΐσιος, ο γέροντάς μας λειτουργούσε με γνώμονα μόνον το φιλότιμο, κάτι που σήμερα τίνει να εξαφανιστεί από τη ζωή μας. Πρώτος αυτός έδειχνε το παράδειγμα σε όλους μας. Πώς μπορούμε την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενη να ασχολούμεθα περισσότερο με τα νιάτα και να δίδουμε περισσότερο χρόνο και κόπο προκειμένου να μεταδώσουμε σε αυτά τα βλαστάρια τον Χριστό μας και την Εκκλησία του. Συνήθιζε για πολλές ώρες και μάλλον με τα μέτρα τα δικά μας ατελείωτες να δέχεται στο κελάκι του την Παναγούδα, χρήστες ουσιών, ναρκωτικών, νέα παιδιά παρασυρμένα από την αδιαφορία των γονέων και των οικείων τους, λέγοντας με συμπόνια, τα καημένα τα παιδιά δεν μπορούν να συμμαζευτούν. Η νεολαία χριστεύεται μόνη της. Έδινε λοιπόν πολύ χρόνο στους νέους. Και αυτό το ενδιαφέρον του, αυτό το φιλότιμό του ξυπνούσε μέσα στις πονεμένες και παρασυρμένες ψυχές των νέων το δικό τους δόσιμο για εκείνον,
που αφιέρωνε χρόνο για αυτούς και που θυσίαζε την προσωπική του ξεκούραση για την αγάπη του πάσχοντος συνανθρώπου. Για τον λόγο αυτό βοήθησε πολλούς τοξικομανείς να αποτοξινωθούν. Στην αρχή κατόρθωνε να ξυπνήσει το ενδιαφέρον τους. Τους κέρδιζε με την αφιδόλευτη αγάπη του και κατόπιν τον εμπιστεύονταν. Έπαιρναν τις συμβουλές του ως αληθινά θεραπευτικά φάρμακα και εκτός του ότι όσα τους έλεγε τα δέχονταν ασυζητητοί, πετύχαινε να τους συνδέει με τον Χριστό και όχι με το πρόσωπό του. Γι' αυτό χαρακτηρίστηκε πολύ σωστά ως ασυρματιστής του Θεού. Όσιος δεν χάριζε στους νέους μόνο την προσωπική του παρουσία με το να τους δέχεται, αλλά κατάφευγε στην προσευχή, την καθημερινή του ολονυκτία, προσευχόμενος για τους νέους και για την επιστροφή τους. Η προσευχή αυτή του Οσίου Παϊσίου λειτουργούσε σαν πομπός. Όσο ο Όσιος Παΐσιος προσευχόταν για τα νέα παιδιά, τόσο η προσευχή του, εκτός του ότι φαινόταν ότι ευαρεστούσε τον Θεό μας, αλλά από την άλλη έφευγε η προσευχή του και περιεκύκλωνε τις ταλέπορες και παραστρατημένες ψυχές των νέων και τις χάιδευε από μακριά με την επίμονη συχνότητά της. Πράξη που δυστυχώς δεν γίνεται ούτε από τους ίδιους τους γονείς των παιδιών αυτών, των πονεμένων, που πολλές φορές αντί να προσφέρουν θυσία, κόπο, αγρυπνία και νηστείες για τα ίδια τα παιδιά τους, τρέχουν μόνο να βρουν γέροντες και γερόντισες να τους αναθέσουν το διακόνημα της προσευχής για τα παιδιά τους και οι ίδιοι επισυχασμένοι ότι έπραξαν το καλύτερο, επαναπάγονται στους άλλους. Λείπει δυστυχώς το φιλότιμο και η θυσιαστική αγάπη. Πολλοί με την θερμουγό προσευχή του Οσίου Παϊσίου έγιναν θερμοί χριστιανοί και καλοί οικογενειάρχες. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Όσιος Παΐσιος έδιδε αληθινή φιλότιμη προσευχή. Καθημερινά λοιπόν τον επισκέπτονταν στην Παναγούδα πάρα πολλοί νέοι που ήταν αναρχικοί, παραστρατημένοι, ψυχασθενείς, μπερδεμένοι, απελπισμένοι μέχρι αυτοκτονίας. Όσος τους βοηθούσε με τις πολλές του πρακτικές συμβουλές να συνειδητοποιήσουν την κατάστασή τους και να μετανοήσουν. Κάποτε έσκυψε και έδεσε τα κορδόνια από τα παπούτσια σε νέο που η εμφάνισή του ήταν ατιμέλητη. Σε κάποιον άλλο ναρκωμανή έδιωχνε τις μύγες που τον ενοχλούσαν και σε κάποιον άλλον τακτοποιούσε τα μαλλιά του που έπεφταν στα μάτια του. Σε όλους έδειχνε ότι έμπαινε στη θέση τους. Οι συμβουλές του δεν ήταν κανόνια με βάση τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας, αλλά κατάφερνε και τους έκαμνε μαλακτικά φάρμακα, επιθέματα σε πληγές και θεραπευτικά παυσίγωνα της ψυχής. Κατόρθωνε με τα ίδια ακριβώς μέσα της Εκκλησίας μας να γαλινεύει και να επουλώνει, να καθησυχάζει και να ζωντανεύει εσωτερικά τη μετάνοια και την επιστροφή προς το αρχέτυπο, την ίδια στιγμή που πεπειραμένοι πνευματικοί απεμπολούσαν από κοντά τους με τον λάθο τους χειρισμό, ιδιαίτερα τους νέους. Όσιος τους νέους τους συμβούλευε να εξομολογηθούν. Ο ίδιος δεν ήταν πνευματικός, καθότι δεν είχε ιεροσύνη. Ήταν απλός μοναχός. Αλλά αυτό δεν τον κόλλιε να προετοιμάζει όλους για την εξομολόγηση. Τους ναρκωμανείς τους συμβούλευε να απασχολούνται έστω και σε μια μικρή εργασία. Και πράγματι πόσο σοφά κατανοούσε ο Όσιος ότι η εργασιοθεραπεία είναι τόσο απαραίτητη
όχι μόνον για τα ναρκωτικά, αλλά και για όλα τα ψυχικά νοσήματα που τόσο απασχολούν σήμερα τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους μας. Συνιστούσε απλά πράγματα στους ναρκωμανείς. Τι τους έλεγε? Να τρώτε, τους έλεγε, καρότα. Και τους έδινε και άλλες πρακτικές συμβουλές για να ξεπεράσουν το πρόβλημά τους. Δεν είμαι ειδικός να πω με τα λόγου γνώσεως αν το καρότο τους βοηθούσε να κόψουν τα ναρκωτικά. Εκείνο όμως που κατανοώ καλά ως εξομολόγος είναι ότι όσιος έστω και με την συμβουλή του καρότου πετύχαινε να εγγίζει τις καρδιές των νέων, να ασχοληθεί μαζί τους, να τους πει κάτι, να τους δώσει λίγο χρόνο επικοινωνίας, κάτι που τόσο στερούνται οι νέοι από το ίδιο το οικογενειακό τους περιβάλλον. Δεν αρκούνταν μόνον σε αυτό, αλλά και προσπαθούσε να τους βρει και τόπους κατάλληλους για την απεξάρτηση. Κάποια μοναστήρια και κάποιους πνευματικούς ανθρώπους τους συνεβούλεψε με τον τρόπο του να δημιουργήσουν τέτοιες μονάδες απεξάρτησης. Τους ναρκωμανείς τους βοηθούσε τόσο πολύ, ώστε σύντομα ερχόταν τοποθούμενο. Πολλοί από αυτούς εντάχθηκαν στην κοινωνία και δημιούργησαν οικογένειες. Κάποιος ναρκωμανής νέος προσπαθούσε να κόψει το πάθος του, από το οποίο υπέφερε και όλη η οικογένειά του, αν και μέσα του είχε μια αμυδρή και ακαθόριστη εικόνα για τον γέροντα Παΐσιο, αποφάσισε να στηρίξει σε αυτόν την τελευταία του ελπίδα. «Θα έχει αυτός κανένα φάρμακο για να το κόψω?» σκεπτόταν καθώς κατηφόριζε προς την Παναγούδα. Μόλις τον είδε όσιος Παΐσιος, του είπε χαμογελώντας: «Έλα, έλα, έχω κάτι καλά χάπια για σένα». Και του έβαλε στη κούφτα του λίγα φουντούκια. Πράγματι, τα χάπια αποδείχθηκαν αποτελεσματικά και έγινε το θαύμα. Η εξάρτηση του νέου από τα ναρκωτικά κόπηκε μαχαίρι. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που μανιώδεις καπνιστές έκοψαν το τσιγάρο χάρη στον Όσιο Παΐσιο. Τα λόγια του δεν ήταν απλές συμβουλές, αλλά είχαν δύναμη. Έφεραν διάθεση αποστροφής προς το τσιγάρο και κοβόταν η επιθυμία να ξανακαπνίσουν. Ήταν ο τρόπος της προσφοράς, της αγάπης του ξεχωριστός από οποιονδήποτε ηδήμονα που θα μιλούσε για την ακαταλληλότητα και επικινδυνότητα του τσιγάρου. Άλλωστε πάνω στα πακέτα γράφεται ότι το τσιγάρο οδηγεί στον θάνατο. Αλλά περισσότερο βοηθούσε, ως φαίνεται, αυτό που δεν φαίνεται. Γιατί αυτό που δεν φαίνεται σε κάποιον ο οποίος αγωνίζεται και προσεύχεται είναι η προσευχή, η οποία δεν χρειάζεται ούτε να τη διαφημίσουμε, αλλά ούτε και να την εξεστομίσει αυτός ο οποίος την πράττει. Όσιος Παΐσιος είχε μια μαεστρία να πλησιάζει τους ανθρώπους και περισσότερο φυσικά τους νέους για τους οποίους ομιλούμε. Είχε ένα έφυπο χιούμορ. Τους αρχικά περίεργους που τον πλησίασαν για να δουν κοντά του κάτι παράξενο, εκπληκτικό, τους πείραζε με ό,τι μπορούσαν να κατανοήσουν. Όπως συνέβη με τρεις νέους που τον πλησίασαν και του ζήτησαν να τους κάνει ένα θαύμα. Τότε ο Όσιος που διέκρινε ότι μπορεί να τους αγρέψει στον αληθινό δρόμο του Θεού, τους είπε: «Καθίστε βρε παιδιά, ο ένας δίπλα στον άλλο, έτσι στα πλάγια, και θα σας κόψω τα κεφάλια σας και μετά θα σας ξανατοποθετήσω. Μόνο να είστε λίγο ένας μακριά από τον άλλο για να μην μπερδέψω τα κεφάλια σας». Τότε φοβισμένοι προφανώς οι νέοι του είπαν ότι δεν θέλουν τέτοιο θαύμα. Αυτό και μόνο στάθηκε αληθινή ευκαιρία να τους πλησιάσει ο Όσιος και να τους εξηγήσει
πώς λειτουργεί το θαύμα στη ζωή της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, ίσως και όλοι μας, δεν γευόμαστε την χαρά της θυσίας και δεν αγαπούμε τον κόπο. Δύσκολος ο κόπος και ο μόχθος για την αγάπη του Χριστού μας. Μπήκε μέσα μας η τεμπελιά, το βόλεμα, η πολλή άνεση. Έλειψε το ρωμαϊκό φιλότιμο, η θυσία. Θεωρούν κατόρθωμα, λέει ο Όσιος Παΐσιος, όταν καταφέρνουν χωρίς κόπο να πετύχουν κάτι, όταν βολεύονται. Δεν χαίρονται όταν δεν βολεύονται. Ενώ αν αντιμετώπισαν τα πράγματα πνευματικά, θα έπρεπε τότε να χαίρονται, γιατί του δίνεται η ευκαιρία για αγώνα. Όλοι τώρα, μικροί, μεγάλοι, κοιτάζουν την ευκολία. Οι περισσότεροι άνθρωποι κοπιάζουν πώς να αγιάσουν με λιγότερο κόπο. Οι κοσμικοί πώς να βγάλουν περισσότερα χρήματα χωρίς να δουλεύουν. Οι νέοι πώς να περνούν τις εξετάσεις τους χωρίς να διαβάζουν. Πώς να πάρουν το πτυχίο χωρίς να φεύγουν από την καφετέρια. Και αν είναι δυνατόν να τηλεφωνούν από την καφετέρια για να τους δώσουν τα αποτελέσματα. Ναι, εκεί φτάνουν. Έρχονται πολλά παιδιά στο καλύβι και μου λένε «Ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει». «Διάβασε», του λέω, «και κάνει και προσευχή». «Γιατί», μου λέει, «δεν μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει». Δηλαδή, την τεμπελιά να ευλογήσει ο Θεός. Δεν γίνεται αυτό. Αν το παιδί διαβάζει αλλά δεν τα πιάνει, τότε θα τον βοηθήσει ο Θεός. Είναι μερικά παιδιά που δεν θυμούνται ή δεν καταλαβαίνουν, αλλά καταβάλλουν προσπάθεια. Αυτά θα τα βοηθήσει ο Θεός να γίνουν τετραπέρατα. Οι περισσότεροι νέοι έχουν επηρεαστεί από το κοσμικό πνεύμα και έχουν πάθει ζημιά. Έμαθαν να τους ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός τους. Δεν σκέφτονται καθόλου τον πλησίον, αλλά μόνο τον εαυτό τους. Για να προσθέσω κι εγώ, δεν σκέφτονται όχι τους πλησίων, αλλά δεν σκέφτονται ούτε την ίδια την οικογένειά τους. Και όσο τους βοηθάς, τόπο πιο πολύ χουζούρι κάνουν. Βλέπω κάτι νερόβραστα παιδιά σήμερα να κρίνουν το ένα, να βαριούνται το άλλο, ενώ η καρδιά ούτε κουράζεται ούτε γερνάει ποτέ. Να γίνουν καλόγεροι, βαριούνται, δυσκολεύονται. Να παντρευτούν, φοβούνται. Οι νέοι σήμερα μοιάζουν με καινούργιες μηχανές που τα λάδια τους είναι παγωμένα. Πρέπει να ζεσταθούν τα λάδια για να πάρουν μπρος οι μηχανές. Αλλιώς δεν γίνεται. Έρχονται στο καλύβι τα λέπορα παιδιά, δεν είναι ένα και δύο, και με ρωτούν, «Τι να κάνω, πάτερ, πώς να περάσω την ώρα μου, με πιάνει πλήξη, να βρεις μια δουλειά, βρε παιδί». «Έχω λεφτά», μου λέει, «τι να την κάνω τη δουλειά». Μα ο Απόστολος Παύλος λέει, «Ή τι σου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτω, όποιος δεν θέλει να εργάζεται ούτε και να τρώει». Πρέπει να δουλέψεις για να φας, και ας έχεις χρήματα. Η δουλειά βοηθάει τον άνθρωπο να ξεπαγώσουν τα λάδια της μηχανής του. Είναι δημιουργία. Δίνει χαρά και παίρνει το άγχος, την πλήξη. Έτσι, βρε παλικάρι, να βρεις μια δουλειά που να σου αρέσει, έστω και λίγο, και να ξεκινήσεις. Για δοκίμασε να δεις. Έλεγε και Όσιος Παΐσιος πώς επηρεάζονται σήμερα τα παιδιά μας από τις παρέες. Γέροντα, πώς συμβαίνει ένας νέος, ενώ από παιδί ζούσε πνευματικά και είχε φιλότιμο, να φτάσει σε σημείο να παραστρατήσει τελείως?
ας μην κρίνει κανείς. Είναι πολλοί παράγοντες που επιδρούν. Τα παιδιά που ζουν κοσμικά, απρόσεκτα, ελέγχονται όταν βλέπουν τα άλλα που ζουν αγνά πνευματικά και θέλουν να τα παρασύρουν. Μια φορά, λέει ο Όσιος, προχωρούσαν στον δρόμο δύο παιδιά. Το ένα κάποια στιγμή σκόνταψε και έπεσε μέσα σε έναν λάκκο με λασπόνερα και έγιναν τα ρούχα του όλο λάσπες. Μόλις πήγαν παραπέρα, έσπρωξε τον φίλο του και τον έριξε σε έναν λάκκο για να λασπωθεί, γιατί ένιωθε άσχημα να είναι αυτός λασπωμένος και εκείνος καθαρός. Οι παρέες πολύ επηρεάζουν τα παιδιά. Εγώ όταν ήμουν μικρός είχα μέσα στην φύση μου την αγάπη. Ξεκινούσα να πάω κάπου με τα ζώα και κοίταζα να βάλω τον ένα επάνω στο ζώο, να βάλω και τον άλλο, να πάρω και τον μικρό μου αδελφό στον ώμο. Μια φορά ένας αδελφός μου σκότωσε ένα πουλάκι και εγώ στεναχωρήθηκα πολύ και τον μάλωσα. Πήρα μετά το πουλάκι και το έθαψα με κλάματα. Εκείνο το διάστημα έκανα παρέα με παιδιά της ηλικίας μου. Πηγαίναμε στο δάσος, προσευχόμασταν, διαβάζαμε συναξάρια, νηστεύαμε. Μετά οι μητέρες τους άρχισαν να μην τα αφήνουν να έρχονται μαζί μου. «Μη κάνετε παρέα με αυτόν», τους έλεγαν, «θα σας χτυκιάσει». Οπότε με άφησαν και νιώθα μόνος. Με κορόιδευαν κιόλας, καλόγερο από εδώ, με έλεγαν καλόγερο από εκεί, μου είχαν κάνει τη ζωή μαρτύριο. Έφτασα κάποτε σε σημείο που δεν μπορούσα να αντέξω την κοροϊδία. Τότε είπα κι εγώ, θα πάω με τα μεγαλύτερα παιδιά και θα υποκρίνομαι. Άρχισα λοιπόν να κάνω παρέα με μεγαλύτερα παιδιά, πήρα λάστιχα και έκανα σφενδόνα. Πρώτα έβαζα δίθεν σημάδι μόνο με τη σφενδόνα, ύστερα πήρα σφάγια και είχα γίνει ο καλύτερος σκοπευτής. Μια φορά μόλις σκότωσα ένα πουλάκι και το είδα σκοτωμένο, συνήλθα αμέσως. Πέταξα και τα λάστιχα και τα σκάφια. «Εσύ έκλαιγες», είπα, «όταν ο αδελφός σου σκότωσε ένα πουλάκι και τον μάλωσες που το σκότωσε. Και τώρα πού έφτασες? Σκοτώνεις πουλιά και σιγά σιγά θα φτάσεις να σκοτώνεις και ζώα». Πράγματι, αν συνέχιζα έτσι, θα προχωρούσα στο κυνήγι ζώων και μετά θα τα έγδερνα κιόλας. Από μια ευαισθησία, σε τι κακότητα μπορεί να φτάσει κανείς αν δεν προσέξει και παρασυρθεί από κακές παρέες. Ενώ οι καλές συντροφιές πολύ βοηθούν. Ο Θεός γέμισε τους ανθρώπους με διάφορα χαρίσματα. Ο άνθρωπος, όπως βλέπει τη διαστροφή των άλλων, έτσι μπορεί να δει και την αρετή του και να την μιμηθεί. Αναφέρεται σε ένα βιβλίο για έναν άθεο φοιτητή, ο οποίος πήγε πριν από πολλά χρόνια και πλησίασε τον Όσιο Παΐσιο. Έχει μεγάλη σχέση αυτό, γιατί σήμερα πολλοί λένε ότι είναι άθεοι, δηλαδή δεν πιστεύουν στο Θεό. Με την ένταση του απαιτητικού αναζητητή μου δήλωσε ότι είναι άθεος, που όμως θα ήθελε πολύ να πιστέψει, αλλά δεν μπορούσε. Χρόνια προσπαθούσε και αναζητούσε χωρίς όμως αποτέλεσμα. Συνομίλησε με καθηγητές και μορφωμένους, αλλά δεν ικανοποιήθηκε η δίψα του για κάτι σοβαρό. Άκουσε για μένα και αποφάσισε να μοιραστεί μαζί μου την υπαρξιακή του ανάγκη. Ο νέος συζητεί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας, κύριο Νικόλαο. Μου ζήτησε μια επιστημονική απόδειξη περί υπάρξεως του Θεού. «Ξέρεις ολοκληρώματα ή διαφορικές εξισώσεις?» τον ρώτησα. «Δυστυχώς όχι», μου απαντά. «Είμαι της φιλοσοφικής». «Κρίμα, διότι ήξερα μια τέτοια απόδειξη», είπα εμφανώς αστειευόμενος. Ένιωσε αμήχανα και κάπως σιώπησε για λίγο. «Κοίταξε», του λέω, «συγγνώμη που σε πείραξα λιγάκι, αλλά ο Θεός δεν είναι εξίσωση
ούτε μαθηματική απόδειξη. Αν ήταν κάτι τέτοιο, τότε όλοι οι μορφωμένοι θα τον πίστευαν. Να ξέρεις, αλλιώς προσεγγίζεται ο Θεός. Έχεις πάει ποτέ στο Άγιον Όρος? Έχεις ποτέ συναντήσει κανέναν ασκητή? Όχι, Πάτερ, αλλά σκέπτομαι να πάω. Έχω ακούσει τόσα πολλά. Αν μου πείτε, μπορώ να πάω και αύριο. Ξέρετε κανένα μορφωμένο να πάω να το συναντήσω? Γιατί συνήθως όταν έχουμε ένα πρόβλημα αθεΐας στο παιδί μας, εκείνο που αναζητούμε οι γονείς οι περισσότεροι, να βρούμε έναν μορφωμένο σώνη και καλά άνθρωπο για να στείλουμε το δικό μας παιδί να μιλήσει και να διαλεχθεί μαζί του. Τι προτιμάς, λέει ο πατήρ Νικόλαος, μορφωμένο που μπορεί να σε ζαλίσει ή άγιο που μπορεί να σε ξυπνήσει? Προτιμώ τον μορφωμένο, συνεχίζει. Τους φοβάμαι τους Αγίους. Η πίστη είναι υπόθεση της καρδιάς. Για δοκίμασε με κανέναν Άγιο. Πώς σε λένε, ρωτώ. Γαβρίλ, μου απαντά. Τον έστειλα σε έναν ασκητή. Του περιέγραψα τον τρόπο πρόσβασης και του έδωσα τις δέωσες εξηγήσεις και οδηγίες πώς θα φτάσει στην Παναγούδα. Κάναμε και ένα σχεδιάγραμμα. Θα πας, του είπα, και θα ρωτήσεις το ίδιο πράγμα. Είμαι άθεος, θα του πεις, και θέλω να πιστέψω, θέλω μια απόδειξη περί υπάρξεως του Θεού. Φοβάμαι, ντρέπομαι, μου απαντά. Και τι ντρέπεσαι και φοβάσαι τον Άγιο και δεν ντρέπεσαι και φοβάσαι εμένα? Ρωτώ. Πήγαινε απλά και σε λίγες μέρες πήγε και τον βρήκε. Περίμεναν κι άλλοι τέσσερις καθισμένοι σε κάτι κούτσουρα, όπως μας είπε προηγουμένως ο πατήρ Τίτος, σε αυτό το υπέροχο υπαίθριο σαλόνι. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Γαβρίλ βρήκε δειλά την θέση του. Δεν πέρασαν περισσότερο από 10 λεπτά και η συνομιλία του γέροντα με το νεαρό τελείωσε. «Τι γίνεστε, παιδιά?» ρωτάει. «Έχετε πάρει κανένα λουκουμάκι? Έχετε πιει λίγο νεράκι?» «Ευχαριστούμε, γέροντα», απήντησαν με συμβατική κοσμική ευγένεια. «Έλα εδώ», λέει απευθυνόμενος τον Γαβρίλ, και ξεχωρίζοντάς τον από τους υπόλοιπους, «θα φέρω εγώ το νερό, πάρε εσύ το κουτί αυτό με τα λουκούμια και έλα πιο κοντά να σου πω ένα μυστικό». «Καλά να είναι κανείς άθεος, αλλά να έχει όνομα Αγγέλου και να είναι άθεος, αυτό πρώτη φορά μου συμβαίνει». Ο φίλος μας κόντεψε να πάθει έμφραγμα από τον αποκαλυπτικό εθνιδιασμό. Πού γνώρισε το όνομά του? Ποιος του αποκάλυψε το πρόβλημά του? Τι τελικά ήθελε να του πει ο γέροντας? «Πάτερ, μπορώ να σας μιλήσω λίγο?» Μόλις που μπόρεσε να ψελίσει. «Κοίταξε τώρα, σουρουπώνει. Πάρε το λουκούμι, πιες και λίγο νεράκι και πήγαινε στο πιο κοντινό μοναστήρι να διανυκτερεύσεις». «Πάτερ μου, θέλω να μιλήσουμε, δεν γίνεται?» «Τι να πούμε, ρε παλικάρι, για ποιο λόγο ήρθες?» Στο ερώτημα αυτό ένιωσα αμέσως να ανοίγει η αναπνοή μου, αφηγείται. Η καρδιά μου να πλημμυρίζει από πίστη. Ο μέσα μου κόσμος να θερμαίνεται. Οι απορίες να λύνονται χωρίς κανένα λογικό επιχείρημα, δίχως καμία συζήτηση, χωρίς την ύπαρξη μιας ξεκάθαρης απάντησης. Γκρεμίστηκαν μέσα μου αυτομάτως όλα τα αν, τα γιατί, τα μήπως, και έμεινε μόνο το πώς και το τι από εδώ και μπρος. Ό,τι δεν του έδωσε η σκέψη των μορφωμένων, του το χάρισε ο ευγενικός υπαινιγμός ενός Αγίου, από φύτου μόλις της τετάρτης τάξης του Δημοτικού. Οι Άγιοι είναι πολύ διακριτικοί. Σου κάνουν την εγχείρηση χωρίς αναισθησία και δεν πονάς. Σου κάνουν τη μεταμόσχευση χωρίς να σου ανοίξουν την καρδιά, την κοιλιά. Σε ανεβάζουν σε δυσπρόσιτες κορυφές χωρίς
τις σκάλες της κοσμικής λογικής. Σου φυτεύουν την πίστη στην καρδιά χωρίς να σου κουράσουν το μυαλό. Πολλοί νέοι είχαν μια ανησυχία για το πώς θα αποκατασταθούν. Πολλοί είναι αυτοί οι νέοι που θέλουν να τακτοποιηθούν. Οι γέροντα ρώτησαν στον Όσιο, η ανησυχία ενός παιδιού για την αποκατάστασή του οφείλεται σε απιστία? Όχι πάντοτε. Συχνά οι νέοι που ενδιαφέρονται πώς να τακτοποιηθούν καλύτερα, αλλά και να βρίσκονται κοντά στον Θεό, ανησυχούν για την αποκατάστασή τους. Αυτό φανερώνει υγεία. Το να μην σκέφτεται ένας νέος και να μην ανησυχεί για την αποκατάστασή του φανερώνει αδιάφορο άνθρωπο. Και επόμενο είναι ο αδιάφορος να είναι και ανεπρόκοπος. Μόνο χρειάζεται να προσέξουν αυτή η ανησυχία να μην ξεπερνάει τα όρια, γιατί ο διάβολος προσπαθεί να την διαστρέψει και να την κάνει αγωνία και να κρατά το νου τους σε διαρκή σύγχυση. Γνωρίζω παιδιά που αγαπούν πολύ και προσπαθούν να λύσουν όλα τα προβλήματα συγχρόνως. Τελικά μπερδεύονται και αφήνουν τις σπουδές τους. Ανησυχούν υπερβολικά για την αποκατάστασή τους. Οπότε καθυστερούν και τις σπουδές τους και ύστερα μπλέκονται χειρότερα. Δεν γίνονται όλα μαζί. Ούτε λύνονται έτσι τα προβλήματα. Για να βοηθηθούν πρέπει να κάνουν ένα καλό ξεκαθάρισμα μέσα τους και να βάλουν τα πράγματα σε μία σειρά. Να φροντίσουν πρώτα να πάρουν το πτυχίο τους, ύστερα για την δουλειά τους, τα αγόρια να τελειώσουν και το στρατιωτικό και στη συνέχεια όρημα πλέον και με τη βοήθεια του Θεού ή να κάνουν μια καλή οικογένεια αν έχουν αποφασίσει την έγαμη ζωή ή αυτό το «ή» μας πονάει πολύ ή να πάνε στο μοναστήρι που θα διαλέξουν αν έχουν αποφασίσει τον μοναχισμό. Γι' αυτό λέω στους νέους που σπουδάζουν και έχουν τέτοιες ανησυχίες, εφόσον δεν έχει οριμάσει μέσα τους τι θα κάνουν στη ζωή τους, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και εκείνο που θα οριμάσει μέσα τους αργότερα και θα τους αναπαύει, αυτό να κάνουν. Αν υπάρχει καλή διάθεση, βοηθάει ο Θεός και σιγά σιγά θα ξεκαθαρίσουν ποια ζωή είναι για αυτούς η έγαμη ή η άγαμη σε μοναστήρι και θα νιώσουν ανάταξη. Και τώρα μπαίνω σε ένα πιο δύσκολο κεφάλαιο, αλλά έχει πολύ σχέση με το φιλότιμο της Εκκλησίας μας. Γιατί η Εκκλησία φαίνεται πολλές φορές να ακολουθεί έναν δρόμο διγλωσίας όταν δεν προσέχουμε πολύ ποιος είναι ο πνευματικός μας, πώς τον επιλέγουμε και εκεί μπορεί λίγο να μπρεχτούμε μέσα σε αυτό που θα ακούσουμε. Για να δούμε πόσο βουτυγμένος ήταν Όσιος Παΐσιος μέσα σε όλη την πατερική διδαχή, αλλά μέσα και σε όλη την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας, στο θέμα να περάσουν οι νέοι τη ζωή τους με την αγνότητα. Αυτό σήμερα με τίποτα δεν μπορεί να συζητηθεί. Σήμερα που το αγνό θεωρείται ανώμαλο και το ανώμαλο θεωρείται αγνό στην κοινωνία, συγκρούεται η διδαχή της Εκκλησίας μας με τον τρόπο με τον οποίο περνούμε όλοι μας. Και αυτός ο τρόπος τον οποίο εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε είναι γιατί η Ορθόδοξη Ανατολή, στην οποία είμαστε εμείς από την ημέρα της βαπτίσεώς μας ενταγμένοι, συγκρούεται με τον δυτικό πολιτισμό, με την Δύση, που έρχεται να μας αλλάξει το καθεστώς μας. Για δείτε λιγάκι, πριν ξεκινήσω να πω αυτό το ευαίσθητο σημείο στην ομιλία μου, να πω ότι ο Ορθόδοξος Χριστιανός ανήκει στην Ανατολή. Πάει σιγά γιατί βιάζεται. Πιστεύει στο Θεό, λατρεύει τον Θεό
ζει την ασκητική βίωση της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Θα ήταν εύκολο σήμερα, αδελφοί μου, να πούμε ότι τα Χριστούγεννα δεν θα έχουμε μέσα στα σπίτια μας στολισμένο ένα χοντρομπαλά Άγιο Βασίλη με τα κόκκινα αυτά ρούχα που φοράει. Δυνάμεθα εμείς να μην στολίσουμε το σπίτι μας με αυτούς τους Άγιο Βασίλειδες τους ξενόφερτους? Στολίζονται τα σπίτια μας με ασκητές Αγίους, όπως είναι ο δικός μας Άγιος Βασίλειος, ο ασκητής, ο οποίος έχει τα μάγουλά του ρουφηγμένα από την άσκηση μέσα, έχει το σαρκείο του ταπεινωμένο και διδάσκει με την παρουσία του και τις βασιλιάδες που έκανε, όχι γιατί έκανε ένα ακτιβιστικό έργο, αλλά γιατί ζούσε την ασκητικότητα της Ορθοδοξίας. Δεν μπορεί λοιπόν να ζήσει κάποιος

και επόντες άκοντες το υιοθετούμε στη ζωή μας. Γι' αυτό ξέρετε κατά βάση η ορθόδοξη διδαχή που στηρίζεται πάνω στο φιλότιμο δεν έχει καμία σχέση με τον δυτικό πολιτισμό. Γιατί ο ορθόδοξος χριστιανός δίνει και σήμερα που ομιλούμε τη μάχη του. Ο κάθε ένας από εμάς δείχνει το ρωμαϊκό φιλότιμό του σε όποιους δυτικούς μηχανισμούς επιβάλλονται στην καθημάς Ανατολή, μόνο που δυστυχώς εμείς ξεχνούμε ότι ανήκουμε κάπου αλλού. Και όταν ακούμε και όταν ακολουθούμε κάτι άλλο, αυτό το άλλο δεν μας εκφράζει, δεν είναι δικό μας, είναι αλότριο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σήμερα έχει αλλοιωθεί η κοινωνία μας και η ποιότητά μας της πίστεώς μας. Για παράδειγμα, γιατί σήμερα εμείς που περάσαμε τη μεγάλη δύσκολα χρόνια δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί τα παιδιά μας δεν βρίσκονται τόσο κοντά στο Θεό μας. Γιατί εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε τόσο κατηχημένοι όσο θα έπρεπε για να διδάξουμε τα ίδια τα παιδιά μας. Γιατί προσδοκούμε σήμερα εμείς οι Έλληνες που χάσαμε λιγάκι το φιλότιμό μας, γιατί προσδοκούμε τα παιδιά μας να μάθουν την ορθόδοξη κατήχηση στο σχολείο που τώρα φέρει το μάθημα των θρησκευτικών και από πριν από λίγες ημέρες αναλαμβάνει άλλο όνομα της χριστιολογίας. Γιατί αυτό να το αφήνουμε σε κάποιους αδαείς και εμείς να μην μπορούμε στα παιδιά μας να διδάξουμε την ορθόδοξη πίστη μας. Γιατί παρότι είμαστε ορθόδοξοι, ορθή δόξα, μας λείπει η ορθή πράξη. Εύκολα μιλάμε, αλλά δύσκολα πράττουμε. Και επειδή έλειψε το παράδειγμα που είναι το φιλότιμο το πνευματικό, χάθηκε το φιλότιμο, γιατί δεν ξύπνησε κανείς γονέας το πρωί να κατευθύνει το παιδί του και την οικογένειά του ολόκληρη στην εκκλησία, μας έπιασε το χουζούρι, μας έπιασαν οι πολλές ξεκουράσεις και οι πολλές δραστηριότητες που πρέπει το παιδί μας οπωσδήποτε να συμμετέχει μέσα στην κοινωνία, αλλά ένα ξεχάσαμε. Να ενώσουμε το παιδί μας με το Θεό μας. Και αυτό το βάρος δεν μπορούμε να το ρίξουμε πουθενά αλλού εκτός από τον ίδιο τον εαυτό μας. Καταλήγω σε αυτή την μεγάλη παρένθεση που άνοιξα για να πω ότι το φιλότιμο μέσα κρύβει έναν παράγοντα που λέγεται μετάνοια και ο οποίος χάθηκε αυτός ο παράγοντας σήμερα. Από τους μεγαλύτερους μέχρι το μικρότερο, πάει σε ένα παιδάκι, κάνει τη ζημιά, ζήτα συγγνώμη, δεν το ζητάει εύκολα. Πόσο περισσότερο ο μεγάλος, ο οποίος δεν έχει ταπεινωθεί ποτέ και δεν έχει διδάξει το παιδί του να κάνει τη ζωή της μετανοίας και τη ζωή της συγγνώμης. Γι' αυτό και σήμερα θα ταλαιπωρούμεθα μέχρι να αντιληφθούμε που βρίσκεται το φιλότιμο της μετανοίας για να βγούμε από τα αδιέξοδα τα οποία οδηγήσαμε εμείς, την οικογένειά μας που σήμερα διαλύθηκε, την κοινωνία μας που σήμερα αποσυντέθηκε και γενικά τις σχέσεις μας που πάγωσαν τόσο πολύ που όταν περπατάμε μάλλον θυμίζει η παρουσία μας κατάψυξη παρά ορθόδοξο χριστιανικό βίωμα. Για να μπω λοιπόν στο θέμα της αγνότητας που είναι πολύ λεπτό, ήρθαν λέει ο Όσιος 2-3 φοιτήτριες σήμερα και μου είπαν «Γέροντα, κάντε προσευχή να περάσουμε στις εξετάσεις». Και εγώ της είπα «Θα ευχηθώ να περάσετε στις εξετάσεις της αγνότητας». Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλα τα άλλα βολεύονται μετά. Καλά δεν της είπα? Ναι. Είναι μεγάλο πράγμα να βλέπεις τα πρόσωπα των νέων σήμερα την σεμνότητα, την αγνότητα. Πολύ μεγάλο πράγμα. Έρχονται μερικές κοπέλες οι καημένες, τραυματισμένες, ζουν άτακτα με νέους, δεν καταλαβαίνουν πως ο σκοπός τους δεν είναι καθαρός και σακατεύονται. «Τι να κάνω, πάτερ?» με ρωτούν. «Ο ταβερνιάρης», της λέω, «έχει φίλο του τον Μπεκρή, αλλά γαμπρό δεν τον κάνει στην κόρη του. Τα πίνουν μαζί, αλλά
γαμπρό.

0: τον κάνει. Να σταματήσετε τις σχέσεις. Αν σας αγαπούν πραγματικά, θα το εκτιμήσουν. Αν σας αφήσουν, σημαίνει ότι δεν σας αγαπούν. Και έτσι θα κερδίσετε και χρόνο από τη ζωή σας. Ο πονηρός εκμεταλλεύεται την νεανική ηλικία, που έχει επιπλέον και την σαρκική επανάσταση και προσπαθεί να καταστρέψει τα παιδιά στη δύσκολη αυτή περίοδο που περνούν. Το μυαλό είναι ανώριμο ακόμη. Υπάρχει απειρία μεγάλη και απόθεμα πνευματικό καθόλου. Γι' αυτό ο νέος πρέπει πάντα να αισθάνεται ως ανάγκη τις συμβουλές των μεγαλυτέρων σε αυτήν την κρίσιμη ηλικία, για να μην γλιστρήσει στον γλυκό κατήφορο της κοσμικής κατηφόρας, που στη συνέχεια γεμίζει την ψυχή από άγχος και την απομακρύνει αιώνια από τον Θεό. Καταλαβαίνω ότι ένα φυσιολογικό παιδί στην νεανική ηλικία δεν είναι εύκολο να βρίσκεται σε τέτοια πνευματική κατάσταση, ώστε να μην κάνει διάκριση ού και έννοι, άρσεν και θύλη. Γι' αυτό και οι πνευματικοί πατέρες συνιστούν να μην κάνουν συντροφιά τα αγόρια με τα κορίτσια, όσο και πνευματικά κι αν είναι, γιατί η ηλικία είναι τέτοια που δεν βοηθάει και ο πειρασμός εκμεταλλεύεται τη νεότητα. Τώρα τι μιλάμε? Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι τόσο βαθιά, τα οποία στο τέλος θα πούμε: τι λες βρε παπά εσύ, αυτά δεν γίνονται, όπως οι περισσότεροι διατηνόμεθα και λένε. Μου είχε, λέει, διηγηθεί ο γέρο Αυγουστίνος. Είχε πάει σαν αρχάριος σε ένα μοναστήρι στη Ρωσία, στην πατρίδα του. Εκεί ήταν όλοι σχεδόν γεροντάκια και έστειλαν αυτόν ως διακονητή για να βοηθάει έναν υπάλληλο της Μονής στο ψάρεμα, γιατί η Μονή συντηρείται από την αλία. Μια μέρα λοιπόν ήρθε η κόρη του υπαλλήλου και είπε στον πατέρα της να πάει γρήγορα στο σπίτι για μια επίγουσα δουλειά και κάθισε εκείνη να βοηθήσει. Ο πειρασμός όμως την είχε κυριεύσει, την ταλέπορη, και χωρίς να σκεφτεί όρμησε επάνω στον δόκιμο μοναχό με αμαρτωλές διαθέσεις. Εκείνη τη στιγμή τα έχασε ο δόκιμος Αντώνιος. Αυτό ήταν το κατακόσμιο όνομά του, γιατί ήταν ξαφνικό. Έκανε το σταυρό του και είπε: «Χριστέ μου, καλύτερα να πνιγώ παρά να αμαρτήσω». Και πετάχθηκε από την όχθη μέσα στο βαθύ πηγάδι. Μας θυμίζει κάτι αυτό από την ιστορία της Παλιάς Διαθήκης, τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο μου φαίνεται, ο οποίος όταν του όρμησε η γυναίκα του Φαραώ, τι έκανε? Έφυγε γυμνός. Προτίμησε να τρέχει γυμνός παρά να μείνει και να αμαρτήσει. Αλλά ο καλός Θεός, βλέποντας τον μεγάλο ηρωισμό του αγνού νέου που ενήργησε σαν νέος Άγιος Μαρτινιανός για να διατηρηθεί αγνός, τον κράτησε επάνω στο νερό χωρίς καν να βραχεί. Ενώ πετάχτηκα, μου έλεγε, με το κεφάλι κάτω, δεν κατάλαβα πως βρέθηκα όρθιος επάνω στο νερό χωρίς να βραχούν ούτε τα ρούχα μου. Εκείνη τη στιγμή ένιωσε και μια εσωτερική γαλήνη και μια ανέκφραστη γλυκύτητα που εξαφάνισε τελείως κάθε λογισμό αμαρτωλό και κάθε ερεθισμό σαρκικό που του είχε δημιουργήσει προηγουμένως με τις άσεμνες χειρονομίες της η κοπέλα. Όταν είδε μετά η κοπέλα επάνω στο νερό όρθιον τον Αντώνιο, άρχισε να κλαίει μετανιωμένη για το σφάλμα της και συγκινημένη για το μεγάλο αυτό θαύμα. Δυστυχώς ούτε και συναξάρια διαβάζουμε σήμερα για να βοηθήσουμε με το φιλότιμο τα παιδιά μας ή να εθίσουμε τα παιδιά μας να διαβάζουν κάτι από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αφού εμείς δεν ξέρουμε τι θα διαδάξουμε, αφού πολλοί από εμάς θα πεθάνουμε χωρίς να έχουμε διαβάσει μια φορά στη ζωή μας την Αγία Γραφή. Μια φορά σαν χριστιανοί ορθόδοξοι που είμαστε, μια φορά όταν θα παραδώσουμε την ψυχή μας, να έχουμε διαβάσει τουλάχιστον και να ξέρουμε τι λέει η πίστη μας στον γραμμένο λόγο του Χριστού μας, για να μην πω για την Ιερά Παράδοση εκεί πέρα, γιατί αυτή πια είναι τόσο ζυμωμένη με δυσιδαιμονία και πρόληψη, που για να ξεκαθαριστεί θα πρέπει να τρίβουν εκατομμύρια άνθρωποι τη σκουριά που βρίσκεται πάνω για να λάμψει η παράδοση της Εκκλησίας μας. Σε όλα τα επιστητά, σε όλα τα μυστήρια, τα έχουμε εξευτελίσει μέσα στις Εκκλησίες μας. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο να θυμίζει από την αγάπη του Χριστού μας, που μας έδωσε τα μυστήρια για να μας αγιάζει. Εμείς κολλαζόμαστε σήμερα με όλα αυτά τα τερτύπια τα οποία κάνουμε με το πρόσχημα του θρησκευτικής βαπτίσεως, με το πρόσχημα του θρησκευτικού γάμου, για να διακίνεται τώρα ο σατανάς και να μας λέει ότι είναι ακριβώς ο θρησκευτικός γάμος, είναι ακριβή η θρησκευτική βάπτιση, γιατί εμείς κάναμε καραγκιόζμπερντε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Αυτό περισσότερο μας βολεύει σήμερα. Δεν βολεύει εμάς, βολεύει κάποιον άλλον, ο οποίος μας εισηγείται να κάνουμε αυτόν τον τρόπο της ζωής. Και αναπαυόμαστε εμείς σήμερα, οι λεγόμενοι φιλότιμοι χριστιανοί, σε αυτόν τον τρόπο της ζωής. Και έχουμε την αίσθηση ότι με αυτούς τους τρόπους που ακολουθούμε ευαρεστούμε τον Θεό μας. Δεν τον ευαρεστούμε. Το φιλότιμο εφόσον χάνεται, δεν μπορούμε να μπούμε πιο βαθιά για να πιστέψουμε αληθινά τον Θεό μας. Ο Χριστός μου, αδελφοί, δεν ζητάει πολλά πράγματα για να μας βοηθήσει στον αγώνα μας. Τιποτένια πράγματα περιμένει από εμάς. Άλλωστε, ο Θεός δεν περιμένει ούτε την προσευχή μας, ούτε τα τάματά μας, ούτε τους κόπους και τις νηστείες μας. Εμείς τα χρειαζόμαστε αυτά. Ο Θεός είναι πάνω από αυτά πολύ ψηλά. Μου έλεγε ένας νέος όταν πήγε στην Πάτμο να προσκυνήσει και ο πειρασμός του έστησε εκεί μια παγίδα. Καθώς προχωρούσε, μια τουρίστρια όρμησε και τον αγκάλιασε. Αυτός την έσπρωξε πέρα. Τι θα έλεγε σήμερα κάποιος που σήμερα θα ακούσει αυτόν τον λόγο? Θα τα χαζός θα έλεγε. Και είπε, τι είπε? Χριστέ μου, εγώ ήρθα εδώ να προσκυνήσω. Δεν ήρθα για έρωτα εδώ. Και έφυγε. Το βράδυ στο ξενοδοχείο, την ώρα που έκανε την προσευχή του, είδε τον Χριστό μέσα στο άκτιστο φως. Είδε με ένα σπρόξιμο τι αξιώθηκε. Άλλος χρόνια αγωνίζεται να κάνει άσκηση μεγάλη και αν αξιωθεί κάτι τέτοιο. Και αυτός είδε τον Χριστό μόνο γιατί αντέδρασε στον πειρασμό. Φυσικά αυτό πολύ τον δυνάμωσε πνευματικά. Μετά είδε, λέει, την Αγία Μαρκέλα, τον Άγιο Ραφαήλ, τον Άγιο Γεώργιο 2-3 φορές. Ήρθε και μια μέρα έτσι και είδε τόσα πράγματα. Τελικά μπερδεύονται και αφήνουν τις σπουδές τους τα παιδιά. Ανησυχούν υπερβολικά για την αποκατάσταση. Αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να κρατήσει ο άνθρωπος βαθιά μέσα ριζωμένο τον Χριστό στην καρδιά του.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Σήμερα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον αγαπητό κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου σχετικά με το θέμα πίστης και επιστήμης, επιστήμης και θρησκείας. Συνεχίζοντας την προηγούμενη μας συζήτηση, θα ήθελα να φέρω στη δική μας συζήτηση να μας μιλήσετε λίγο για το θέμα της θεολογίας. Υπάρχει... Αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η πρώτη είναι μετά την έτσι, επανανακάλυψη των πατέρων της Εκκλησίας στον προηγούμενο αιώνα και πιθανόν πιο γνωστός από αυτό το κίνημα ήταν ο πατέρας Ιωάννης Ρωμανίδης, ο οποίος είχε, θα λέγαμε, ένα μότο πίσω στους πατέρες. Δηλαδή, γυρίστε, δείτε την θεολογία, την αγωνία, τον κόπο, τα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας και μέσα εκεί κρύβεται ένας θησαυρός που εκείνη την εποχή φαινόταν να μην τον είχαν πολύ έντονα υπόψη τους οι θεολόγοι και αντίστοιχα η ίδια η Εκκλησία και κάπως επαναφέρθηκε. Όμως αυτό είχε μία τόσο δυνατή τάση που δημιουργήθηκε ένα δεύτερο κύμα ως αντίδραση γιατί αρκετοί θεολόγοι και άνθρωποι της Εκκλησίας και πιστοί και ιεράρχες γυρίσανε τόσο πολύ στους πατέρες που πολλοί θεωρούσαν ότι δεν βλέπανε μπροστά. Δεν κοιτούσαν το καινούργιο, δεν κοιτούσαν το διαφορετικό. Έτσι λοιπόν αρκετοί θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο η θεολογία κλείδωνε. Σαν αυτά που είχαν υποθεί και είχαν γίνει στους προηγούμενους αιώνες και πλέον σταματούσε. Δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι η θεολογία και προφανώς ο Θεός ως ζών, ως ζωντανός Θεός, είχε μία ενεργό δράση στον κόσμο και άρα και αν η ανθρωπότητα άλλαζε, αν ο κόσμος μας άλλαζε, τότε θα έπρεπε και ο ίδιος να μπαίνει σε αυτό το διάλογο μαζί μας, με την κοινωνία, με τις εξελίξεις και τέλος τον τελευταίο αιώνα και με την επιστήμη. Σημαντικός εκπρόσωπος της δεύτερης σχολής σκέψης, λοιπόν, για μένα τουλάχιστον είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, ο οποίος είχε πει σε μία δήλωσή του στην ιστορική συνάντηση, λέει, χριστιανισμού με την αρχαία ελληνική σκέψη στην αρχή της πρώτης χιλιετίας, μεγάλοι πατέρες κατόρθωσαν να εκφράσουν βασικές αλήθειες του Ευαγγελίου, αξιοποιώντας την αρχαία ελληνική σκέψη και γνώση. Στην τρίτη χιλιετία, καλούμαστε να προχωρήσουμε στην έκφραση του αιωνίου μηνύματος του Ευαγγελίου, αξιοποιώντας τη σύγχρονη επιστημονική σκέψη. Στη θέση της γνωστής προτροπής της δεκαετίας του 30, του 1930, πίσω στους πατέρες, προτιμώ, λέει ο ίδιος, το εμπρός με το πνεύμα των πατέρων, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που αδιάκοπα υπήρξε οδηγός των πατέρων. Θα ήθελα λίγο να μας σχολιάσετε αυτή την διπλή οπτική, ναι, της θεολογίας.
2: Χαίρομαι για αυτό το ερώτημα και θα επιχειρήσω να καταθέσω ορισμένες σκέψεις. Αλλά πρώτα θέλω να απενοχοποιήσω τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη και μετά να τον ξανά ενοχοποιήσω.
1: Όπως νομίζετε.
2: Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης υπήρξε μαθητής του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη όταν σπούδαζε για το δακτορικό του στο Χάρβαρντ. Και βεβαίως εκεί δίδασκε ο μεγάλος αυτός θεολόγος, ιστορικός, πατρολόγος της θεολογίας του 20ου αιώνα, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκη. Και ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκη είναι... αυτός που εξέφρασε την ανάγκη να επιστρέψει η ορθόδοξη θεολογία της εποχής του, η οποία ήταν ακόμα εχμάλωτη στη δυτική θεολογία. Η θεολογία που βγήκε μέσα από την Τουρκοκρατία στην Ελλάδα και η θεολογία που βγήκε στη Ρωσία μέσα από τις μεταρρυθμίσεις του Μεγάλου Πέτρου, από τον 17ο, 18ο, 19ο αιώνα και η θεολογία και των δύο αυτών πυλώνων, ας πούμε, της ορθόδοξης, σύγχρονης ορθόδοξης σκέψης στους νεωτερικούς χρόνους, συνέχισε και τον 19ο και τον 20ο αιώνα να επηρεάζεται από τη δυτική σκέψη. Δηλαδή είχε απολέσει, όπως έλεγε ο Φλωρόφσκι, το φρόνημα των πατέρων. Η στημένη ακαδημαϊκή θεολογία στην Ελλάδα, η οποία ήταν κυρίως γερμανοτραφής, ό,τι υπήρχε στην Ευρώπη και κυρίως στα γερμανικά πανεπιστήμια, με μία καθυστέρηση κάποιων ετών εισάγονταν στην Ελλάδα.
1: Γιατί αυτό?
2: Διότι οι καθηγητές σπούδαζαν στην Αλλοδαπή και μετέφεραν μοτίβα σκέψης, γνωστικά αντικείμενα, οργάνωση των σπουδών, των κλάδων κτλ. Που ομολογιακά μεν φαινόταν ότι ορθόδοξη είναι η σχολή, αλλά πολλές φορές μέσα από τα περιεχόμενα παρισέφρει αυτό που λέμε δυτικό πνεύμα. Γι' αυτόν τον λόγο όταν έγινε ένα συνέδριο, το πρώτο συνέδριο Ορθόδοξου Θεολογίας στην Αθήνα, το 1936, με τη συμμετοχή και του Φλωρόφσκι και του δικού μας μεγάλου Αλβιζάτου και άλλων, όπως του Καρμύρη κτλ., μία τάση ήταν να δούμε τι είδους επιδράσεις είχαμε όλους αυτούς τους αιώνες, σχεδόν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι αυτή την εποχή. Έγινε λόγος για την περίφημη Βαβυλώνια αιχμαλωσία της σύγχρονης Ορθόδοξης Θεολογίας στη Δύση και τι πρέπει να κάνουμε ώστε να επανασυνδέσουμε το τώρα με τη μεγάλη παράδοση των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας. Mm-hmm. Και ο Φλωρόφσκι είχε δίκιο να το υπερασπίζεται αυτό, διότι ο Δρόσος ήξερε ότι και στη Ρωσία, εκτός από όλα αυτά τα στοιχεία που είχε επιβάλει ως μεταρρυθμίσεις ο Μέγας Πέτρος και η κατοπινή τσάρη μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση, και έβλεπε ότι διαμορφώνεται ένα άλλο πνεύμα ρώσικης Ορθοδοξίας, η οποία αντίληψη αυτή δεν πατάει στους Έλληνες πατέρες και στην κληρονομιά των Ελλήνων πατέρων, αλλά πιο πολύ ερωτοτροπεί με τα φιλοσοφικά ρεύματα του 19ου αιώνα, με τον Έγελο, με τον Καντ, με το ρομαντισμό τον γερμανικό, και είναι το περίφημο ρεύμα της ρωσικής θρησκευτικής φιλοσοφίας. Και έλεγε ο Φλωρόφσκι ως Ρώσος ότι πρέπει να επιστρέψουμε στους Έλληνες πατέρες. Άρα λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης είναι απλώς ένας μαθητής του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκι. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι εγώ πρόλαβα και άκουσα μαθήματα του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη ως φοιτητής στη Θεολογική Σχολή. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν υπέροχος δάσκαλος, παρότι τα ελληνικά του ήταν ελληνοαμερικάνικα. Όταν είχε κέφι και μεράκι, έλεγε ότι εγώ θα είμαι ο Άριος και εσείς θα είσαστε οι Ορθόδοξοι Πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και κάναμε μια εξαιρετική αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Και φυσικά ο Άριος μας τάπωνε συνεχώς. Ήτανε ο ξύνους και αυτό το είχε παραδεχτεί και ο Φλωρόφσκι, δηλαδή πάρα πολύ έξυπνος. Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης επίσης έλεγε, ερμηνεύοντας ας πούμε την πατερική σκέψη διαχρονικά, κάτι που θα σας αρέσει εσάς, ότι η Ορθόδοξη Θεολογία είναι μία θετική επιστήμη.
1: Το έλεγε αυτό.
2: Δεν είναι δηλαδή μία θεωρητική επιστήμη. Είναι μία θετική επιστήμη και έχει και μία θεραπευτική, θεραπεύει τον άνθρωπο. Και θα μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε με τη λειτουργία της ιατρικής. Mm-hmm. Όπως η ιατρική θεραπεύει νοσήματα του σώματος κτλ., έτσι η θεραπευτική διάσταση της Ορθόδοξης Θεολογίας ως βιώματος, ως εμπειρίας, ως ζωής, αποκαθιστά τον άνθρωπο στην ολότητά του, τον καθιστά ενιαίο, ολόκληρο, όχι κομματιασμένο. Και αυτό που τον καθιστά ολόκληρο είναι η σχέση του με το Θεό, με τη Θεία Χάρη. Είναι η αποκατάσταση του κατ' εικόνα κτλ. Άρα, ο Ρωμανίδης ήταν εμπειρικός για δύο λόγους. Και εξαιτίας του πώς, του τρόπου που έβλεπε τους πατέρες, σαν μια, ας πούμε, μέθοδος αποκατάστασης της πνευματικής υγείας του ανθρώπου. Και όταν λέω της πνευματικής, δεν εννοώ απλώς κάποιος αν είναι, ας πούμε, ανισόρροπος, έτσι, να συνέλθει, αλλά αυτό που είναι στον πυρήνα του άνθρωπος ως όν πνευματικό να αποκατασταθεί. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι κουβαλούσε και έναν εμπειρισμό αμερικάνικης όμως προέλευσης και κοπής.
1: Προτεσταντική λογική.
2: Θα έλεγα, ύστερα από πολλά χρόνια έτσι, μελέτης των έργων του, των θέσεών του κτλ, ότι μολονότι ο ίδιος έφυγε από την Αμερική για να έρθει σε ένα περιβάλλον ορθόδοξο, μολονότι έκανε μια διατριβή, έκπληξη για την ορθόδοξη θεολογία, το προπατορικό αμάρτημα, θα μπορούσε κανείς να πει σωστά ότι όντως η θεολογία στην Ελλάδα χωρίζεται στην εποχή πριν την εμφάνιση αυτής της διατριβής, το 56-57 και μετά, διότι σήμανε ακριβώς ότι και η ακαδημαϊκή θεολογία στρέφεται προς τις πηγές των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας και δεν παίρνει έτοιμα τσιτάτα από την δυτική θεολογική παράδοση. Και επίσης και ότι διαλέγεται με τη δυτική θεολογική παράδοση, έτσι, δεν κατεβάζει τα στόρια. Αυτό συνέβη με τον Ρωμανίδη, αλλά συνέβη συνάμα και κάτι άλλο. Ο Ρωμανίδης, επειδή είχε αυτή την εμπειρία του αμερικάνικου θετικιστικού πνεύματος, ήθελε αυτός ο οποίος, ας πούμε, μπαίνει μέσα στο περιβάλλον της ορθόδοξης θεολογίας, αλήθειας, λατρείας, ζωής, να μεταμορφώνεται και να έχει πολύ συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα. Σας υπενθυμίζω ότι ένας καλός προτεστάντης, ο οποίος αναγεννάται, λέει «Γνώρισε τον Ιησού Χριστός προσωπικό μου σωτήρα και λυτρωτή και πλέον αισθάνομαι τα σημάδια της χάριτος πάνω μου, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν βιοπραγώ στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, είμαι πια ένας καλός ηθικά άνθρωπος, αυτό είναι, αλληλούια». Στο Ρωμανίδη, αυτό το πράγμα μετασχηματίστηκε μέσα από τους δρόμους της ασκητικής, νηπτικοησυχαστικής πορείας στην πνευματική ζωή, όπου κάπως συστηματοποίησε τα λεγόμενα στάδια της πνευματικής τελείωσης, όπου, ας πούμε, η κάθαρση είναι το πρώτο, η έλαμψη είναι το δεύτερο και η θέωση είναι το τρίτο. Οπότε όλα αυτά άρχισε να τα βλέπει μέσα από το φακό αυτών των τριών σταδίων. Αλλά αυτά τα τρία στάδια δεν αυτονομούνται. Στον Διονύσιο Αρεοπαγίτη συνδέονται, προσέξτε, με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Τα τρία βασικά, το βάπτισμα, το χρίσμα, την ιεροσύνη. Οπότε αν κάνουμε αυτές τις τριάδες, κάθαρση, έλαμψη, φωτισμός, βάπτισμα, χρίσμα, ιεροσύνη, δηλαδή επιτέλεση της Θείας Ευχαριστίας, και προσθέσουμε και μια τρίτη τριάδα που είναι διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος, καταλαβαίνουμε ότι η μυστική θεολογία συνδέεται άρρηκτα με την ιεραρχία, την επίγεια ιεραρχία, δηλαδή με τη δομή της Εκκλησίας, με τους θεσμούς της Εκκλησίας, και ότι το χάρισμα έρχεται και αγγίζει τις δομές, το θεσμό. Και δεν υπάρχει αυτή η αντίστοιξη ή η σύγκρουση θεσμού και χαρίσματος που παρατηρείται στους Προτεστάντες και στους Καθολικούς. Εκεί ίσως πρέπει αυτά να τα συζητήσει η σημερινή θεολογία και να φωτίσει ενδεχομένως κάποιες σκιές στη σκέψη τη θεολογική του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη.
1: Δεν ξέρω αν έχω κάπου εγώ λάθος, νομίζω είναι κάθαρση, φωτισμός και θέωση. Όχι έλαμψη και φωτισμός, σωστά.
2: Έλαμψη είναι φωτισμός.
1: Ναι, άρα κάθαρση, ναι. Φωτισμός και θέωση ή έλαμψη και θέωση.
2: Ναι, ναι. Ναι.
1: Τι θα μπορούσαμε να πούμε. Η θεολογία έχει μία ιστορία χιλιετιών. Έχει περάσει πολύ δύσκολες ιστορικές συνθήκες και πολιτικές και στρατιωτικές και κοινωνικές. Αυτό πολλές φορές την έκλεισε στον εαυτό της. Πολλές φορές χρειάστηκε να υπεραμυνθεί, να χτυπήσει αιρέσεις, να ξεκαθαρίσει τη θέση της και ανά τους αιώνες θεώρησε ότι είναι καλό να μην αλλάζει εύκολα.
2: Ναι, είναι το στοιχείο της παράδοσης.
1: Το στοιχείο της παράδοσης, το οποίο δεν αλλάζει εύκολα.
2: Είναι λίγο συντηρητικό, έτσι. Μας φαίνεται συντηρητικό.
1: Τώρα βρισκόμαστε σε μία περίοδο που τα πράγματα αλλάζουν με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Κάποτε άλλαζε, πιθανόν έρχονταν ένα νέο ρεύμα, νέο κύμα στην κοινωνία. Μπορεί να έπαιρνε 50-100 χρόνια για να το χωνέψει η κοινωνία και να το δει. Πλέον αυτά μπορεί να γίνονται και σε δεκαετίες. Σε λίγες δεκαετίες ή μία δεκαετία. Η τεχνολογία έχει μπει επίσης στη ζωή μας, αλλάζει συνεχώς τα πράγματα, τις συνθήκες, ακόμα και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αλλάζει τη φιλοσοφία μας, αλλάζει την κοσμοθεωρία μας, αλλάζει τον κόσμο. Οι αλλαγές πολλές φορές υπάρχει παράπονο από πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα στην κοινωνία, δεν τις προλαβαίνουν. Η Εκκλησία λοιπόν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο να διατηρήσει μία λογική, αργά βαδίζει ο Χριστός, ότι έχει το χρόνο της, χρειάζονται να οριμάσουν πράγματα για να πάρθουν αποφάσεις, αν χρειαστούν αλλαγές. Πολλές φυσικά, αν είναι βαθιές δογματικές αλλαγές, θα χρειαστούν σύνοδοι, οικουμενικοί σύνοδοι κτλ. Έχει τις διαδικασίες της και η Εκκλησία και η Θεολογία. Αντίστοιχα όμως πρέπει να ανταποκριθεί στις γρήγορες αλλαγές της σύγχρονης κοινωνίας. Και οι νέοι και ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός πολίτης ζητά από την Εκκλησία ένα λόγο. Ζητά από την Εκκλησία μία ανταπόκριση, μία θέση. Αν η Εκκλησία πολλές φορές παίρνει δεκαετίες, ίσως και πολλές δεκαετίες, να απαντήσει και να ανταποκριθεί, πολλοί λένε ότι χάνονται ψυχές, πολλοί λένε ότι χάνονται άνθρωποι, πολλοί λένε ότι θεωρούν αυτή τη διαδικασία τόσο αργή που πλέον δεν είναι αποτελεσματική. Αναγνωρίζεται και από τους ανθρώπους της Εκκλησίας και από τη Θεολογία, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι έχει βρεθεί μια χρυσή τομή στο πού θα υπάρχει αυτή η ανταπόκριση και προπαντός και σε ποια σημεία. Ποια σημεία θα κρατηθούν ως δογματικά απαράβατα και ποια σημεία είναι υποσυζήτηση και ανοιχτά στο διάλογο, στο να τα διαχειριστεί η Εκκλησία με την τωρινή πραγματικότητα και με την κοινωνία.
2: Ωραία. Τι μπορώ να σχολιάσω εγώ σε όλη αυτή τη δέσμη των θεμάτων που έχετε καταθέσει. Καταρχήν, η πατερική θεολογία είναι μία θεολογία διαλόγου της Εκκλησίας με μία συγκεκριμένη εποχή. Δηλαδή, περίπου ολοκληρώνεται με τη Βυζαντινή περίοδο για την Ανατολή και ενδεχομένως με το σχολαστικισμό στη Δύση. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα η Ορθόδοξη θεολογία και εκεί θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας. Το αίτημα επιστροφής στους πατέρες δεν ήταν ένα αίτημα το οποίο ήθελε να μας πισωγυρίσει σε μία παράδοση κλειστή. Ίσα-ίσα η Εκκλησία είναι πατερική, όπως είναι αποστολική, όπως είναι ευαγγελική, με την έννοια ότι διαρκώς έχει πατέρες. Έχει πατέρες και σήμερα και στην εποχή μας. Δεν υπάρχει δηλαδή μία, ας πούμε, επιστροφή σε μία ιδεώδη εξειδανικευμένη κατάσταση, οπότε θα μπούμε εμείς σε μία χρονοκάψουλα και θα επιστρέψουμε στην κατασκευή ενός συντελεσμένου όλου που έγινε περίπου στο Βυζάντιο και θα αρνηθούμε τον κόσμο το σημερινό, την εξέλιξή του, τις μεγάλες αλλαγές, τα μεγάλα του προβλήματα. Η Εκκλησία ζει μέσα στην ιστορία και πορεύεται προς τη Βασιλεία και ο σκοπός της είναι να προσλαμβάνει διαρκώς τον κόσμο, όχι για να τον ερμηνεύσει, όπως μπορεί να κάνει η επιστήμη ή η φιλοσοφία, αλλά και να τον σώσει.
1: Τι σημαίνει να τον σώσει?
2: Να τον σώσει σημαίνει να τον εντάξει σε μία σχέση με τον Χριστό, με το μυστήριο του Χριστού, και με αυτόν τον τρόπο το κτιστό να μπορέσει να ενδυηθεί την αυθαρσία του μέλλοντος αιώνος στα έσχατα. Δηλαδή να υπερβεί η κτήση αυτό από το οποίο πάσχει, που είναι η φθορά και ο θάνατος. Εμείς δηλαδή δεν θέλουμε να κάνουμε έναν παράδεισο επίγειο, όπως οι διάφορες ιδεολογίες, οι ολοκληρωτικές ή μη ολοκληρωτικές ιδεολογίες γενικής ευτυχίας, μαζικής ευτυχίας, αυτές από τις οποίες ο 20ος αιώνας ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα και αντιτιθέμενες μεταξύ τους ιδεολογίες και συστήματα, τα οποία επηρέασαν και χώρες όπως είναι, ας πούμε, η Μεγάλη Ρωσία κτλ. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η θεολογία πρέπει να είναι διαρκώς στραμμένη προς τον κόσμο. Η διαλεκτική της σχέσης της Εκκλησίας είναι εν το κόσμο και ουκ εκ του κόσμου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε τώρα με το ήθος των πατέρων, με το φρόνημα των πατέρων, με το πνεύμα των πατέρων, να διαλεχθούμε και να ερμηνεύσουμε τη νέα σχέση που πρέπει να έχουμε με τις σύγχρονες συνθήκες, με τις πραγματικές συνθήκες του ανθρώπου, των κοινωνιών του να διαλεχθούμε, όπως πολύ σωστά λέει ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, με τις επιστήμες του καιρού μας. Ό,τι έκαναν οι πατέρες στον καιρό τους, αυτό θα το κάνουμε, καλούμαστε να το κάνουμε και εμείς σήμερα. Αυτό είναι, κρατούμε το ήθος, το φρόνημα. Δεν σημαίνει ότι ό,τι έγινε ολοκληρώθηκε και πλέον δεν υπάρχει κάτι άλλο να υποθεί. Η Εκκλησία μέχρι τα έσχατα οφείλει να είναι ανοιχτή προς τον κόσμο για να τον προσλαμβάνει και για να τον μεταμορφώνει. Άρα πρέπει να δούμε μία συνθετική θεώρηση και αυτού που ήταν ένα αναγκαίο σύνθημα, βασικό όμως
1: για την εποχή,
2: αυτοσυνειδησία μας, ότι είμαστε Ορθόδοξοι και ως Ορθόδοξοι ομιλούμε, πράττουμε και πορευόμαστε. Άρα να επανασυνδεθούμε με τη μεγάλη κληρονομιά μας και αυτήν να την ερμηνεύσουμε, να τη μεταφέρουμε και να την επικαιροποιήσουμε στο σήμερα. Και αφετέρου, αυτό δεν σημαίνει κλείσιμο. Αυτό σημαίνει άνοιγμα και νέες συνθέσεις. Δηλαδή, οι Έλληνες πατέρες μας έδειξαν το δρόμο και τον τρόπο και τη μέθοδο. Καλούμαστε κι εμείς να συνεχίσουμε το έργο τους παρά τις αντίξωες συνθήκες της νεωτερικότητας για μας, διότι εμείς 400 και 500 χρόνια ήμασταν σκλαβωμένοι σε έναν ξένο δυνάστη. Ζούσαμε σε έναν μεσαιωνικό προνεωτερικό κόσμο. Η Δύση έκανε άλματα ως προς το άνοιγμα του χρόνου, ως προς την έκρηξη των επιστημών, ως προς τις ανακαλύψεις, όπως ως προς τις εφαρμογές των ανακαλύψεων, ως προς την εκβιομηχάνηση. Έθνης οι Ορθόδοξοι λαοί άρχισαν να ζουν σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ήταν το δικό τους. Δηλαδή, από εκεί που ήταν σε έναν προνεωτερικό κόσμο, έπρεπε να ζήσουν στον κόσμο της εκβιομηχάνησης, στον κόσμο, ας πούμε, της τεχνολογίας. Και τώρα πια, και αυτά τα της νεωτερικότητας φαίνεται ότι τα αφήνουμε πίσω και έχουμε μπει σε μια μετανεωτερική φάση, όπου η βιομηχανική επανάσταση οχριά μπροστά στις ψηφιακές επαναστάσεις, οι οποίες είναι τόσο ραγδαίες και τόσο ανατρεπτικές, που όπως πολύ σωστά είπατε, δεν χρειαζόμαστε έναν αιώνα ή 50 χρόνια ή 10 χρόνια, μπορεί και ένα έτος να φέρει άνω κάτω ολόκληρο τον κόσμο, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιστήμη, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επικοινωνίες και να επηρεάζουν επίσης όχι τη γνώση μας, αλλά την ίδια μας τη ζωή. Βλέπουμε για παράδειγμα τις αλλαγές στο κλίμα. Έτσι, όλα αυτά είναι η στάση του ανθρώπου της νεωτερικότητας απέναντι στο φυσικό του περιβάλλον. Σήμερα περισσότερο πρέπει να μας ενδιαφέρει πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο της σχέσης μας με το φυσικό περιβάλλον, ενδεχομένως από το να μάθουμε πώς λειτουργεί η φυσική επιστήμη και τι λέει για το α ή για το β, διότι φαίνεται ότι αυτή η απόλυτη εξειδίκευση που επέβαλαν οι επιστήμες από τον 20ο αιώνα και ίσως μετά τον πόλεμο, ολοένα και περισσότερο, ο επιστήμονας δεν έχει πια αυτή την καθολικότητα που είχε σε άλλες εποχές και πλέον εξειδικεύεται σε ένα πολλοστιμόριο της γνώσης και των εφαρμογών αυτής της γνώσης που χρειάζεται την άλλη ειδικότητα για να ολοκληρώσει κάτι. Αυτό όμως είναι μια πολύ μερική γνώση του φυσικού κόσμου και προκαλεί στη συνέχεια προβλήματα όταν αυτά έρχονται στο επίπεδο της αγοράς, στο επίπεδο των κοινωνικών εφαρμογών και αλλάζουν την ψυχοσύνθεσή μας. Ζούμε λοιπόν εμείς σήμερα σε πόλεις πολυάνθρωπες, σαν μοναξιασμένα υποκείμενα, ζούμε ενδεχομένως με κατάθλιψη, διότι όλη μας η δράση είναι στην εργασία και όταν επιστρέφουμε είμαστε μόνοι και όχι μόνοι επειδή είμαστε μόνοι, αλλά και μόνοι μέσα στην οικογένειά μας και μόνοι με την σύζυγο ή τον σύζυγο και μόνοι σε σχέση με το ότι δεν έχουμε επικοινωνία με τα παιδιά μας. Όλα αυτά λοιπόν αλλάζουν τη ζωή μας. Συνεπώς, βλέπετε ότι είμαστε ενώπιον νέων προβλημάτων. Αν λοιπόν η θεολογία και η Εκκλησία δεν μπορεί να μεταφράσει την εμπειρία της, το ήθος της, στις νέες συνθήκες προκειμένου να μαρτυρήσει και να δείξει προς τα πού πρέπει να κατευθυνθεί η μαρτυρία η χριστιανική στο σύγχρονο κόσμο, που ραγδαία αλλάζει, και αν το μόνο που έχει να πει είναι τι συνέβαινε τότε, στο παρελθόν, τότε μάλλον δεν εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο ο Χριστός την ίδρυσε, να είναι το σώμα του μέσα στην ιστορία. Και ίσως ο Χριστός δεν είναι παρόν μέσα σε αυτή τη λειτουργία, που είναι μια λειτουργία παρελθοντολογική, που απλώς θέλει να στηρίξει θεσμούς, ιδέες, ιδεολογήματα αλλοτινών χρόνων. Αλλά ο Χριστός είναι ζωντανός. Είναι και σήμερα και αύριο και στα έσχατα Αυτός. Αυτόν τον Χριστό μαρτυρεί η Εκκλησία, αυτόν τον Χριστό μαρτυρεί και η θεολογία. Συνεπώς έχουμε χρέος να απαντήσουμε στις προκλήσεις της εποχής και όχι να μείνουμε άφωνοι και να μας ξεπερνούν όλες αυτές οι αλλαγές που δεν είναι απλώς επιστημονικές. Είναι κοινωνικές, είναι οικονομικές, πολιτικές. Είναι ανθρωπολογικές. Συνεπώς, βεβαίως, η Εκκλησία και η θεολογία πρέπει να προχωρήσουν μπροστά. Και ήδη βλέπουμε ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Υπάρχουν, ας πούμε, θεολόγοι και τοπικές εκκλησίες, οι οποίες με πολύ οργανικό και γόνιμο και λειτουργικό τρόπο μπαίνουν στη νέα εποχή, χρησιμοποιούν τα εργαλεία της τεχνολογίας και άλλες, οι οποίες στέκονται φοβικά απέναντι σε αυτό. Ή ακόμα βλέπουμε ανορθολογικές καταστάσεις, όπου οι χριστιανοί, αντί να βλέπουν ότι η ιατρική είναι ένας άλλος τρόπος να δοξολογείται ο Θεός, φοβούνται ή συνωμοσιολογούν ή. Και αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είναι, όπως νομίζουμε, απλώς μερικοί ορθόδοξοι φονταμενταλιστές που αρνούνται την ιατρική της επιστήμης.
1: Και όχι μόνο για την ιατρική, ισχύει και για τη βιολογία και
2: βεβαίως,
1: για την κοσμολογία.
2: Βέβαια. Για όλη την γκάμα αυτών των επιστημών που δεν είναι θετικές απλώς, είναι επιστήμες του ανθρώπου. Δηλαδή και η βιολογία και η ιατρική είναι ανθρωπιστικές επιστήμες. Και είναι λάθος να χωρίζουμε τις ανθρωπιστικές από τις λεγόμενες θετικές κτλ. Διότι όλες αφορούν τη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να έρθουμε σε πιο ολιστικές συνθέσεις και η θεολογία μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Γιατί η θεολογία έχει ένα καθολικό όραμα για τη ζωή του κόσμου, του ανθρώπου και της ιστορίας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή μας συζήτηση. Νομίζω ότι μας διαφωτίσατε αρκετά θέματα και θα χαρούμε πολύ να συνεχίσουμε και σε επόμενο επεισόδιο.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο. Καλώς ήρθατε σε άλλη μία εκπομπή υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον αγαπητό κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου. Κύριε Γιαγκάζογλου, σας καλωσορίζουμε σε άλλη μία εκπομπή και ευχόμαστε να είναι αντίστοιχα επικοδομητική και διαφωτιστική όπως και οι προηγούμενες. Θα ήθελα σε αυτή την εκπομπή να φύγουμε λίγο από τα πεδία της θεολογίας και να πάμε περισσότερο προς την επιστήμη. Και θα ήθελα να μας δώσετε τη δική σας εικόνα σαν θεολόγος και οτιδήποτε άλλο θεωρείτε εσείς μπαίνει πίσω από αυτό σε θέματα και ερωτήματα που έχουν προκύψει από την επιστήμη και πιθανότατα περισσότερο από τις θετικές επιστήμες και ίσως να αγγίξουμε και την τεχνολογία. Είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, όπως είχε πει και ο πατέρας Ιωάννης Ρωμανίδης, ότι η Ορθοδοξία και η πίστη είναι ίσως και μια θετική επιστήμη. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολύ προκλητικό για έναν θετικό επιστήμονα, γιατί θεωρεί ότι η πίστη και η θεολογία έχουν πολύ ισχυρά πεδία αντίκρουσης με την επιστήμη. Πιθανόν κάποια από αυτά να είναι η αδογματικότητα. Δηλαδή, η επιστήμη δεν δέχεται δόγματα. Όπως είχε πει πολύ εύστοχα ο Max Tegmark, που είναι σύγχρονος κοσμολόγος και μαθηματικός, η διαφορά, λέει, επιστήμης και θεολογίας και θρησκείας είναι ότι στην επιστήμη αρέσουν οι ερωτήσεις που δεν επιδέχονται απάντησης. Ενώ, λέει, στη θρησκεία φαίνεται να αρέσουν οι απαντήσεις που δεν επιδέχονται ερώτησης, δηλαδή αμφισβήτησης, και εννοούσε τα δόγματα. Άρα, ας ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό. Η επιστήμη, λοιπόν, θεωρεί τον εαυτό της αδογματικό και δεν δέχεται καμία απόλυτη και αλάθητη αλήθεια ή θέση, ενώ συζητάει τα πάντα.
2: Μάλιστα.
1: Η θρησκεία και η θεολογία φαίνεται να μην συμφωνούν με αυτό. Πώς θα μπορούσαν, λοιπόν, να είναι θετικές επιστήμες?
2: Εγώ θα απαντήσω από την πλευρά της Ορθόδοξης Θεολογίας, όχι από την πλευρά της θρησκείας. Δεν εκπροσωπώ τη θρησκεία σε αυτή τη συζήτηση.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι κατά τη γνώμη μου και η επιστήμη έχει δόγματα. Mm-hmm. Έχει αξιώματα. Κάποια πράγματα δεν αποδεικνύονται, αλλά είναι έτσι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Λοιπόν, επίσης, πολλές φορές είναι λάθος να νομίζουμε ότι δεν έχει δογματισμούς η επιστήμη, διότι οι άνθρωποι με ένα ιδεολογικό υπόβαθρο, με ένα εκπαιδευτικό, φιλοσοφικό, κοινωνικό υπόβαθρο ερευνούν, μελετούν ή στρέφουν την έρευνά τους ή χρηματοδοτείται η έρευνά τους ή προβάλλεται η έρευνά τους ή εφαρμόζεται η έρευνά τους. Έχουμε, ας πούμε, ειδικά στην τεχνολογία που παρήχθη μετά από την επιστημονική έρευνα, κυρίως στον 20ο αιώνα, έχουμε, ας πούμε, πλέον εφαρμογές οι οποίες χρηματοδοτούνται από οικονομικά trusts, από κυβερνήσεις, από βιομηχανίες. Έχουμε να κάνουμε με την πολεμική βιομηχανία, έχουμε να κάνουμε με την ιατρική βιομηχανία, έχουμε να κάνουμε με τη διαμεσολάβηση πολλών οικονομικών προϋποθέσεων. Άρα, λοιπόν, είναι λίγο μύθος να κάνουμε λόγο για μια επιστήμη η οποία είναι αθώα, περιστερά κτλ. Αυτά όλα έχουν καταπέσει. Απ' την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι και η θεολογία, η οποία είναι κάπως κολλημένη σε μια μεσαιωνική αντίληψη, νομίζει ότι τα δόγματα είναι αξιώματα τα οποία δεν επιδέχονται διερώτηση, δεν επιδέχονται, ας πούμε, διερεύνηση και είναι έτσι όπως είναι. Καταρχήν, στη θεολογία τίποτα δεν είναι έτσι όπως είναι. Τα δόγματα δεν είναι δογματισμοί. Δεν είναι, δηλαδή, θέσεις τις οποίες τις έχουμε αποδεχθεί γιατί είναι ουρανοκατέβατες. Πρέπει να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές και τηλεθεατές ότι η Εκκλησία προχώρησε στα δόγματα, όχι γιατί ήταν η δουλειά της να το κάνει αυτό, αλλά όταν η εμπειρία της, η αίσθησή της, η βεβαιότητά της για τη ζωή της άρχισε να αλλάζει, να τροποποιείται, να αμφισβητείται και να υπενθυμίσουμε εδώ ότι τα δόγματα, εν συντομία, είναι κατατεθειμένα σε αυτό που λέμε σύμβολο της πίστεως, το οποίο κιόλας έκλεισε στις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους και κυρίως αφορούν τον Τριαδικό Θεό, το Χριστό, το Άγιο Πνεύμα, την Εκκλησία, τη ζωή της και την προοπτική της προς τα έσκατα. Με έναν πολύ σύντομο τρόπο και μα θα έλεγα κιόλας με έναν ποιητικό τρόπο, με μία γλώσσα συμβολική, όχι με μία γλώσσα αφοριστική, η Εκκλησία απλώς ομολογεί την πίστη της. Δεν λέει αυτό είναι δόγμα, τελείωσε η υπόθεση και το εντάσσει, ξέρετε πού, στη λατρεία της. Δηλαδή, σε μία διαδικασία όπου όλα αυτά δεν είναι υπόθεση λογικής, αλλά είναι υπόθεση ενός συλλογικού βιώματος, που είναι η Εκκλησία ως κοινότητα. Mm-hmm. Δεν είναι η Εκκλησία σε ένα αμφιθέατρο που κάποιος κάνει διάλεξη ή κάποιος λέει τα πορίσματα ύστερα από ένα συνέδριο και κάνει μια διακήρυξη. Δεν είναι αυτού του τύπου. Τα δόγματα λοιπόν είναι η εμπειρία του βιώματος της πίστεως γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό η Εκκλησία διατυπώνει επειδή υπήρξαν αμφιβολίες, επειδή υπήρξαν διαφοροποιήσεις από αυτό που έχει στο κέντρο της εμπειρίας της. Δηλαδή, στην Εκκλησία δεν είναι το ίδιο πράγμα να πούμε ότι ο Χριστός είναι Θεός μόνο. Στην Εκκλησία δεν είναι το ίδιο πράγμα να πούμε ότι ο Χριστός είναι μόνο άνθρωπος. Αλλά η Εκκλησία έχει τη βεβαιότητα, την βεβαιότητα της πίστεως και της ζωής που επαληθεύεται στη ζωή της ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Πώς θα το πεις αυτό, πώς θα το διατυπώσεις. Αυτό έκανε η Εκκλησία στις μεγάλες οικουμενικές συζητήσεις και προσδιορίσε διατυπώνοντας γλωσσικά αυτό που είναι η εμπειρία της. Συνεπώς είναι ένα προχώρημα έκφρασης της εμπειρίας της. Αλλά δεν είναι αξιώματα με την έννοια ότι είναι ένα αξίωμα, ας πούμε, μαθηματικό, το οποίο δεν επαληθεύεται. Επαληθεύεται στη ζωή της. Άρα, λοιπόν, θα έλεγα, συμπληρώνοντας, ότι δεν πρόκειται για δογματισμό, αλλά πρόκειται για κάτι άλλο, το οποίο έχει υπαρξιακό περιεχόμενο, το οποίο καλεί τον καθένα μας να δει τι κρίσιμες αλήθειες για την ύπαρξή μας περιέχει το δόγμα. Δηλαδή, η ζωή μου αλλάζει αν ο Χριστός δεν είναι Θεός και άνθρωπος. Η ζωή μου αλλάζει αν δεν είναι τριάδα προσώπων. Γιατί έχει μια αλήθεια αυτή η Αγία Τριάδα για μένα, για τον άνθρωπο, για τη σωτηρία μου. Δεν είναι απλώς κάτι αδιάφορο από μένα. Όλα τα δόγματα περιέχουν κρίσιμες υπαρξιακές αλήθειες για τη ζωή μου. Αυτό το λέμε με μια πιο στυλιζαρισμένη έκφραση, σωτηριολογικό περιεχόμενο των δογμάτων. Βλέπετε λοιπόν ότι τη δογματική πρέπει να την ξεσκονίσουμε από το ράφι του μουσείου που είναι αφημένη και να δούμε ακριβώς τι σημαίνει για μας σήμερα αυτή η δογματική. Αυτή η δογματική που κατά βάση περιέχει κρίσιμες υπαρξιακές θέσεις, αλήθειες, διαστάσεις για τον άνθρωπο, αυτή μπορεί να συζητήσει με την επιστήμη.
1: Θα μείνω λίγο σε αυτό που είπατε για τις, ότι και η επιστήμη έχει τα δόγματά της. Υπό μία έννοια θα συμφωνήσω. Πιθανόν να είναι και οι αρχές και τα αξιώματά της. Από πού ξεκινάει. Παρ' όλα αυτά κάποιος, βλέποντάς το λίγο αυστηρά, θα έλεγε ότι η επιστήμη επισκέπτεται τα αξιώματά της και τα αλλάζει. Συνεχώς προσπαθεί να τα αναιρέσει, να δει εάν βγαίνει λογική και χωρίς αυτά. Ένα παράδειγμα είναι το πέμπτο αξίωμα της γεωμετρίας, όπου γέννησε την ριμάνιο γεωμετρία και την γεωμετρία Λομπατσεύσκη. Ένα δεύτερο, υπερβολική και σφαιρική γεωμετρία. Ένα δεύτερο είναι ότι σε ένα πρόσφατο συνέδριο αστρονομίας, υπήρξε συζήτηση για το τελικά τι είναι πλανήτης και αν ο Πλούτωνας είναι πλανήτης. Λοιπόν, ο Πλούτωνας κόπηκε. Δηλαδή, η επιστήμη ήρθε, επισκέπτηκε το αξίωμά της, το διόρθωσε με τα νέα δεδομένα και άλλαξε. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι περιμένει ή υπάρχουν αντίστοιχες διεργασίες μέσα στην Εκκλησία ή στη θεολογία για να επισκεπτεί δόγματα τα οποία έχουν σε εισαγωγικά κλειδώσει.
2: Ναι, κοιτάξτε, στην Εκκλησία δεν υπάρχει, ειδικά στην Ορθόδοξη θεολογία, δεν υπάρχει δόγμα το οποίο μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή η Εκκλησία δεν θα έρθει μια μέρα να κάνει ένα δόγμα και να πει «Ξέρετε, ο Χριστός κάναμε λάθος». Ο Χριστός δεν είναι Θεός, είναι μόνον άνθρωπος. Ή το αντίθετο. Ίσα-ίσα επειδή αντιμετώπισε τέτοιου είδους μονομανίες, έτσι, η εμπειρία της ήταν ακριβώς ότι ήταν θεάνθρωπος. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι κάτι που μπαίνει στο μικροσκόπιο. Αφορά τη ζωή. Αφορά αν έχει λόγο ύπαρξης η Εκκλησία ή δεν έχει. Τώρα, για το πώς αυτό το πράγμα μπορεί να μεταφερθεί στη ζωή μας, πώς αυτό το πράγμα, αυτή η πίστη, αυτή η θεώρηση θα επηρεάσει τις σχέσεις μας, τη διαμόρφωση του κοινωνικού ήθους, τη διαμόρφωση της λατρείας, τη σχέση μας με τα υλικά αγαθά, με το συνάνθρωπο και πώς αντιμετωπίζουμε μια σειρά ανθρωπολογικών ζητημάτων ή κοινωνικών ζητημάτων ή οικονομικών ζητημάτων ή του πολιτισμού ή όλα αυτά επιδέχονται αλλαγών, αναπροσαρμογών. Ποτέ όμως η Εκκλησία δεν θα πει λάθος, το έχουμε τσεκάρει, ο Θεός δεν είναι Αγία Τριάδα. Είναι τετράδα, είναι πεντάδα, είναι μονάδα ή δεν είναι τίποτα. Είναι ένα τίποτα. Δεν θα πει τέτοια πράγματα γιατί η βεβαιότητά της, η εμπειρία της δεν είναι μερικοί σοφοί οι οποίοι καταλήξανε μετά από σχετική έρευνα σε αυτό, αλλά η Εκκλησία εκκινεί από την αποκάλυψη ενός προσώπου μέσα στην ιστορία.
1: Το Χριστό.
2: Αυτό το πράγμα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι κατά κάποιο τρόπο είναι πέρα από τη λογική, είναι πέρα από την επιστήμη. Όπως για παράδειγμα, εμείς οι δύο τώρα, ο ένας συζητάει με τον άλλον, διαλεγόμαστε, δεν μπορείτε να με αμφισβητήσετε ότι εγώ είμαι απέναντί σας και εσείς απέναντί μου. Μπορείτε όμως μέσα σας να πείτε «Α, και που είναι αυτός εδώ, για μένα δεν έχει καμία σημασία. Εγώ τον αγνοώ». Του βάζω μερικές ερωτήσεις για να κάνουμε μια συζήτηση, αλλά κατά βάση τον αγνοώ ως πρόσωπο, ως ύπαρξη. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει και μια άλλη γνώση που δεν υπακούει στις αντικειμενικές συνθήκες. Στη ζωή της Εκκλησίας λοιπόν, κέντρο, αφετηρία, βάση και τέλος είναι ένα πρόσωπο που μπήκε στη ζωή, στην ιστορία, ερχόμενο έξω. Αυτά τα πράγματα λοιπόν η επιστήμη δεν μπορεί να τα βάλει στο μικροσκόπιο, να τα διερευνήσει. Όμως όλα τα άλλα, οι συνέπειες αυτού του γεγονότος που μεταμορφώνονται σε τρόπο ζωής, σε προσωπικό τρόπο ζωής, σε κοινωνικό τρόπο ζωής, σε συλλογικότητες, σε εκφράσεις του πολιτισμού, της τέχνης, όλα αυτά μπαίνουν στο μικροσκόπιο και μπορούν να αναθεωρηθούν, να αναπροσαρμοστούν. Η ίδια δε η εκφορά του δόγματος μπορεί να επικαιροποιείται από εποχή σε εποχή. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε ανάγκη τα μεγάλα αυτά δόγματα της χριστιανικής πίστης, όπως είναι διατυπωμένα στο σύμβολο της πίστεως, να τα ερμηνεύσουμε στην εποχή μας, χρησιμοποιώντας τρόπους που αφορούν την κατανόηση και τις συνθήκες του ανθρώπου, του σημερινού ανθρώπου. Και ξέρετε, σε κάθε εποχή η θεολογία, όταν ερμηνεύει το περιεχόμενο της και βγαίνει προς τα έξω, οφείλει να επικοινωνεί με το συγκεκριμένο άνθρωπο της εποχής. Αν το κάνουμε τώρα αυτό εμείς με τον τρόπο άλλων εποχών, προφανώς ο σημερινός άνθρωπος δεν θα καταλάβει τίποτε, δεν θα ενδιαφερθεί, δεν θα ελκυστεί. Πρέπει λοιπόν να πάμε και να συνομιλήσουμε για το νόημα όλων αυτών, για τον άνθρωπο του σήμερα. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι άλλο. Σε αυτά, σε αυτή την γκάμα, μπορούμε όλα να τα αλλάξουμε, χωρίς να αλλάξουμε αυτό που είναι η πεμπτουσία της πίστεως, που είναι το πρόσωπο και το έργο του Χριστού.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι και η πίστη και η θεολογία και η εκκλησία επισκέπτεται τα δόγματά της, απλά τις προκύπτουν συνεχώς αληθινά και παληθεύονται. Οπότε με αυτή τη λογική τα διατηρεί και τα συνεχίζει.
2: Ναι, και ίσως και κάτι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Υπάρχει, ας πούμε, αύξηση της εμβάθυσής μας στο νόημα του δόγματος. Το δόγμα φωτίζεται και από άλλες πλευρές που σε άλλες εποχές δεν είχαμε στρέψει εκεί τον φακό μας. Άρα λοιπόν αυτό το δόγμα ξεκλειδώνει, μπορεί να ξεκλειδώνει τα προβλήματα και της εποχής μας και ενδεχομένως και του αύριο και του μεθαύριο. Γιατί ο Χριστός, από αυτό εκκινούμε, δεν είναι μία υπόθεση του παρελθόντος. Δεν είναι δηλαδή μία ύπαρξη η οποία έζησε κάποτε, αλλά είναι αυτή η ύπαρξη η οποία κρατάει και τα πρώτα και τα τελευταία. Είναι μία ύπαρξη η οποία θα φανερωθεί οποία εστί στα έσχατα. Και ξέρετε, αυτή η κίνηση προς το μέλλον, αυτή η στροφή προς τα έσχατα, είναι κάτι που άνοιξε πίστες, ειδικά στη συνάντηση και στο διάλογο θεολογίας και επιστήμης, ιδιαίτερα στον 20ο αιώνα μέχρι την εποχή μας. Ότι δηλαδή δεν στρεφόμαστε στην αρχή, δεν στρεφόμαστε πίσω σαν τη γυναίκα του Λότ, αλλά όπως οι τάσεις της φυσικής επιστήμης που πλέον αφήσαν το χώρο και τη μάζα και ανακάλυψαν το χρόνο. Έτσι λοιπόν και η θεολογία κοιτάει προς τα έσχατα, κοιτάει προς τη βασιλεία, ανοίγει την ιστορία και την στρέφει προς τα έσχατα. Συνεπώς υπάρχουν πίστες διαλόγου. Πράγματα τα οποία ήτανε ούτε καν μπαίνανε στο μυαλό άλλων προηγούμενων εποχών, όπου το πλαίσιο της σχέσης θεολογίας και επιστήμης ήταν τελείως διαφορετικό. Τώρα λοιπόν η δυναμική του χρόνου στο χώρο της επιστήμης, ως δυναμική της εσχατολογίας στο χώρο της θεολογίας, μπορεί να βάζει σε άλλη πίστα αυτόν τον διάλογο και να τον ανανεώνει.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να αναφερθούμε στο τι μπορεί να προσφέρει η θρησκεία και ίσως και συγκεκριμένα και η ορθοδοξία και η θεολογία της ορθοδοξίας. Γιατί το λέω αυτό?

0: Ποιες ερμηνείες. Όμως ερχόμαστε να ρωτήσουμε σε ποια σημεία θα μπορούσε η θεολογία, η ορθόδοξη θεολογία, να συμβάλλει είτε σε ένα παγκόσμιο διάλογο, είτε σε ένα παγκόσμιο γίγνεσθε και περισσότερο στη λογική της επιστήμης. Ποια είναι τα σημεία τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα περίμενε ο κόσμος, η κοινωνία και η επιστήμη και η τεχνολογία τη συμβολή της θεολογίας και συγκεκριμένα της ορθόδοξης.
1: Ωραία. Ό,τι πω δεν θεωρώ ότι είναι αξιωματική αρχή. Ό,τι πω το λέω με έναν τρόπο ανοιχτό που επιδέχεται όχι απλώς αμφισβήτηση, αλλά αναστοχασμό. Θα έλεγα λοιπόν ότι ξεκινώντας από τον 20ο αιώνα, όπου η ορθόδοξη θεολογία βγήκε από τα όρια της και συνομίλησε με τον σύγχρονο κόσμο, με τον σύγχρονο πολιτισμό, με τη Δύση, με την Ευρώπη, με τη Δύση, με τον κόσμο ολόκληρο. Και θα έλεγα κιόλας ότι αυτό το οφείλουμε στην διασπορά τη Ρωσική, η οποία για ιστορικούς λόγους μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση βρέθηκε εξόριστη στη Δυτική Ευρώπη και ήρθε σε επαφή και στη συνέχεια στην Αμερική. Διότι οι άνθρωποι εκείνοι, παρόλη την ταλαιπωρία της ζωής τους, την καταιγίδα της ιστορίας που την είχαν διαρκώς στην πλάτη τους, που τα χάσανε όλα, που βρεθήκανε ας πούμε πρόσφυγες, εμιγκρέδες, εξόριστοι, είχαν την πρόνοια να διαλέγονται και να γνωρίζονται και να συζητούν και να κάνουν γέφυρες. Κρατώντας την ταυτότητά τους, διαλέγονταν με τις ετερότητες, τις θεολογικές, εκκλησιαστικές, πολιτισμικές κτλ. Μία βασική λοιπόν έτσι συμβολή όλου αυτού του ρεύματος, το οποίο θα επηρεάσει σταδιακά και ολόκληρη την ορθόδοξη θεολογία του 20ου αιώνα, είναι ότι παίρνουν έναν θεό, ο οποίος ας πούμε είναι ένας θεός νεκρός, ένας θεός τον οποίο τον δολοφόνησε η νεωτερικότητα, όπως έλεγε ο Νίτσε, ο Θεός είναι νεκρός, όλοι εμείς έχουμε βάψει τα χέρια μας στο αίμα του Θεού, γιατί ο Θεός, είπαμε, εξορίστηκε στους ουρανούς, δεν τον χρειαζόμαστε, ούτε καν πια τον χρειαζόμαστε σαν μια λογική συνθήκη να υπάρχει κάτι. Γιατί αποθεώνεται ο άνθρωπος πλέον. Λοιπόν, και σε έναν αιώνα ο οποίος έδειξε ότι η αποθέωση του ανθρώπου πού μπορεί να οδηγήσει, στην απροσωπία, σε ιδεολογήματα τα οποία, ας πούμε, οδήγησαν τους ανθρώπους σε δύο παγκόσμιους πολέμους, σε ιδεολογήματα τα οποία κολεκτιβοποίησαν τον άνθρωπο, τον έκαναν ποσοστό, μηχανή. Αυτό που φοβόταν ο Ντοστογκεύσκη και περιέγραψε στο Έγκλημα και τιμωρία στο Ρασκόλνικοφ, έναν νεαρό μηδενιστή ήρωα, ο οποίος θέλει να σώσει την ανθρωπότητα και γι' αυτό σκοτώνει, στους δαιμονισμένους που αναστατώνουν μια μικρή πολιτεία και επιβάλλουν το χάος μόνο και μόνο για να κάνουν το κομμάτι τους, προφητεύοντας βέβαια όλες αυτές τις νιχιλιστικές, αθεϊστικές και σοσιαλιστικές θεωρίες, οι οποίες κάποια στιγμή θα ελκύσουν το ενδιαφέρον των μαζών στη Ρωσία και κάποια στιγμή μια ορθόδοξη χώρα που δεν μπόρεσε να λύσει διαφορετικά το κοινωνικό της πρόβλημα, θα πειραματιστεί για 75 χρόνια για να φτιάξει τον επίγειο παράδεισο πάνω στη γη, ξέροντας όμως ότι για να το φτιάξει θα έχει παράπλευρες απώλειες. Αυτή είναι αντεστραμμένη όλη η ιδεαλιστική φιλοσοφία του Εγέλου κατά μαρξιστικό και στη συνέχεια κατά λενινιστικό και σταλινικό τρόπο. Mm-hmm. Αυτός είναι ο 20ος αιώνας που άγγιξε και πολλές ορθόδοξες χώρες. Τα Βαλκάνια, πολλές χώρες παραδοσιακά ορθόδοξες, συσχετίστηκαν με το Σοβιετικό μπλοκ. Και ξέρετε ότι...
0: Είναι τυχαίο αυτό.
1: Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Τώρα, έρχεται η ορθόδοξη θεολογία και με την πρωτοπορία των Ρώσων της Διασποράς, ο πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι θα πει ότι το πρόσωπο είναι ίσως η μεγαλύτερη συμβολή της ορθόδοξης θεολογίας στη φιλοσοφία και στον πολιτισμό. Είναι μια συμβολή που λέει ότι ο άνθρωπος είναι αλήθεια, απόλυτη, μοναδική, ανώμια, ανεπανάληπτη ως πρόσωπο. Και δεν είναι απλώς η προσωπικότητα που λέμε, αλλά είναι ο καθολικός άνθρωπος. Από πού το αντλεί αυτό η Ορθόδοξη Θεολογία,

0: από το ότι ποτέ δεν διαχώρισε ότι ο άνθρωπος είναι μόνο σώμα, μόνο πνεύμα, μόνο νους. Ποτέ δεν είπε «σκέπτομαι, άρα υπάρχω». Ο άνθρωπος στην πατερική ασκητική θεώρηση πάντοτε ήταν ολόκληρος ο σώμα και ψυχή. Δεν έχει σώμα ο άνθρωπος. Είναι σώμα. Δεν έχει νου μόνο. Είναι και νους. Αλλά ένας νους ο οποίος είναι ενσώματος. Και τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ο άνθρωπος αν δεν έχει ελευθερία. Δεν εικονίζει το Θεό επειδή είναι ένα σκεπτόμενο υποκείμενο, αλλά εικονίζει το Θεό επειδή έχει ελευθερία και αγάπη και σχετίζεται με τους άλλους. Θα μας πούν αυτοί οι Ρώσοι διανοούμενοι σλαβόφιλοι ότι η ίδια η Εκκλησία είναι ένας οργανισμός σχέσεων, προσώπων, ανθρώπων που λειτουργούν με την ελευθερία και με την αγάπη. Όλα αυτά θα μετασχηματίσουν τη θεολογία σε οικουμενικό πλαίσιο.
1: Να βάλω μία άνω τελεία και θα ήθελα πολύ να συνεχίσουμε το τι μπορεί να προσφέρει η θεολογία στην σύγχρονη κοινωνία και επιστήμη. Κρατάω το πρόσωπο. Δεν μπορώ να μην κάνω μία συσχέτιση επιστημονική αντίστοιχα κοντά στη δική μου επιστήμη. Αυτή του πειράματος των δύο σχισμών που μας αναφέρει ότι για κάποιο λόγο μόνο όταν παρατηρείται ένα σωματίδιο τότε υπάρχει στον κόσμο μας. Αλλιώς θα λέγαμε δεν υπάρχει ο σωματίδιο και υπάρχει μόνο σχήμα. Δεν μπορεί να εντοπιστεί στον κόσμο μας. Φυσικά αυτό έχει πάρα πολλές ερμηνείες. Η πιο γνωστή ήταν η ερμηνεία της Κοπενχάγης. Τώρα τελευταία χάνει έδαφος, παρόλα αυτά, αν δεν κάνω λάθος, παραμένει πιο δημοφιλής. Αυτή μας λέει ότι ένα σωματίδιο, όταν παρατηρείται, εντοπίζεται, εγχωρείται και εγχρονείται δηλαδή, μπαίνει στον χώρο και στον χρόνο, γίνεται σωματίδιο.
0: Εξαιτίας του παρατηρητή.
1: Εξαιτίας του παρατηρητή. Και αυτό εμένα δεν μπορεί να μου θυμίσει την έννοια του προσώπου, που είναι προς όψη, δηλαδή είναι απέναντι από την όψη κάποιου, και ότι τελικά ο παρατηρητής ορίζει το παρατηρούμενο. Δεν ξέρω αν θεολογικά ταιριάζει, αλλά εμένα μου βγαίνει ότι τελικά η έννοια του προσώπου παίρνει πολύ μεγάλη ισχύ και στην ίδια τη φυσική, γιατί όταν είμαστε μπροστά στην όψη κάποιου άλλου, το καθορίζουμε. Και το καθορίζουμε σε σημείο εντυπωσιακό για τη φυσική, που μπορεί να σημαίνει, όπως είχε πει και ο Αϊνστάιν, δεν μπορώ να πιστέψω, λέει, είχε πει στον Μπορ σε μια γνωστή του διαμάχη σε επιστημονικό συνέδριο, ότι δεν μπορώ να πιστέψω σύμφωνα με την ερμηνεία της Κοπενχάγης ότι αν εγώ δεν βλέπω το φεγγάρι, τότε αυτό δεν υπάρχει. Και φυσικά ο Μπορ μεταξύ σοβαρού και αστείου του είχε πει «Μα δεν το κοιτάς μόνο εσύ». Θέλοντας είτε να πει ότι είναι ένα μακροσκοπικό φαινόμενο που έχει πάρα πολλές παραμέτρους και αλληλεπιδράσεις ή με την λογική ότι τελικά είμαστε όλοι παρατηρητές. Φτάνουν στο σημείο αρκετοί κοσμολόγοι να λένε ότι πιθανόν χωρίς την παρατήρηση μια συνείδησης, πιο επιστημονικά, δηλαδή χωρίς την έννοια κάποιου που παρατηρεί το σύμπαν, πιθανόν το σύμπαν να μην είχε αποκρισταλωθεί στον τρόπο που το γνωρίζουμε σήμερα. Βέβαια, αυτά μπορεί να θεωρηθούν από κάποιες φιλοσοφικές απόψεις, παρόλα αυτά συζητιούνται από τους πιο γνωστούς κοσμολόγους.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει. Να μην δογματίσουμε επιστημονικά και να τα συζητούμε και μάλιστα να τα συσχετίζουμε. Βεβαίως, εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η λεγόμενη ανθρωπική αρχή που έχει πάρα πολλές διαστάσεις και μια μας δώσατε τώρα, μπορεί να συσχετιστεί με τη θεολογική σημασία του προσώπου. Και μάλιστα στη θεολογία ο άνθρωπος είναι το κέντρο, αλλά ο όλος άνθρωπος και ο άνθρωπος με μία κλίση όπου δείτε τώρα πώς μπορούμε να παντρέψουμε αυτό που είναι παραδοσιακό με αυτό που είναι σύγχρονο και πρωτοποριακό. Η Παλαιά Διαθήκη βλέπει στον άνθρωπο τον βασιλέα, τον προφήτη και τον ιερέα της κτήσεως. Πώς πρέπει να μεταφράσουμε και να ξεκλειδώσουμε εμείς αυτούς τους προσδιορισμούς?
1: Να ξέρετε, ακούγεται λίγο εγωιστικό σε έναν επιστήμονα για τον άνθρωπο
0: βεβαίως.
1: Αυτό. Ότι όλο το σύμπαν κοιτάει ένα μικρό.
0: Πρέπει να πούμε όμως τον επιστήμονα ότι
1: οργανισμό.
0: Εσύ, κύριε επιστήμονα, είσαι που τα λες όλα αυτά, γιατί
1: σωστά.
0: Είσαι άνθρωπος. Διότι δεν υπάρχει κανένα άλλο όν στη δημιουργία που να κάνει τέτοιες πτήσεις, τέτοιες ας πούμε θεωρήσεις.
1: Όχι, τουλάχιστον που να γνωρίζουμε.
0: Και τέτοιες πειραματικές επαληθεύσεις και να στείνεις μια ολόκληρη θεωρία λογική και να την επαληθεύεις, γιατί είσαι άνθρωπος. Και η επιστήμη είναι ένα εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου, όχι όμως για να καταστρέφει τον κόσμο, τη φύση ή να καταδυναστεύει. Άρα λοιπόν ο βασιλέας μπορεί να είναι ο επιστήμονας, μπορεί να είναι ο πολιτικός, μπορεί να είναι ο τεχνολόγος, μπορεί. Αν όμως αυτός δεν συνδεθεί με μία ιερατική διάσταση προστασίας, φροντίδας, καλλιέργειας, έννοιας για το περιβάλλον που είναι η άλλη διάσταση, και αν και αυτή η δεύτερη δεν συσχετιστεί με την προφητική λειτουργία του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος οικοδομεί μια πορεία δική του και του ίδιου του κόσμου μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή σε μια προοπτική ολοκλήρωσης, και όχι απλώς εδώ και τώρα ζούμε και ύστερα από εμάς δεν μας νοιάζει τίποτε. Άρα λοιπόν μπορούμε αυτές τις αρχαϊκές ανθρωπολογικές θεωρήσεις της Βίβλου, της Αγίας Γραφής, της πίστης της Εκκλησίας, να τις ανανεώνουμε διαρκώς και να τις φέρουμε σε διάλογο.
1: Ερμηνευτικά.
0: Και εμείς να είμαστε ανοιχτοί οι θεολόγοι σε όλες αυτές τις νέες θεωρήσεις που ξεκλειδώνει διαρκώς η επιστημονική γνώση και να διαλεγόμαστε μαζί τους και αυτοί μαζί μας. Άρα λοιπόν εγώ βλέπω σε αυτό το διάλογο ένα μέλλον και όχι απλώς ένα μέλλον, αλλά και είμαστε υποχρεωμένοι να διαλεχθούμε, και αν δεν θέλουμε κιόλας υποχρεωνόμαστε ακριβώς από τις συνθήκες που έχει επιβάλει ο πολιτισμός μας, δηλαδή ο κόσμος μας έχει φτάσει στα όρια του. Εάν δεν κάνουμε τώρα διάλογο, και όχι απλώς διάλογο για να εφησυχάσουν οι συνειδήσεις μας, αλλά με πρακτικά αποτελέσματα, φροντίδας, έγνοιας προς το φυσικό περιβάλλον, προς τα υπόλοιπα όντα, προς την άλογη δημιουργία, προς τα άλλα ένδια όντα που τα ξεχάσαμε. Γιατί ξέρετε, η δυτική επιστήμη αποθέωσε τόσο τον άνθρωπο, που θεώρησε ότι ο μόνος που αξίζει να ζει και να απολαμβάνει και να απομυζά αυτόν τον κόσμο είναι ο άνθρωπος, γιατί έχει μυαλό και έχει επιστήμη. Και αν γυρίσουμε πίσω και δούμε άλλες θεωρήσεις, θα δούμε ότι ο ρόλος μας είναι να φέρουμε σε σχέση όλα τα όντα της δημιουργίας. Και αυτό είναι ο Χριστός. Ο Χριστός γι' αυτό προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, για να μπορέσει να την ανυψώσει. Άρα δεν είναι ένα δόγμα που δεν λέει τίποτε για τη ζωή του ανθρώπου και των υπόλοιπων όντων, ακόμα και των άλογων και των χημικών στοιχείων.
1: Υπάρχει βέβαια η αίσθηση, περισσότερο πιθανόν από τους εκτός εκκλησίας ανθρώπους και ειδικά επιστήμονες, ότι υπάρχει συνήθως μία φοβικότητα. Δηλαδή η θεολογία βλέπει με έναν φόβο τις καινούργιες εξελίξεις, με μία συστολή και μία συνήθως, κάποιοι λένε οπισθοχώρηση, θα μπορούσαμε να πούμε επιστροφή στις βάσεις και στις αρχές της, στα δόγματά της και στους πατέρες. Χρειάζεται, θεωρείτε εσείς, ένα άνοιγμα στο να συνδιαλεχτεί ακόμα βαθύτερα, και πώς θα ξεπεράσει αυτή τη φοβικότητα? Ποιο είναι το λεπτό όριο που δεν θα κάνει βήματα η θεολογία που θα το μετανιώσει, αλλά που όμως δεν θα κλειστεί στο καβούκι της και θα εγκλωβιστεί σε αυτό χωρίς τελικά να διαλέγεται και να διαπραγματεύεται την εξέλιξη του κόσμου και της κοινωνίας?
0: Ναι, συμφωνώ. Υπάρχει φόβος, υπάρχει φοβικότητα. Υπάρχει, ας πούμε, ένα κλείσιμο στις παραδοσιακές παραδοχές. Φοβούνται πάρα πολύ μήπως η επιστήμη αλλάξει τον κόσμο που έχουν πλάσει. Διότι τα στοιχεία είναι εντελώς μυθικά, και αν έρθει η επιστήμη και φωτίσει αυτά τα μυθικά στοιχεία και δείξει ότι όλα αυτά είναι κατασκευές, φοβούνται. Αν όμως ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο του μύθου, θα δούμε ότι ο μύθος μολονότι παίζει ένα ρόλο στο πώς αλήθειες μπορούν να ντύνονται και να διαχέονται και να λειτουργούν σε ένα κοινωνικό σώμα, ενδεχομένως στο παρελθόν. Αν λοιπόν ανοιχτούμε σε μία απροκατάληπτη σχέση με το χώρο της επιστήμης, η πίστη μόνο να κερδίσει έχει.
1: Θα έλεγα, και να προσφέρει.
0: Φυσικά και να προσφέρει, διότι αυτό όμως για να γίνει πρέπει να αφήσουμε πίσω τον ανορθολογισμό μας. Πρέπει να αφήσουμε πίσω παραδοχές μεσαιωνικού τύπου. Πρέπει να πιστέψουμε βαθιά ότι ο Χριστός δεν κινδυνεύει από την επιστήμη. Εμείς λοιπόν ελαυνόμεθα από σωτηριολογικές αντιλήψεις. Είμαστε Salvatores Dei, νομίζουμε ότι προστατεύουμε τον Χριστό
1: το
0: της ιστορίας από τα άλματα που κάνει η ανθρώπινη γνώση και η επιστήμη. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα συμβεί και γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι είναι στις προτεραιότητες της σύγχρονης θεολογίας να ανοίξει δρόμους με την κριτική φωνή της και να υποβοηθήσει τον χώρο της Εκκλησίας, τον χώρο των ανθρώπων που θέλουν να λειτουργούν με όρους αγροτοπαραδοσιακής κοινωνίας. Λοιπόν, πώς να το κάνουμε? Ο χρόνος άνοιξε, η ιστορία άνοιξε, η επιστήμη άνοιξε πάρα πολλά πράγματα. Δεν ζούμε ούτε στη Μεσαιωνική Δύση, ούτε στο Βυζάντιο. Η ώρα είναι διαφορετική, οι μέρες είναι διαφορετικές, το ημερολόγιο είναι διαφορετικό, η πρόσβαση που έχουμε απέναντι στη γνώση των όντων έχουν αλλάξει και όλα αυτά είναι προς δόξαν Θεού. Άρα, αν θέλουμε εμείς να μείνουμε στο κοσμοείδωλο του Αριστοτέλη που χώριζε τη γη στα υποχθόνια και στα επουράνια και ότι τα αστέρια είναι κολλημένα στον ουρανό και ότι τα ουράνια σώματα δεν κινούνται αλλά είναι καρφωμένα σε ένα τείχο συμπαντικό, όλες αυτές είναι ανορθολογικές προσεγγίσεις που μέσα τους έχουν όμως συνωμοσιολογικές θεωρήσεις και αν όλα αυτά βγουν στην επιφάνεια θα μας δώσουν νέα γνωστικιστικά συστήματα τα οποία δήθεν είναι εντυμένα με το μαδεία της χριστιανικής πίστης. Θα σας έλεγα ότι σε αυτού του είδους τους ανορθολογισμούς φωλιάζει μπόλικος αντιχριστιανισμός.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ καλό σημείο να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω μας δώσατε μια γενικότερη εικόνα της θεολογίας και τις σχέσεις της που έχει και θα μπορούσε να έχει με την επιστήμη. Περιμένουμε λοιπόν αυτός ο διάλογος να ανοίξει και να ωφεληθούν και οι δύο πλευρές. Σας ευχαριστούμε
0: και
1: σήμερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Οι καλύτερες κρυψούνες.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ, φως εις τον κόσμο ελήλυθα, να πάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Εξ αρχής να δηλώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνετε έστω και λίγο, έστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης, με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο αγνοημένες και διαστρεβλωμένες στις μέρες μας εντολές του. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές είναι καθυλωμένοι από τον πόνο, με νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές που όλο φτερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν ρηγμένες τις αιώνιας ελπίδας τους, τις άγκυρες. Σε αυτά τα πετάγματά τους, αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας, περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, για να μας μεταδώσουν σε όλους μας χαρά, από την αληθινή χαρά τους την πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη. Έτσι τους μακαρίζουμε και έτσι τους μνημονεύουμε σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, χαιρετώντας μαζί με αυτούς τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και με ερημνούν, ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή του εκκλησιαστικού ορθοδόξου ραδιοφώνου, όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν θα υπάρξει ποτέ, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες ανακαλύψεις κι αν γίνουν, όσα κι αν η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, όσα κι αν εφεύρει, δεν θα υπάρξει ποτέ καλύτερο και πιο χαρούμενο παιδικό παιχνίδι από το κρυφτό. Θυμηθείτε πώς όλες οι αισθήσεις συμμετείχαν σε τούτο το ταπεινό παιχνίδι. Την ευρηματικότητα, το ευμήχανο μιας καινούργιας κρυψώνας, την αγωνία, τον ενθουσιασμό, τη χαρά, την ανακάλυψη, την αποκάλυψη, το φτούξ ελευθερία. Τώρα, γνωρίζετε όσοι παρακολουθούν αυτήν την εκπομπή ότι μετά από έναν τέτοιο πρόλογο θα κάνει την εμφάνισή της, δόξα τω Θεώ, η Αγία Μεταστρεψιμότητα. Θα κάνει την εμφάνισή της να δώσει μια άλλη διάσταση σε αυτό το παιδικό παιχνίδι, στο κρυφτό. Γιατί υπάρχει και ένα κρυφτό που έχει πνευματική και σωτήρια διάσταση. Και εκείνοι που κρύβονται δεν αγωνιούν και δεν λαχταρούν να βγουν ποτέ από την ευλογημένη τους κρυψώνα.

κρυψώνα της Αγίας Ταπείνωσης, την κρυψώνα της ησυχίας, της ουράνιας κατάνοιξης, της μυστικής προσευχητικής ένωσης. Ζουν κρυμμένοι. Ζουν αυτό το λάθε βιό σας. Λάθε βιό σας. Δεν θα το διερευνήσουμε φιλοσοφικά, το πως έκανε κάποτε ο Επίκουρος που το υπερασπιζόταν ή ο Πλούταρχος που το αντιμαχόταν. Δεν είναι φιλοσοφική η αναζήτησή μας, μα ελπίζουμε, ευχόμαστε, ευχηθείτε κι εσείς γι' αυτό να είναι φιλοθεϊκή. Δεν είναι θέμα ανθρώπινης λογικής και κριτικής σκέψης, μα μόνο δίψας για τη σωτηρία και την ένωση με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Όλοι εκείνοι που ζουν κρυμμένοι από τα μάτια των ανθρώπων έχουν τις καρδιάς τους τα μάτια στραμμένα στον ουρανό. Την κρυψώνα τους μόνο ο Χριστός την γνωρίζει. Κάποτε επιτρέπει εκείνους να την ανακαλύψουν και κάποιοι άνθρωποι για να ωφεληθούν οι ίδιοι και να ωφελήσουν και κάποιους αδελφούς τους. Να δοξαστεί ο εν τριάδι Θεός, να ελπίσει ο πολεμούμενος λαός του, να ενισχυθεί με το ότι και στις μέρες αυτές αλλά και πάντοτε δεν άφησε ο Κύριος αμάρτυρο το Πανάγιο πρόσωπό του. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος λοιπόν της σημερινής εκπομπής, μια εκπομπή σαν συνέχεια από κάποιες προηγούμενες, ίσως σαν συνέχεια και από όλες, που έχουν ως τώρα ακουστεί. Είναι η ταπείνωση σαν τη λαυγής κρίκος που ενώνει. Είναι η ταπείνωση το σημείο που συναντιόνται όλοι οι διαλεχτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνος θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις οπές της Αγίας Ταπείνωσης.

είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το φως και το έργο του νόμου του Κυρίου αναμένο και γραμμένο στις καρδιές τους. Θυμηθείτε εκεί στον άμωμο, στον 118ο ψαλμό, «Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωσε». Δύο τέτοιες γυναίκες, αγίες της ταπείνωσης, σήμερα στην εκπομπή μας. Η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Γερόντισσα Παρασκευούλα έζησαν σε μακρινά χρονικά διαστήματα, σε μακρινές χρονικά εποχές. Τώρα σεργιανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Ας τις γνωρίσουμε, ας τριγύσουμε ως φύλεργες μέλισσες αυτούς τους ταπεινούς ανθούς, αυτά τα περιφρονημένα μοναχικά λουλούδια του παραδείσου. Ας τις γνωρίσουμε και ας διδαχτούμε και ας πληροφορηθούμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

Στην Ταβένη, νησί του ποταμού Νείλου, όπου ο Άγιος Παχώμιος ίδρυσε μοναστήρι στις αρχές του 4ου αιώνα, υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι με 400 περίπου μοναχές απέναντι από το ανδρικό. Σε αυτό ζούσε μία παρθένα που ονομαζόταν Ισιδώρα. Αυτή για το Χριστό υποκρινόταν τη χαζή, ταπείνωνε τον εαυτό της και αυτό εξευτελιζόταν. Τόσο πολύ την αποστράφηκαν όλες οι αδελφές, ώστε δεν ήθελαν ούτε να τρώγουν μαζί της. Αυτό όμως εκείνη το δέχτηκε με χαρά. Ήταν λοιπόν η αρετή της πάρα πολύ ωφέλιμη για ολόκληρο το μοναστήρι, γιατί τελούσε όλες τις υπηρεσίες, σε όλες υπάκουε σαν να ήταν δούλοι, σε κάθε ανάγκη τους και με καλοσύνη υπηρετούσε όλες. Κι ήταν για την αδελφότητα το σφουγγάρι. Το σφουγγάρι που όλα τα καθαρίζει. Όπως δηλαδή το σφουγγάρι καθαρίζει κάθε ακαθαρσία, έτσι και αυτή έκαμνε κάθε ταπεινή εργασία. Όπως είπε και ο Κύριος, όποιος θέλει να είναι μεγάλος, να γίνει σε όλους δούλους. Κι αν κανείς νομίζει ότι είναι σοφός, ας γίνεται μωρός. Όλων των άλλων καλογραίων τα μαλλιά της κεφαλής ήταν κουρεμένα και φορούσαν κουκούλια, ενώ αυτή αφού έδεσε ένα κουρέλι γύρω από την κεφαλή της, εκτελούσε έτσι όλες τις υπηρεσίες. Ποτέ καμιά από τις 400 μοναχές δεν την είδε να τρώγει ή να παίρνει ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά αφού μάζευε από τα τραπέζια τα ψίχουλα και εξέπλυνε τις χύτρες από τα υπολείμματα των φαγητών, αρκίτωσε αυτά. Ουδέποτε φόρεσε υποδήματα, ποτέ δεν μάλωσε κανένα, ποτέ δεν γόγγισε, ποτέ δεν πρόφερε το στόμα της λέξη υβριστική ή υπερήφανη. Αν και υβριζόταν, χτυπιόταν και πολλές φορές δεχόταν ακόμα και κατάρες. Και πολλές την αποστρέφονταν. Γι' αυτή λοιπόν την οσιότατη Ισιδώρα παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου στον Άγιο Πιτηρούν, που ήταν δοκιμότατος και ενάρετος αναχωρητής, και του λέγει: «Γιατί έχεις μεγάλη ιδέα για τα κατορθώματά σου, ότι σε ευλαβείς και ότι κάθεσαι σε τέτοιο τόπο. Θέλεις να δεις γυναίκα περισσότερο ευλαβή από εσένα. Πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών». Έτσι ονομάζονταν η μοναχή από το όνομα του νησιού. «Και εκεί θα βρεις μια μοναχή που έχει στέμα πάνω στο κεφάλι της. Εκείνη είναι πολύ καλύτερη από εσένα. Διότι αν και υπηρετεί τόσο πλήθος και εξυπηρετεί όλες με διαφορετικό τρόπο κάθε μια, ποτέ δεν άφησε το νου της να απομακρυνθεί από το Θεό, αν και όλες την αποστρέφονται, ενώ εσύ κάθεσαι εδώ και με τη σκέψη σου φαντάζεσαι τις πολιτείες. Εσύ που δεν είδες ποτέ κόσμο». Και αμέσως ο Μέγας Πιτηρούν ξεκίνησε και ήλθε στην ταβέννη και παρακαλούσε με τους διδασκάλους να τον περάσουν στο γυναικείο μοναστήρι. Επειδή λοιπόν οι πατέρες του είχαν εκτίμηση και εμπιστοσύνη, διότι είχε γεράσει στην άσκηση, τον πέρασαν στην αντικρινή όχθη του ποταμού και τον οδήγησαν στο μοναστήρι. Και αφού έκαναν τις συνηθισμένες ευχές, ο Μέγας Πιτηρούν ζήτησε να δει όλες τις μοναχές, μία προς μία. Αφού λοιπόν ήλθαν όλες, εκείνη δεν φαινόταν πουθενά. Λέγει προς αυτές ο Μέγας Πιτηρούν: «Να τις φέρετε μπροστά μου όλες». «Όλες βρισκόμαστε εδώ», απαντούσαν εκείνες, «κι όμως λείπει μία». Επέμενε ο Άγιος: «Λείπει μία, αυτή που μου υπέδειξε ο άγγελος». Τότε του λέγουν: «Έχουμε στο μαγειρίο μία, αλλά είναι χαζή». Τους είπε ο Μέγας Πιτηρούν: «Φέρετε την εδώ και εκείνη και αφήστε με να την δω».

Εκείνη όμως δεν υπάκουσε. Αντιλαμβανόμενη προφανώς την αιτία, ίσως μάλιστα να της το αποκάλυψε ο Θεός. Τη σέρνουν λοιπόν με τη βία. Και σαν την έφερναν, της έλεγαν «Ο Άγιος Πιτηρούν θέλει να σε δει, διότι ήτο ονομαστός». Μόλις την έφεραν, την κοίταξε με προσοχή στο μέτωπο ο Μέγας. Ακόμα και το κουρέλι που είχε γύρω από την κεφαλή της και πάνω στο μέτωπό της το κοίταξε. Και αφού έπεσε στα πόδια της, λέγει «Οσία μητέρα, ευλόγησέ με». Τότε πέφτοντας και εκείνη στα πόδια του, του λέγει «Εσύ να με ευλογήσεις, Κύριέ μου, Πάτερ». Όταν είδαν αυτό το πράγμα, όλες παραξενεύτηκαν και του έλεγαν «Αβά, μην ταπεινώνεις τον εαυτό σου, διότι αυτή είναι κουτί». Τότε και ο Άγιος λέγει προς αυτές «Εσείς είστε ανόητες. Αυτή και από εσάς και από εμένα είναι καλύτερη. Είναι αμάς, δηλαδή πνευματική μητέρα. Και εύχομαι ο Θεός να με αξιώσει να βρεθώ μαζί της την ημέρα της κρίσης». Μόλις οι μοναχές άκουσαν αυτά, έπεσαν αμέσως όλες στα πόδια του και του εξομολογούνταν ότι με διάφορους τρόπους η κάθε μια προξενούσαν λύπη σε εκείνη την Αγία. Κι άλλη έλεγε ότι την κορόιδευε, άλλη ότι την περιγελούσε για το ταπεινό παρουσιαστικό της, άλλη ότι έχισε πάνω της το απόπλημα από τα πιάτα, άλλη ότι της προξένησε πληγές, άλλη ότι την χτύπησε. Και γενικά όλες ανάφεραν ότι τις είχαν κάνει διάφορες προσβολές. Αφού άκουσε ο Άγιος Πιτηρούν την εξομολόγηση όλων αυτών και προσευχήθηκε μαζί με την Ισιδώρα για αυτές και παρακάλεσε πολύ την τίμια δούλη του Χριστού να εύχεται για αυτόν, αναχώρησε. Εκείνη, η από τον Θεό τιμημένη και οσία, μετά από λίγες μέρες έφυγε κρυφά από το μοναστήρι, επειδή όλες την τιμούσαν και την περιποιούνταν και δεν μπορούσε να δέχεται τις τιμές αυτές και τις απολογίες της αδελφότητας για την προηγούμενη συμπεριφορά, και ποτέ δεν έμαθε κανείς πού έφυγε ή πού κρύφτηκε ή πού πέθανε.

από την Αγία Ισιδώρα στην Γερόντισσα Παρασκευούλα. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας και η δική μας ακόμα εποχή, αδελφοί μου. Μέσα στον κόσμο τούτο που βιάζεται να κρίνει, να στιγματίσει, να πληγώσει και να ονειδήσει, υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχής τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση τούτου του κόσμου. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Ξημέρωμα στη σκιά του ωραίου βουνού. Η κερκίνη απέραντος καθρέφτης καρτερά τις πρώτες αντανακλάσεις της νέας μέρας. Ένας μάρι από ζωηρά βαλτογλάρωνα με πετάνε ως τα έφορα του στριμώνα. Πώς τα έφερε έτσι ο Θεός τούτη η σελίδα να με ξημερώσει δίπλα σε αλευρωμένες πινακωτές, πυρωμένους θόλους, ροδοαχνιστά καρβελάκια σε μεγάλα κουφίνια και ζήμες απλωμένες, να καρτερούν γροθιές και υπομονές να τις παλέψουν. Ναι, σωστά το καταλάβατε. Σε ένα φούρνο βρισκόμαστε, στα ευλογημένα βόρεια, τα πλησίαστα και τα απείραχτα από του ανθρώπου, το βλαβερό, τα σαγηνευτικά και θελκτικά για όποιον εκστατικός μόνο στέκεται μπροστά στου πλάστη τα σοφά ποίηματα. Ο Γιώργης θυμάται τα παλιά, τα παιδικά του, που ευωδιάζουν νοσταλγικά πάντα αρώματα μιας φύσης που ξυπνά, μα και τις πρώτες μυρωδιές από τις πρώτες ημέρες στον γάματο. Στην οικογενειακή τους επιχείρηση την τόσο ευλογημένη, στον φούρνο που μεγάλωσε και έθρεψε τρεις γενιές ανθρώπων, βρίσκεται ξανά, τώρα πια όχι ως επισκέπτης, μα ως συνεχιστής. Ποιος να του το έλεγε πως θα επέστρεφε μόνιμα στον τόπο του, στον αγαπημένο του τόπο. Χρόνια πριν, όταν έφυγε για τις σπουδές του, τούτο του φαινόταν εξωπραγματικό. Δεν είχε νιώσει ποτέ ως τώρα ότι αποδήμησε εις χώραν μακράν, ότι παρασύρθηκε ή παραδόθηκε στο ανούσιο και στο ψεύτικο, μα η αλήθεια είναι πως δεν νοσταλγούσε και τίποτα από όσα έζησε σχεδόν για 10 χρόνια μακριά από το χωριό του στη μεγάλη πόλη. Βέβαια έψαχνε να βρει ένα γονίος από τότε που επέστρεψε την βαθύτερη αιτία αυτής της παλινόστησης. Προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του πως ήταν η κρίση και η σιγουριά της οικογένειας, μα δεν τα κατάφερνε διόλου. Κάτι άλλο ήταν, κάτι που περίμενε να τον συναντήσει. Το ένιωσε τούτο για πρώτη φορά μόλις εντελώς τυχαία και απρογραμμάτιστα. Επισκέφθηκε ένα άλλο όμορφο όρος, αυτό των αμόμων, και αντάμωσε για πρώτη του φορά με τον Άγιο Εφραίμ. Σαν να ήταν εκείνος λοιπόν που οδήγησε τα βήματά του στην επιστροφή, κρατώντας το μεγάλο φτιάρι, ξεφούρνιζε μια ακόμη παρτίδα από σταρένια και τα σκεφτόταν όλα τούτα. Μάθε τέχνη κι άστινε, τον πείραξε για λίγο η μάνα του που στεκόταν δίπλα. Χαμογέλασε αυτός, πες το ψέματα. Βλέπεις μάνα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλά, πήγαινε τώρα μπροστά γιατί θα αρχίσουν να έρχονται οι πρωινοί και τα πιτσιρίκια πριν το σχολείο. Πέρασαν οι πρώτες εβδομάδες στη νέα αυτή πραγματικότητα. Πολλούς ξαναθυμήθηκε, άλλους πρωτογνώρισε. 10 χρόνια δεν ήταν και λίγα. Κάτι που του άρεσε πολύ ήταν όταν έπαιρνε το αυτοκίνητο να παραδώσει τις παραγγελίες της ημέρας. Είναι μαγευτικά τα μέρη τους όλες τις εποχές, μα εκείνη η άνοιξη είναι ασύγκριτη στο ζωγράφισμά της μέσα του. Ήταν έτοιμος να ξεκινήσει εκείνο το μεσημέρι λοιπόν, μόλις χτύπησε το τηλέφωνο. Μια χαμηλή, γερασμένη, μα γλυκύτατη φωνούλα ακούστηκε. «Καλημέρα, γιέ μου. Στο φούρνο δεν έχω καλέσει». «Καλημέρα σας, σωστά έχετε πάρει, ναι. Παιδί μου, μήπως θα μπορούσατε να μου φέρετε κάτι που θα σας πω. Μένω βέβαια λίγο μακριά, περίπου στα 3 χιλιόμετρα.
Μα δεν έχω τρόπο εγώ να έρθω. Φυσικά κάνουμε παραδόσεις. Πείτε μου πόσα ψωμιά θέλετε. Παιδί μου, δεν θέλω ποσότητες εγώ. Ένα ψωμάκι χρειάζομαι να βγάλω λίγες μέρες. Πέρασε ο λογισμός ο ασέβαστος να της απαντήσει πως για ένα ψωμί δεν γίνεται να διανυθούν τόσα χιλιόμετρα πηγενέλα. Μα σχεδόν αστραπιαία της απάντησε πείτε μου που βρίσκεστε και θα σας το φέρω εγώ το ψωμάκι σας. Δόξα το Θεό, παιδί μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που έχεις τόση αγάπη μέσα σου. Φόρτωσε ο Γιώργης τα ψωμιά και ξεκίνησε. Θα παρέδιδε πρώτα όλα τα άλλα στα μαγαζιά και στο τέλος τα άφηνε την Κυρούλα που τηλεφώνησε. Ούτε το όνομά της δεν έμαθε. Μα σε λίγο μόλις, εκείνη η γερασμένη ισχνή φωνή στο ξανάκουσμά της θα του αποκάλυπτε τον λόγο για τον οποίο είχε επιστρέψει. Ήταν η Παρασκευούλα, η γεροντισούλα του η μοναδική, ο δικός του πνευματικός φάρος, μια υπερκόσμια ύπαρξη. Ένα ταπεινό τούτου του κόσμου, μια αγία της πλαϊνής μας πόρτας. Θεοπτία και ταπείνωση, θαύματα και θαυμάσια, αποκαλύψεις και μυστικά του παραδείσου. Έμαθε σχεδόν αμέσως, μόλις την αντίκρισε, την βαθιά αιτία της απρόσμενης για πολλούς επιστροφής του στο χωριό και στον φούρνο. Αμέσως μόλις έκλεισε την πόρτα του κελιού της, σε εκείνη την αξέχαστη πρώτη του συνάντηση. Όσο η Παρασκευούλα ζούσε, δεν τολμούσε ο Γιώργης να μιλήσει για εκείνην ανοιχτά. Στο βατοπέδι οι πατέρες συγκινήθηκαν μόλις μυστικά τους διηγιόταν κάθε φορά που στην προστασία της μάνας Παντανάσης ξαπόσθενε. «Να βάλουμε», πρότειναν, «το βίο της σε ένα βιβλίο με αγίους του κόσμου, του σημερινού που ετοιμάζουμε». Φοβόταν εκείνος μην την στενοχωρήσει και πάψει να του μιλά. «Πώς έγινε και ακολούθησα, εγώ ταλέπορος, που γράφω αυτά τα λόγια, το σμάρι εκείνο από του ουρανού τα πετεινά. Και έγινε η γνωριμιά μας. Δώρο Θεού. Να σου πω για την Παρασκευούλα, την γεροντισούλα μου, Νόντα, αδελφέ μου. Κοιμήθηκε φέτος αρχές του Ιουλίου. Γράψε μου. Στύψε τη μνήμη σου. Να στάξει μυρωμένη αγάπη». Και έγραψε ο Γιώργης όσα εκείνη μυστικά του υπαγόρευσε. Στέκεται αυτός εδώ μπροστά μας. Ξεκίνα, αδελφέ μας, να μας γνωρίζεις την ψυχούλα της, την διαλεχτή από το Χριστό μας, πάρε λευκό και χάραξε πάνω του, της θύμισες της γεροντισούλα σου.

τι να πρωτοθυμηθώ, αδελφέ μου. Σπάργανο ήμουν ακόμα στα πνευματικά, βαπτισμένος μα ακατήχητος. Μετά από τόσα χρόνια στον κόσμο τον σκοτεινιασμένο, μετά από ζωή κοσμική, έντονη, αγχωμένη, σχεδόν απομακρυσμένη από ό,τι το ουράνιο. Ήρθε και η Παρασκευούλα. Η γνωριμία μας έγινε, όπως σου είπα, με ένα ψωμάκι που μου ζήτησε τηλεφωνικά. Δεν την γνώριζα. Δεν γνώριζα και πολλούς στο χωριό. Έμεινε στην άκρη του χωριού. Μόνη. Δίπλα σε εκτάσεις με καλλιέργειες που σκεπάζονται από τον ίσιο του όρους Μπελές. Όταν μου άνοιξε την πόρτα με μιας γλύκανη ψυχή μου από τη μορφή της, ολοφότινο το χαμόγελό της, βουρκωμένα διαρκώς τα χαμογελαστά της μάτια. Το σπίτι της ένας ενιαίος χώρος γεμάτος από αρχοντιά μοναστηριακής ζεστής φιλοξενίας. Στους τοίχους όλοι οι συγκάτοικοί της, οι Άγιοι, μυρωδιά θυμιάματος, καντήλι ακίμητου. Τότε ζούσε και ο δεύτερος της σύζυγος, 96 ετών κοιμήθηκε εκείνος. Ένας δύσκολος άνθρωπος. Παρασυρώταν πολύ και από τους συγγενείς του που του έβαζαν ψεύτικα λόγια και συκοφαντίες απίστευτες εναντίον της. Η Παρασκευούλα δευτεροπαντρεύτηκε μετά το θάνατο του πρώτου της σύζυγου, στο γράμμο επί εμφυλίου πολέμου. Με νεογέννητο το παιδί τους, με θάρρος και μόνη της πήγε στην Κοζάνη για να αναγνωρίσει το πτώμα του. Επιστρέφοντας όμως ήρθε αντιμέτωπη με το προξενιό. Την παντρέψανε άρον-άρον με τον δεύτερο άντρα για να την ξεφορτωθούν, την ίδια και του ορφανού. Εκείνος αδιάφορος για όλα όπως ήταν ο καημένος και ιδίως για τη δουλειά, τους άφηνε σε σκληρή φτώχεια. Οι συγγενείς τους κακομεταχειρίζονταν και στις παρακλήσεις της Παρασκευούλας να της δίνουν εργασία στα ζώα και τα κτήματα αντιδρούσαν με ξυλοδαρμό. Κομμουνίστρια τη φώναζαν, λόγω του πρώτου συζύγου που φωνεύθηκε στον εμφύλιο. Βρωμερή κομμουνίστρια. Όμως η Παρασκευούλα δεν μιλούσε. Υπέμενε τις ύβρις και τα ψέματα γιατί είχε Χριστό μέσα της. Όπως της έμαθε η μανούλα της που την έχασε μόλις 8 χρονών, αφήνοντάς τη μόνη με το μικρό αδελφό της. Να σημειωθεί πως ο πατέρας της ξαναπαντρεύτηκε. Η μητριά της όμως ούτε που να τα δει τα ορφανά. Τα διώξανε σε θείους για δούλους. Πάντα όμως με το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου» προσπερνούσε τα δύσκολα. Τα χρόνια περνούσαν και απέκτησε κι άλλους 2 γιους. Πείνα μεγάλη εκείνα τα χρόνια. Όμως η κυρία Παρασκευούλα με τη βοήθεια του Θεού δεν τα άφησε νηστικά ποτέ, αφού όπως η ίδια έλεγε ήταν στην αποκλειστική ανατροφή από τον ίδιο τον πλάστη τους. Αγαπούσε. Αγαπούσε πολύ η κυρία Παρασκευούλα τους πάντες. Τους φίλους μα πιο πολύ τους εχθρούς. Πολλές ήταν οι φορές που συγγενείς του δεύτερου άντρα της τη δέρνανε στα κεντρικά του χωριού, την καθίβριζαν, γινότανε θέατρο στα μάτια των περαστικών. Την θεωρούσαν μια άθεη κομμουνίστρια. Όταν τα παιδιά της μεγάλωσαν, άρχισε τα προσκυνήματα σε όλους τους ευλογημένους τόπους. Όπου πόθησε η ψυχούλα της, έκλεινε λεωφορεία, μάζευε κόσμο και οργάνωνε τα γύρω μοναστήρια, ωστόσο η υγεία της άρχισε να κλονίζεται. Ποτέ όμως δεν ξεχνούσε το Παύλιο, η δύναμή μου εν ασθενία τελειούται. Ήρθε ξαφνικά και ο καρκίνος. Χαρά μεγάλη απέκτησε στο άκουσμα της ιατρικής διάγνωσης, αφού είπε «Ας είναι θέλημα Θεού» στις επαναληπτικές εξετάσεις όλα καθαρά. Και ο τεράστιος όγκος το σηκώτη που τον ένιωθε να πηγαίνει πέρα δόθε, προς δόξαν Θεού εξαφανίστηκε. Ήρθε κι άλλος ένας σκόλουπς, αδιευκρίνηστη πάθηση. Σκίζονταν τα πέλματά της και μοραγούσαν, οι γιατροί δεν βγάζαν άκρη. Οργάνωσε προσκύνημα στον Όσιο Δαβίδ. Μιλούσε με τον γέροντα Άγιο Ιάκωβο από το τηλέφωνο και όταν πήγε ο Άγιος την θεράπευσε. Ήρθαν και οι Άγιοι τόποι. Γονατιστή παρακαλούσε χρόνια την Παναγιά να την αξιώσει να βρεθεί εκεί. Και εφόσον χρήματα δεν υπήρχαν, η ίδια να βρει τον τρόπο. Μια των ημερών έρχεται ο αδελφός της στο σπιτάκι της.
Είχε κάνει περιουσία ζώντας στο εξωτερικό. Της έδωσε ένα ποσό. Ήταν ακριβώς όσα χρειάζονταν για το προσκύνημα. Ο πονηρός όμως και εκεί δεν την άφησε ήσυχη. Πάλι. Το δέρμα της άνοιγε. Αίμα, πόνος. Παρόλα τα αυτά με ψαλμούς στα χείλη περπατούσε ματωμένη. Όπως ματωμένος ο Κύριός μας ανέβαινε τον Γολγοθά. Έπειτα στο Σινά. Πόνος μέγας η ανάβαση στην κορυφή. Ο οδηγός της ανάβασης όμως, όταν είδε το χάλι της, αρνήθηκε να την πάρει μαζί τους. Προχώρησαν τα γκρουπ εκείνη πίσω από το πουθενά δυο νέοι, μαυροφορεμένοι. Την αποκάλεσαν με το όνομά της. «Θα πάμε μαζί, Παρασκευούλα. Μόνο κράτα μας. Θα λέμε την παράκληση στην Παναγία και θα ανέβουμε». Όταν κατέβηκαν στη μονή της Αγίας Εκατερίνας, όπου σημειωτέων σε όνειρο είχε δει πριν πάει ακριβώς όπως είναι το μοναστήρι από άκρη σε άκρη, χωρίς να έχει δει κάποια τουριστική φυλάδα πριν, έπειτα στο Κάιρο, 1992, φανατικοί Ισλαμιστές βομβαρδίζουν χριστιανικά λεωφορεία, ανάμεσα σε αυτά και το δικό της, πτώματα, μόνη της, κανείς για βοήθεια. Και πάλι τα μαυροφορεμένα παλικάρια την οδήγησαν. Ο Μιχάλης και ο Γαβρίλης έτσι τη συστήθηκαν ξανά. Κάθε φορά που γυρνούσα εγώ από τα Ιεροσόλυμα με αγκάλιαζε σφιχτά. Τέτοια απλότητα είχε που νόμιζε πως ο ίδιος εγώ ο τελευταίος ήμουν ποτισμένος από τη χάρη των προσκυνημάτων. Θυμάμαι πως στους Αγίους Τόπους σε κάθε δικό της ταξίδι ζούσε έντονα τα γεγονότα με τα οποία συνδέονταν. Όπου πήγαινε δηλαδή, σε όποιο πανίερο προσκύνημα, σαν να μεταφερόταν πίσω στο χρόνο σε εκείνες τις συνταρακτικές στιγμές. Μέχρι τέλους ήταν επιμελής με όλα, κυρίως με την ψυχή της. Όμως η εργασία ήταν αυτό που την βοηθούσε να είναι σε πνευματική εγρήγορση. Εργαζόταν μέχρι τα 92 της σχεδόν που κοιμήθηκε, σαν να ήταν μικρή κοπέλα, ακόμα και στις πιο αντρικές δουλειές. «Ο χριστιανός πρέπει να πετάει», έλεγε. Και αυτό όταν έβλεπε το σκοτάδι στα μάτια μου. «Φτερά να έχεις, αητόπουλο να είσαι» και άλλα τέτοια. «Πω, πω, τι μου φέρνει ο νους. Ακούω τώρα που στα διηγούμε, αδελφέ μου, την ισχνή φωνή της την ευγενική και το γουργουριτό της από τους άρρωστους». Τους αρρωστημένους τις πνεύμονες, το άρωμα από το θυμίαμα που πότισε πιο πέρα και από τους τοίχους.

προσωπικά δεν γνώριζα. Έρχεται στον ύπνο μου σαν ασκητής, σαν ζητιάνος, και μου ζητάει πρόσφορα. Τη μια Ιωάννης λέγεται και την άλλη Δαβίδ. Η αλήθεια είναι πως αγάπησε πολύ τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και τον Όσιο Δαβίδ. Ήταν πολλές οι στιγμές που έβλεπε με τα καθαρά της μάτια τον ιερέα με το Ευαγγέλιο στη μικρά είσοδο να ύπταται και άλλες να καίγεται σε φλόγες. Έπειτα μάθαινε τους πειρασμούς που κύκλωναν τον παπά. Πολλές ήταν οι στιγμές που και η ίδια η Παναγία μας τις έκανε νεύμα από το θρονί της κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και τότε έπαιρνε απάντηση στις πονεμένες προσευχές της. Ήταν στο τέλος του ο δεύτερος άντρας της και δαιμόνια διεκδικούσαν την ψυχή του. Η Παρασκευούλα νοιάστηκε όπως πάντα φιλόστοργα, φώναξε τον παπά. «Θα εξομολογηθείς ψυχή μου, αλλιώς αιώνια η κόλαση», του είπε. Ο καημένος για πρώτη φορά δέχτηκε. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Βίωνε ήδη τον δρόμο των διεκδικητών, δαιμόνων. Λίγο πριν αφήσει τα επίγεια πήρε τα χεράκια της. Τα φίλησε. Την ευχαρίστησε για όλα και προπάντων. Τη ζήτησε να τον συγχωρήσει. Η Παρασκευούλα απόρρισε. Ποτέ μα ποτέ της δεν αισθάνθηκε έχθρα για κανέναν. Τα χρόνια μέχρι την δική της κοίμηση της έφεραν και άλλους πειρασμούς. Μου έκανε πάντα μεγάλη εντύπωση πως όταν είχε πειρασμούς εξαφανιζόταν. Μόνη της τα περνούσε όλα προσευχόμενη. Με το πέρασμά τους, σαν ήλιος ζεστός πρόβαλε ξανά. Είχε συνέστηση, γνώριζε την αιτία για την οποία ο άλλος υποφέρει πνευματικά. Πρώτα όμως έστελνε σε πνευματικούς. Εκεί στόχευε η αγνή ψυχή της, στο μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως. Οι ιερείς την ευλαβούντο, κάποιοι πήγαιναν για ανακούφιση στο αρχονταρίκι της. Και όταν τύχαινε να επικοινωνήσει με κάποιον αγιορείτη και διηγούμενο πετούσε. Όπως με τον γέροντα της Αγίου Παύλου, τον γέροντα Παρθένιο με τον οποίο είχε πνευματική σχέση. Ήταν άνθρωπος που ήξερε να ακούει, να κουμπάει στον πόνο σου, να μη σε αποπέρνει, βάζοντας πάνω απ' όλα το λόγο του πνευματικού πατρός. Ήθελε να χαίρομαι, να χαίρομαι και να ελπίζω. Ήξερε πως οι δυσκολίες είναι το φροντιστήριο της ψυχής και τόνιζε πως όταν εκείνη της βίωνε έπινε το πικρό ποτήρι, αλλά είχε και την άφατη χαρά της θεομητορικής μεσητείας. Σε μια πληγωμένη ψυχούλα πολύ τη στάθηκε. Χρόνια ήταν εκείνη ακραία ασθενική, της λέει μια μέρα. «Δεν έχεις τίποτα. Άσε τους γιατρούς. Θα σε πάω εγώ σε ένα φίλο μου γιατρό». Όντως την πήγε. Σε ιερέα. Έσκουζε σαν γουρούνι το δαιμόνιο που είχε η γυναίκα. Δεν θεραπεύτηκε τελείως. Όμως χάριν σε αυτή την ψυχή βαδίζει με σκληρό αγώνα και πόλεμο το δρόμο του Σωτήρος Χριστού. Κάτι που χαρακτήριζε σίγουρα την κύρα Παρασκευούλα ήταν η ελεημοσύνη. Παρόλο που δεν είχε, έδιδε. Δεν μπορούσες να φύγεις από εκείνο το φτωχικό σπιτάκι χωρίς να σου δώσει έστω κάτι. «Έχουμε και κεκοιμημένες ψυχούλες», έλεγε. «Περιμένουν». Υπερασπιζόταν την πίστη της. Πάντα έτρεχε σε όποιον την είχε ανάγκη. Έναν παρηγορητικό λόγο, μια πρακτική βοήθεια. Αν και η υγεία της δεν της το επέτρεπε μέχρι και τα 90 της έτη, νίστευε πολύ. Πόσο λυπήθηκε όταν στα τελευταία της έπρεπε κάνοντας υπακοή στο πνευματικό της. Σε περιόδους νηστείας να καταλύσει γαλακτοκομικά. Υπέμενε τα πάντα και τους πάντες. Στα παιδιά της έδωσε το παράδειγμα της αγωνιστικής της πίστης. Αξιώθηκε να λάβει πληροφορία πως θα περάσει τρεις ασθένειες πριν την κοίμησή της. Όσο διάστημα ήταν στο νοσοκομείο, λίγο πριν την κοίμησή της, αμετανόητους τους έστρεψε στο πετραχύλι. «Να εμπιστεύεσαι πολύ τον Θεό», έλεγε. «Χθες», μου αφηγούνταν, «πονούσε η πλάτη μου, το κόκαλο, το στραβό που ξέρει», μου έλεγε. «Εδώ στην ερημιά πού να βρεις άνθρωπο για να σε τρύψει, να ανακουφιστείς». Είχα το κανάλι της εκκλησιαστικής τηλεόρασης. Βλέπω ξαφνικά τη φωτογραφία του παππούλη, έτσι αποκαλούσε τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη. «Α, εσύ παππούλη θα φέρεις άνθρωπο, τώρα που έγινες και Άγιος». Το κανάλι εκείνη την ώρα είχε αφιέρωμα στην Αγιοκρατία.

κατάταξή του. Το πίστεψε. Μετά από λίγο ακούει να χτυπάει η πόρτα. Ήταν η βοηθός φαρμακοποιού του χωριού. Λυτρώθηκε. Μέσα στη νύχτα. Χωρίς λόγο αποστολής φαρμάκων. Κάτι που θυμήθηκα από την παιδική ηλικία της. Η μητέρα της ήταν εκείνη που αποτέλεσε την πηγή της πίστης της. Την οποία όμως στερήθηκε νωρίς σε ηλικία 8 ετών. Θυμόταν τα νυχτέρια που κάνανε, αγρυπνίες, διαβάζοντας το ψαλτήρι, κάνοντας παρακλήσεις. Ήταν παραμονή του Τιμίου Σταυρού, η Παρασκευούλα μικρό κορίτσι, λίγο πριν φύγει η μητέρα της. Συγκεντρώθηκαν στο σπίτι τους ευλαβείς χριστιανοί και κάνανε αγρυπνία, έχοντας ένα βάζο βασιλικό, τον οποίο την επομένη θα τον πήγαιναν στην εκκλησία. Κατά τη διάρκεια των αναγνωσμάτων, ο βασιλικός άνθησε πανέμορφα ανθάκια. Βαθιά νύχτα ήταν όταν ξαφνικά ακούστηκαν καμπάνες. Πολλές καμπάνες. Βγήκαν έξω. Και όπως η ίδια θυμάται, μέσα στο κατασκόταδο της νύχτας άνοιξαν οι ουρανοί και έγιναν υπέρλαμπροι. Όταν έπεσε στα χέρια της μητριάς της, έζησε ακόμα ένα θαύμα. Την έστειλε να πάει στο πηγάδι να φέρει νερό. Μικρή όπως ήταν, έπεσε μέσα στο γεμάτο πηγάδι. Την έψαχναν. Πού να την βρουν? Και όταν άκουσαν φωνές να έρχονται από το πηγάδι, θαύμασαν. Ο Θεός την κράτησε στη ζωή. Λογικά θα έπρεπε να είχε πνιγεί. Άρχισαν ξανά τα προβλήματα τα σοβαρά με την καρδιά της. Εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο πάντα στο στόμα και στην καρδιά. Το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου». Το Θεαγένιο, το νοσοκομείο, το είχε πολύ αγάπη. Μόνο στην ιδέα πως εκεί πήγαινε για θεραπείες ο Άγιος Παΐσιος αναπαυόταν. Στο νοσοκομείο τους δύο τελευταίους μήνες της επίγειας ζωής της έγινε παράδειγμα στους γιατρούς, οι οποίοι στην κάποια αδιαφορία για την γριούλα Παρασκευή πήραν το μάθημά τους όταν σε ηρωνίες τους απάντησε με ταπείνωση μα και ομολογιακό σθένος μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου. Οι επιστήμονες θαύμασαν τη ζέση της ξεχαρβαλωμένης κατά τα άλλα καρδιάς που χτυπούσε για το Χριστό σε ομαλό ρυθμό γλυκά. Ασχέτως αν το σαρκικό κομμάτι της την εγκατέλειπε. Έκτοτε, όταν την έβλεπαν, της φιλούσαν τα χεράκια. «Γιαγιούλα μας, γιαγιούλα μας», την αποκαλούσαν. Και πόσο χαιρότανε. Στο δωμάτιο του νοσοκομείου, σε κατάσταση έντονης προσευχής, κυρίως για τους συνασθενούντες της, όπως η εικόνα του Δεσπότη Χριστού ήταν στον απέναντι τοίχο, τον έβλεπε να αλλάζει μορφή, να έρχεται στη μορφή της εικόνας και έπειτα να παίρνει μια εξωκοσμική διάσταση. Τότε λάμβανε και την πληροφορία. Πάντα μου έδινε να της ανάβω κεράκι στη μονή της Αγίας Βαρβάρας. Το ένιωθε το κερί, το έλειωνε στην ψυχή της πριν ακόμα ανάψει. Πάντα τα μάτια της ήταν χαμογελαστά, υγρά και πονεμένα. Τον τελευταίο καιρό όμως έτρεχαν ασυγκράτητα. Ένιωθε τις τελευταίες μέρες της. Φοβόταν μήπως δεν καταφέρει να δει το πρόσωπό του. Το πρόσωπο του Φωτός. Θλίψη γέμιζε και οικετευτικά μου ζητούσε να τη συγχωρέσω. Ποια? Την Παρασκευούλα που χωρούσε τους πάντες στην ψυχή της. 4 Ιουλίου 2018. Έφυγε η γερόντισά μου. Το χωριό στο οποίο ζω εξορία. Εξορία χωρίς την παρουσία της. Δεν ήθελε να κλαίω. Άσχετα αν τα δικά της μάτια ήταν πάντα μουσκεμένα. Της φιλούσα πάντοτε τα χέρια. Ήταν η γεροντισούλα μου. Το νεκρικό της σώμα όμως μου έδωσε παρηγοριά. Ήταν χλιαρό, μάγουλα ροδαλά και εύκαμπτο το κορμί της. Έτσι πρέπει να έφυγε με ένα «Έλα Χριστέ και Παναγιά» στο στόμα. Καμιά φορά τους ανθρώπους τους έχεις ήδη αθάνατους. Όταν βρίσκονται ακόμη στη ζωή. Ασθενούν και ενώ προς στιγμή φοβάσαι την εξέλιξη, σε κρατάει κάτι στην πιο αιώνια στιγμή που φλερτάρει με τον εφήμερο βίο. Και δεν προλαβαίνεις να τους αποχαιρετήσεις. Ή δεν θέλεις, αρνείσαι να τους αποχαιρετήσεις. Κάπως έτσι συνέβη και με την Παρασκευούλα. Την είχα μέσα μου αθάνατη, όπως ένα μικρό παιδί έχει τους γονείς του. Δεν πρόλαβα λοιπόν να την αποχαιρετήσω. Δεν πρόλαβα να πάρω την ευχή της για το υπόλοιπο του εξόριστου βίου μου. Όταν φευγαλέα άκουσα πως το απόγευμα της 4ης Ιουλίου θα κυδευόταν η Παρασκευούλα, έσπασα μέσα μου. Δεν έκλαψα.
Δεν ήξερε κανείς τι σήμαινε για μένα η γλυκιά μου γιαγιά Παρασκευούλα. Όταν απομονώθηκα την αναζητούσα, πνιγόμουν στα δάκρυα, πνιγόταν η ψυχή μου, μα να μην προλάβω. Όμως ο Θεός γρήγορα με παρηγόρησε με το βλέμμα της αιώνιας αγάπης του και κανά ζευγάρι τη χαρά με τη λύπη. Το σπιτικό της, όπως σου ανέφερα, ήταν ένα μικρό αρχονταρίκι. Πολλές ψυχούλες βρήκαμε τη ζεστασιά εκεί. Στην κηδεία της κλαίγαμε με το συνέστημα της χαρμολύπης, άνθρωποι που περισσότερο δεθήκαμε μαζί της πνευματικό το τρόπο, που γνωρίσαμε τον πιο κρυφό της θησαυρό. Τον πιο κρυφό της θησαυρό. Γιατί πολλοί είναι ακόμη εκείνοι που τη συκοφαντούν. Θα έλεγα πως είχε μια πορφυριακή διάθεση απέναντι στην αγάπη για τον Χριστό. Πίστευε πως η αγάπη είναι ο δρόμος, ο πιο ουσιαστικός. Είχε βαρεθεί βλέπεις τους ξερούς κανόνες, τους ανεμικούς που γεννούν ίσως και έπαρση. Πριν κάποια χρόνια η Ιερά Μονή Μεγής της Βατοπεδίου ήταν υποσκέψη να εκδώσει ένα βιβλίο. Αναφορά σε απλές ταπεινές ψυχές που ζουν στον κόσμο και αγωνίζονται ακάματα τον καλόν αγώνα. Τότε ανέφερα στους πατέρες την κυρά Παρασκευούλα, τους εξέπληξε ο τρόπος ζωής της. Είχα όμως πολύ φόβο, ήταν εν ζωή. Και αν την ρωτούσα αν ήταν ευλογημένο κάτι τέτοιο, έστω και μετά την κοίμησή της, θα με αποκαλούσε τρελό. Και θα σταματούσε να μου λέει. Η έκδοση δεν πραγματοποιήθηκε. Ήρθε όμως η στιγμή, αδελφέ μου. Στα εμπιστεύτηκα όλα αυτά να ωφεληθούν ψυχές που θα ακούσουν, που θα διαβάσουν, που θα δακρύσουν με όλα αυτά τα φτωχά και πλούσια μαζί θυμητάρια μου. Τις ευχές όλων αυτών των ταπεινών ψυχών να έχουμε. Και ο Θεός να επιτρέπει να μας φανερώνονται. Το έχουμε πολύ ανάγκη, ιδίως σε μια τέτοια εποχή ισοπαίδωσης των πάντων. Εύχου, αδελφέ μου, θέατρο είμαι ενώπιον Θεού και αγγέλων, αναπολόγητος για την ευσπλαχνία του Θεού, με εγωισμό που ξεχυλίζει. Τίποτα δεν πήρα από εκείνη.

Είχε κι άλλα, είμαστε σίγουροι, να μας πει ο Γιώργης, ο Φούρναρης, ο Γραφιάς, ο Φιλομόναχος και Φυλάγιος, συναμαρτωλός αδελφός μας, με τη ρομαντική ποιητική ψυχούλα την αφιερωμένη, που ζητεί και φρονεί μόνο τα άνω πλέον. Τώρα πια γνωρίζει το γιατί επέστρεψε στα μέρη που πρώτο ανάσανε τον Θεό, όχι για να τον ανακαλύψει, μα για να του αποκαλυφθεί μέσα από ένα ταπεινό του πλάσμα. Λίγες ώρες πριν τη συμπλήρωση 40 ημερών από την κοίμησή της, ήρθε και στάθηκε μπροστά μας και μας τη σύστησε. Φωτογραφία δεν πρόλαβε να βγάλει μαζί της. Η γλυκιά άρνηση για αποχαιρετισμό που πιο πάνω μας περιέγραψε. Μόνο το φτωχό της μνημούρι που ακόμα δεν φτιάχτηκε, να φανερώνει τόσο ταιριαστά την φτωχή και περιφρονημένη αυτή μορφή. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχούλας τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση αυτού του μάταιου κόσμου. Μια ψύχα από το περίσευμά μας χορταίνει το σαρκείο τους και ένα αστέγνωτο δάκρυ τους τον βράχο του εγώ μας διαπερνά.

Είναι η Αγία Ταπείνωση το σημείο που συναντιούνται όλοι αυτοί οι διαλεχτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνους θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις σοπές της Αγίας Ταπείνωσης. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής και δύο τέτοιες γυναίκες, η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Παρασκευούλα, που έζησαν σε μακρινές χρονικά εποχές και που είμαστε βέβαιοι πως τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Τις γνωρίσαμε και ευχόμαστε ολόψυχα να διδαχθήκαμε και να πληροφορηθήκαμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

Για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Υγεία σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής

Υγεία σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής.

χάριτικες και επιστημίας και Παναγκυρά του αυτής Αγία Ζώνης, δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων εμπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίμ των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των ενασκήσει για αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγίον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμ και Άνης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, και η σημερινή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην εορτή του Οσίου Αθανασίου του Ενάθου.
1: Στην έκδοση του Βυζαντινού χορού «Τρόπος» Χριστού Εραστής Αθανάσιος ο Ενάθο, ο χωράρχης πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Αγγελίδης προλογίζει. Εκδήλωση τιμής και σεβασμού προς τον Ορθόδοξο Μοναχισμό και τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη αποτελεί αυτή η υμνολογική και ψαλτική κατάθεση. Τον Άγιο Αθανάσιο, το πρώτο άνθος του Άθωνος, όχι τον πρώτο χρονολογικά αγιορείτη ασκητή, που τον τιμούν οι αγιορείτες μοναχοί περισσότερο και πάνω από όλους τους Αθωνίτες Οσίους, τοποθετώντας τον δίπλα στον Μέγα Αντώνιο. Ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αθωνίτης, γεννιέται στην Τραπεζούντα του Πόντου γύρω στο 930 μετά Χριστόν, από γονείς πλουσίους και ευσεβεστάτους. Από νήπιο μένει πεντάρφανος, ενώ ακόμη και στα παιχνίδια του προφητεύεται το πνευματικό μέλλον του. Ήγουν εσυνάγοντο εις ένα σπήλαιον και τον εψήφιζαν ηγούμενον και του υπετάσσοντο. Βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη υπό την προστασία αντιπροσώπου του βασιλιά, όπου η γνώση και η σοφία του αναπτύσσονται μαζί με την ενάρετη ζωή και την ασκητική σκληραγωγία του σώματός του. Ό,τι του δίνουν τα μοιράζει όλα στους φτωχούς. Αποκτά τη φήμη διδασκάλου και αγιότητος. Γνωρίζει τον Νικηφόρο Φωκά και φορεί το μοναχικό τριβόνιο. Φεύγει για τον Άθωνα, όπου με τις γνωριμίες του βοηθά στην ανοικοδόμηση του περίφημου ναού του Πρωτάτου για να καταλήξει στην έρημο. Από τότε έλαβε το χάρισμα της κατανήξεως και έκλαιε δίχως πόνων. Ο Νικηφόρος Φωκάς, μετά την εκστρατευτική επιτυχία του, στέλνει χρυσό και ο Αθανάσιος χτίζει την περιώνυμη λαύρα του, παρά τις αντιρρήσεις των αγιορητών που βλέπουν σε αυτό κενά δαιμόνια. Άλλος ένας αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Ιωάννης Τσιμισκής, δίνει χρυσόβουλο και πολύ χρυσάφι για να τελειώσει η λαύρα. Στέλνει και τον ηγούμενο της Μονής του Δίου, τον Ευθύμιο, ο οποίος μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο συντάσσει το περίφημο τυπικόν, που επειδή είναι γραμμένο σε δέρμα τράγου ονομάζεται τράγος, υπογράφεται από 56 ηγουμένους και ρυθμίζει τη ζωή των μοναχών του Άθωνος. Με την ολοκλήρωση της λαύρας αρχίζουν να φτάνουν από όλον τον κόσμο πλήθη μοναχών, πλουσίων και ευγενών για να μονάσουν υπό την έμπειρη καθοδήγηση του Αγίου Αθανασίου. Όλοι οι αγιορείτες μετανοημένοι ζητούν συγχώρεση. Η φήμη του Αγίου Αθανασίου εξαπλώνεται σε Ανατολή και Δύση. Ο μοναχισμός της Ανατολής μεταφυτεύεται με τη λαύρα του Αγίου Αθανασίου στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιον Όρος. Στο θείο αυτό περιβόλι το πρώτο άνθος συλλογικής μοναχικής ζωής και πνευματικής καλλιέργειας είναι ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης σημειώνει πολύ εύστοχα ότι ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης βιβλία δεν συνέγραψεν ούτε ισχολήθη με την θεολογία. Θεολογία ή το άπας αυτού βίος και συγγραφέ τα πλήθη των σεσωσμένων και αγίων τους οποίους ανέδειξεν, ως και το μέγα έργον του, αυτό το μοναδικό εν τη ιστορία κέντρον του Ορθοδόξου Μοναχισμού, το Άγιον Όρος. Ας τελειώσουμε με μία δέηση προς τον Άγιο γραμμένη από έναν ευλαβικό παλαιοάσκητη. Μετά πόθου παρακαλούμεν σε να πρεσβεύεις εις τον φιλάνθρωπον δεσπότην δια την πίμνην σου, να μας λυτρώσει από το σκότος των παθών και από την τυραννία των πονηρών δαιμόνων και ανθρώπων. Ότι γινώσκεις αμφωτέρων την κακουργίαν και των πόλεμων, όπου καθεκάστην μας δίδουσιν. Η ξεύρις του σώματος το δυσίνιον και άτακτον και της προαιρέσεως το ευόλιστον. Δια τούτο παρακαλούμεν σε, καθώς ήσουν εδώ οδηγός μας σωτήριος και διδάσκαλος εις την πανόδυνον ζωήν τούτην και πρόσκαιρον, ούτω και τώρα περισσότερον, ώστε υπερενδόξω τριάδι παριστάμενος, και με το φως εκείνο καταλαμπόμενος να μας κοιτάζεις άνωθεν, βοηθώντας μας, δια να περάσουμε ήσυχον και ατάραχον των ολίγων καιρών τούτων της παρικίας μας. Ας μεταφερθούμε τώρα στην ατμόσφαιρα μιας συναυλίας εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής. Ο Βυζαντινός χορός «Τρόπος» σε συναυλία στην Εθνική Λυρική Σκηνή το 2014 ερμήνευσε μέλη από την ακολουθία του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Την ενσαρκή ζωήν σου κατεπλάγησαν, απολυτίκιο σε σύντομο και αργό μέλος σε ήχο τρίτο. Ποίηση ευτελής θέμασιν, στοιχειρό προσώμιο του κύριε Κέκραξα σε αργό ερμολογικό μέλος με καλοπισμούς. Μέλος Ματθαίου του Βατοπεδινού, σε ήχο δεύτερο. Την των πατέρων Καλονίν, δοξαστικό εις των στίχων του Εσπερινού, σε μέλος Θεοφάνους του Βατοπεδινού και ήχο πλάγιο του Δευτέρου, με κανονάρχημα από τον πρωτοψάλτη Δημήτριο Νέντα. Εκλογή ψαλωμένη την 5η Ιουλίου του Οσίου Πατρός Σιμών Αθανασίου του Ενάθο σε μέλος Δοσιθέου Μοναχού Κατουνακιώτου σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. τον ανέσπερον φωστήρα της Οικουμένης, ιδιόμελο ψαλόμενο στυλιτή σε ήχο πρώτο τετράφωνο εκ του ΚΕ, πιθανώς με λούργημα Ιωάσαφ Διονυσιάτου ή Νικολάου Δοχιαρίτου ή ακόμη και Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Από τους μακαρισμούς η τρίτη και έκτη οδή εκ του κανόνος του Αγίου, σε ήχους πλάγιο του τετάρτου τρίφωνο και τέταρτο λέγετο. Και τέλος το κοινωνικό εις μνημόσυνον αιώνιον εστε δίκαιος, ψαλόμενο εις μνήμας Αγίων και μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου σε ήχο πρώτο.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η δεύτερη εκπομπή μας αφιερωμένη στον Όσιο Αθανάσιο τον Ενάθ. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
4: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
5: Γέροντε ευλογείτε.
6: Κύριος.
5: Συζητήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για το πώς πρέπει να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο μες στην οικογένεια. Και μας είπατε πολύ σημαντικές περιπτώσεις αγιασμένων μορφών που συναντήσατε για το πώς αντιμετωπίζαν τέτοιες καταστάσεις. Θέλω να σας ρωτήσω, να πάμε στην άλλη πλευρά. Έχετε περιπτώσεις που κάποιος κληρικός ή λαϊκός να μην έχει πολύ μεγάλες αρετές, αλλά ο τρόπος επικοινωνίας του με τον άλλο να κερδίζει κάθε άνθρωπο?
6: Βέβαια, είναι γεγονός και αυτό. Και το βλέπω και όπως είπατε και σε κληρικούς. Μπορεί να έχουμε ένα κληρικό που είναι ευλαβέστατος, αλλά να μην μπορεί να κερδίσει τους συνωρίτες του. Είναι ευλαβής, είναι προσευχόμενος, είναι καλός, αλλά δεν μπορεί να κοινωνήσει με τους άλλους. Και έχουμε κληρικούς που είναι λιγότερο ευλαβείς και λιγότερο πνευματικοί εντός εισαγωγικών. Αλλά είναι άνθρωποι που κοινωνούν εύκολα με τους άλλους, είναι γλυκοί στη συμπεριφορά τους, είναι χαριτωμένοι στην έκφρασή τους και αναπαύουν τους ανθρώπους και τους βοηθούν πάρα πολύ. Και πολλές φορές διαρωτάς τελικά ποιος εκ των δύο είναι ο επιτυχημένος. Το τέλειο είναι να υπάρχουν όλα στον άνθρωπο. Αλλά μπορεί να υπάρχει πράγματι μια αρετή η οποία να μειώνεται από την κακή συμπεριφορά και την κακή εκδήλωση των συναισθημάτων μας και όπως υπάρχει και μια αδυναμία που μπορεί να καλύπτεται από τον καλό τρόπο που εκφραζόμαστε.
5: Τελικά το σημαντικό είναι το αποτέλεσμα.
6: Κρίνεται και κάθε πράγμα και εκ του αποτελέσματος. Άμα βλέπω ότι δεν έχω καλό αποτέλεσμα, σημαίνει ότι κάπου πάει και η επιχείρηση μου λάθος. Και το αυτό που έκανα δεν είναι καλό.
5: Πώς πρέπει να διαχειριστούμε αυτό το φαινόμενο μέσα στην οικογένεια? Δηλαδή, λέει η καλή σύζυγος, έχω τόσο καλά πράγματα να πω στον άνδρα μου ή να μεταφέρω στα παιδιά μου, αλλά δεν μπορώ να ανοίξω το στόμα μου, δεν μπορώ να τα εξωτερικεύσω.
6: Τουλάχιστον να σας αρχίσουμε από το να μην λέμε τα κακά. Μη λες αστραβά, μη λες αυτά τα οποία είναι ξινά, τα οποία είναι πικρά. Μην τα λες. Μη λες τίποτα. Να κρατήσεις τα καλά που έχεις μέσα σου, να δείξεις την αγάπη σου με τη συμπεριφορά σου. Μέχρι που να βοηθήσεις σιγά σιγά και τον εαυτό σου να εκδηλώνεται με καλοσύνη και αγάπη. Βλέπουμε ανθρώπους γύρω μας, κυρίως γυναίκες και κυρίως λίγο μεγάλες στην ηλικία, που μόνο που τις βλέπεις αλλάζει όλη η διάθεσή σου προς το καλύτερο. Είναι γεμάτες γλυκύτητα, σαν ένα λιμάνι το οποίο βρίσκει ο άνθρωπος και αναπαύεται, ξεκουράζεται. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, αυτή η αγκαλιά του ανθρώπου προς τον άλλον άνθρωπο. Ο άλλος είναι κουρασμένος, θέλει κάπου να ξεκουραστεί. Είναι σημαντικό να το δείξεις την αγάπη σου.
5: Μπορείς να δείξεις την αγάπη σου, αλλά χωρίς να μιλήσεις, χωρίς να εξωτερικεύσεις αυτό που έχεις μέσα σου.
6: Μπορεί να το δείξει αυτό. Εδώ ο γέροντάς μας, ο αείμνηστος, μας έλεγε ακόμα και για τα ζώα. Και όταν είχε κανένα ζωάκι κοντά του, λέει: κοιτάξτε και τα ζωάκια, πώς καταλαβαίνουν ότι τα αγαπούμε. Και τον πλησίαζαν τα ζώα και τον περιποιούντουσαν και εκείνα. Και τα άγρια ζώα ακόμα καταλαβαίνουν την αγάπη που έχουμε απέναντί τους. Μου έκανε εντύπωση μια φορά που μου έφερε μια κυρία, ένα λουλούδι στο μονή μαχαιρά που ήμουν ηγούμενος και μου είπε: Πάτερ Αθανάση, κάθε μέρα το ποτίζεις και του λες καλημέρα και να το χαϊδεύεις και του λες λόγια καλά. Εγώ γέλασα όταν το άκουσα. Λέω: στο λουλούδι θα μιλώ. Αλλά κατάλαβα ότι και αυτό έχει αξία. Λέει: μα αν το ποτίζεις με βαριεστημάρα και του λες που το βρήκα αυτό μπροστά μου, θα ξεραθεί. Δηλαδή, ακόμα και τα άψυχα πράγματα θέλουν αγάπη.
5: Αυτό πραγματικά ισχύει, γέροντα?
6: Δεν ξέρω αν ισχύει. Εγώ δεν το έκανα και πολύ καιρό, να πω την αλήθεια. Ξέχασα να το ποτίσω. Αλλά βλέπω ότι και τα αντικείμενα ακόμα χρήζουν μιας καλής συμπεριφοράς. Αυτό μας το λέει ο Γέροντας πάρα πολύ. Και οι πατέρες του ο Άγιος Θεοδόρος του δίδει στο λέει στις κατηχήσεις του. Να φυλάτε την συνείδησή σας προς τα υλικά πράγματα. Δηλαδή ένα ποτήρι, ένα εργαλείο. Το χρησιμοποιάς με αγάπη, όχι να το χτυπάς ασύστολα και να μην συνειάζει τι θα γίνει. Δηλαδή να σέβεσαι το άλλο πράγμα, τον άλλον άνθρωπο, το άλλο αντικείμενο. Οτιδήποτε είναι άλλο. Το σέβεσαι, το εκτιμάς.
5: Να μην μπορεί, να γυρίσω σε αυτό που είπαμε, να μην μπορεί να εξωτερικεύσει το μέσα του. Όπως προς την οικογένεια ο πατέρας ή η μάνα, το καταλάβαμε και πώς μπορεί να το χειριστούμε. Νομίζω ότι ήταν πολύ καθαρό σε αυτό. Αν όμως αυτό γίνεται στα παιδιά, τα οποία πνίγονται και δεν μπορούν να βγάλουν αυτά που έχουν μέσα τους, πώς θα διακρίνουμε καταρχήν εμείς τη δυσκολία και πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να εξωτερικεύσουν αυτό που έχουν μέσα τους?
6: Είναι καλό τα παιδάκια μας να τα παίρνουν στους πνευματικούς μας και να μας βοηθούν και οι πνευματικοί και να μάθει το παιδάκι από μικρό να μιλά στο πνευματικό του για αυτά τα θέματα που τον απασχολούν. Αλλά και εμείς αν βλέπουμε το παιδί μας κατά κάποιον τρόπο είναι κλεισμένο, δεν μας λέει κάτι, δεν μας εξωτερικεύει, το βοηθήσουμε. Να το πάρουμε κάπου μόνοι μας, να το πάρουμε να του κάνουμε ένα γεύμα, να του κάνουμε ένα δωράκι που του αρέσει, να του δώσουμε χρόνο να μας μιλήσει, όχι χρόνο να του μιλήσουμε. Διότι δυστυχώς μας πιάνει αυτή η τάση του δασκάλου και πάμε να μιλήσουμε στα παιδιά μας και τους τρώμε τον χρόνο τους μιλώντας εμείς. Πριν αφήσει το παιδί σου να σου μιλήσει, να του δώσει τη δυνατότητα να ανοίξει την καρδιά του. Μπορεί να μην έχει πει τίποτα. Πράγματι, μπορεί το παιδάκι να μην έχει τίποτα. Δεν είναι ανάγκη να του πει πες μου. Αλλά του δώσει τις συνθήκες που θα γίνει αυτή η καλή διάθεση, πότε θα έρθει η ώρα που θα έχει κάτι. Α, σου το πει.
5: Άρα είναι ο χρόνος το θέμα.
6: Είναι και ο χρόνος. Είναι και ο τόπος. Βλέπετε, εξομολογώ έναν άνθρωπο. Άλλο να τον εξομολογήσω στο γραφείο, άλλο να τον εξομολογήσω στο εστιατόριο, άλλο να τον εξομολογήσω στο κλεισάκι. Στο εκκλεισάκι είναι η ατμόσφαιρα τέτοια. Μόλις μπαίνει μέσα, καταλαβαίνει ότι είναι εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, το κεράκι που ανάβει, η αίσθηση του μυστηρίου. Έχει και η ίδια η ατμόσφαιρα που βοηθά. Γι' αυτό και έχουμε τους ιερούς ναούς, αγιογραφημένους, που μυρίζουν με τη μυρωδιά του λιβανιού, που αντιχούν οι ψαλμωδίες των ιεροψαρτών κατανυκτικές. Δεν πάμε, ας πούμε, δεν εμποδίζεται ο Θεός όπου για να πάμε, αλλά σίγουρα ο άνθρωπος χρειάζεται και το περιβάλλον. Έτσι, άμα θέλει να βοηθήσει το παιδάκι σου, να βρεις έναν τρόπο να του δώσεις τη χαρά. Να το πάρεις κάπου που του αρέσει. Να το πάρεις κάπου που θα αισθανθεί άνετα. Και θα αισθανθεί ότι το έκαμε για εκείνο. Μην τον πάρεις εκεί που θέλεις εσύ, αλλά εκεί που θέλει το ίδιο. Βλέπουμε στο γεροντικό κάποια θαυμαστά γεγονότα. Δηλαδή, ένας μοναχός είχε πόλεμο να επιστρέψει στον κόσμο και είπε στον γεροντά του ή στον συνασκητή του, δεν μπορώ, πάω στον κόσμο να αμαρτήσω. Ήθελε να πάει να πέσει σε αμαρτία σαρκική. Και ο αδερφός, χωρίς να κατακρίνει, του έρχομαι και εγώ μαζί σου. Και τον συνόδευε και τον περίμενε να τον φέρει πίσω. Δηλαδή, βλέπουμε ότι εκένωσε τον εαυτό του άλλος και ευάστασε το βάρος της αδυναμίας του αδερφού και συνοδεύοντάς τον, χωρίς να τον εγκαταλείψει, τον επανέφερε πίσω στη μετάνοια. Έτσι και ο γονιός να ξέρει ότι όταν συνοδεύει το παιδάκι του κάπου και το κάνει από αγάπη για το παιδάκι του αυτό, που μπορεί το ίδιο να μην τον αναπάει αυτό που κάνει, να πάει σε μια καφετέρια, να πάει σε ένα περίπατο, να πάει κάπου που αρέσει το παιδί. Και το κάνει γιατί αρέσει το παιδί να το κάνει. Το παιδί θα το καταλάβει και θα το εκτιμήσει και θα συγκινηθεί. Διότι και τα παιδιά μας καταλαβαίνουν, έχουν αισθήματα. Και είναι και παιδάκια μικρά και έχουν αγνά αισθήματα. Και θα καταλάβουν κάποια στιγμή τη θυσία του γονιού που κάνει απέναντί του.
5: Τελικά αυτή η διάκριση που πρέπει να έχουν οι γονείς προς τα παιδιά γίνονται είναι τέχνη.
6: Είναι και τέχνη, είναι και ταπείνωση σ' άκρα. Δηλαδή, ζητάς αυτό που αναπαύει το παιδί σου, αυτό που θα βοηθήσει το παιδί σου. Όχι αυτό που θα αναπαύσει εσένα, αλλά αυτό που βοηθά το παιδί σου πραγματικά.
5: Σας άκουσα να λέτε ότι αν νιώθεις ότι έχεις καλό περιεχόμενο στην ψυχή σου, Πρέπει να μάθεις να ανοίξεις το σώμα σου, να μην έχεις φερμουάρ, να μιλάς στον άλλον άνθρωπο. Πώς το μαθαίνουμε αυτό?
6: Να το μάθουμε στην πράξη. Να κάνουμε πρακτική. Δηλαδή να μάθουμε να μιλούμε στον άλλον άνθρωπο. Και να μιλούμε με καλοσύνη και με αγάπη. Ξέρετε, καμιά φορά είναι και ο τόπος που μεγαλώνουμε. Εμείς οι Κύπροι, παραδείγματος χάρη, δεν είμαστε εύκολοι στο να μιλούμε. Μην κοιτάτε εμένα που είμαι φλιέρος. Αλλά δεν είμαστε άνθρωποι που μιλούμε πολύ. Και δεν είμαστε άνθρωποι που εκδηλώνουμε πολύ τα συναισθήματά μας. Ίσως για λόγους ιστορικούς, για λόγους πολλούς και διάφορους. Εγώ δει στην Ελλάδα, οι Μακεδόνες, παραδείγματος χάρη, εκφράζονται πολύ αγαπητικά στα παιδιά τους. Με υποκοριστικά, με ωραία παραδείγματα, με ωραία λόγια. Έτσι έμαθαν. Να μάθαμε κι εμείς, δεν είναι δύσκολο. Δεν θα καταβάλουμε κανένα τίμημα. Απλώς λίγο τον εγωισμό μας να κατεβάσουμε και να εκφράσουμε τον εαυτό μας με αγάπη στον συνάνθρωπό μας.
5: Λέει κάποιος όμως που θα το ακούσει αυτό, εντάξει όμως τελικά εγώ δεν είμαι έτσι, θα παίξω θέατρο.
6: Δεν παίζεις θέατρο. Η αγάπη σε κάνει να γίνεις τη σπάση τα πάντα. Και τότε διαφυλάττεις και τον εαυτό σου, γιατί ο εαυτός σου ολοκληρώνεται μόνο όταν αγαπά. Και η αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς πρακτική εφαρμογή. Δεν είναι ότι έχω συναισθήματα αγάπης. Πρέπει να κάνω πράξη. Όταν πραγματοποιώ την αγάπη μου, πραγματώνω την αγάπη μου, τότε ολοκληρώνω με έναν άνθρωπο.
5: Με οποιοδήποτε τρόπο την πραγματώνω.
6: Βέβαια, με οποιοδήποτε τρόπο. Εδώ ο Θεός έκανε αυτό το πράγμα. Έγινε για εμάς άνθρωπος. Ούκ επεσχύνθη ο Πανάγαθος Θεός τη σαρκώς την περιτομή, λέει το τροπάριο. Δεν εντράπηκε να περιτέμει τον εαυτόν του την 8η ημέρα. Και έκαμε όλα αυτά για να μας συγκινήσει. Ο Άγιος Παΐσιος το έλεγε συχνά αυτόν τον όρο. Ο Θεός τα έκαμε όλα για να μας συγκινήσει. Για να μας δείξει πόσο τον αγαπούμε. Να τα ανακαλύψουμε και να βρούμε, να συγκινηθούμε και να τον αγαπήσουμε κι εμείς.
5: Είπατε για τον Άγιο Παΐσιο, που ήσασταν τόσα χρόνια κοντά του, είδατε πράγματα. Εννοώ σε αυτή την τέχνη της επικοινωνίας που να σας εντυπωσίασε. Δηλαδή να πήγατε στο κύλι το βράδυ και να πείτε, μα τι έγινε τώρα, τι ήταν αυτό?
6: Τότε μπορεί να μην τα καταλαβαίναμε. Τώρα που μεγαλώσαμε τα καταλαβαίνουμε όμως. Και ο γέροντάς μας, λέμε, πόσο μας έκανε υπομονή, πόσο μας ανέχθηκε, πόσο αισιόπησε, πόσες φορές μας συμπεριφέρθηκε με πολύ γλυκύτητα, αλλά και αυστηρότητα ακόμα όταν μας χρειαζόταν. Και πώς μας ανεχόταν. Δηλαδή εμείς είμαστε παιδάκια μικρά και ήταν γέροντες. Και τους καλούσαμε την ησυχία τους. Αυτοί ήθελαν να ησυχάσουν, να προσευχηθούν. Και αφιέρωναν χρόνο σε εμάς. Και καθόντουσαν και μας άκουγαν. Και εμείς νομίζαμε ότι μας χρωστούσα και υποχρέωση αυτό. Αλλά βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε και μας συγκινεί και μόνο που το θυμόμαστε.
5: Θυμάστε κάποιο παραστατικό που να σε έκανε εντύπωση με αυτό? Ακριβώς με αυτή, ας το πούμε, την πατρική αγάπη που τώρα πια που μεγαλώσετε και κάνετε εσείς αυτό στα παιδιά σας, να πείτε. Μα τι ήταν αυτό τότε, πώς έγινε?
6: Μια φορά ήμουν στη Μονή Γρηγορίου του Αγίου Νικολάου και είχα ταξιδέψει όλη μέρα από τη Θεσσαλονίκη, μπήκα στο Όρος, πήγα στην Πανήγυρη του Αγίου Νικολάου, όλη νύχτα γρυπνία τεράστια, είχα κάπου 48 ώρες άυπνος. Πήγα το βράδυ στο Γέροντα Παΐσιο και του διηγήθηκα ότι ήμουν στη Μονή Γρηγορίου, ότι είμαστε στην αγρυπνία, ότι ήρθα από την αγρυπνία και με έβαλε κάτι να φάω εκεί και με έμεινα και στο κελάκι του. Εγώ έπεσα ξερός. Το πρωί ούτε σηκώστηκα για προσευχή ούτε τίποτα. Ξύπνησα κάτω τις 6-7 το πρωί. Ο γέροντας δεν μου είπε τίποτα. Μου έκανε ένα τσάι, μου έδωσε κάτι να φάω. Πρέπει να φύγω να πάω στο σκαρίτι για μια δουλειά. Την ώρα που έφευγα, μου χτύπησε λίγο στην πλάτη και μου λέει να αγωνίζεσαι λίγο περισσότερο.
5: Που σηκωθήκατε 6 ώρα. Όχι τα απόγευμα 6 ώρα, το πρωί. Παρ' όλα αυτά.
6: Το πρωί. Είχα 10 ώρες περίπου που κοιμόμουν. Που ήμουν και δικαιολογημένος, αλλά δεν μου είπε, ας πούμε, ρε παιδί μου, κοιμόσουν όλη νύχτα. Απλώς με το φιλότιμο. Μου είπε να αγωνίσετε λίγο περισσότερο, Διάκο. Και έτσι μου έμεινε αυτή η
5: γλυκάδα,
6: η γλυκύτητα του γέροντα. Δεν με πρόσβαλε να μου πει ότι όλη νύχτα κοιμόσουν και ροχάλιζες.
5: Τώρα, πώς γίνεται να διαφωνείς απόλυτα με κάποιον σε ό,τι σου λέει και κάνει, μέσα στην οικογένεια, αλλά με τον τρόπο σου να τον κερδίζεις και με την απόψη σου να τον αναπαύεις?
6: Πάντοτε να ζητούμε το του εαυτού του αδερφού μας. Να μην μας ενδιαφέρει το να στηρίξουμε τη δική μας άποψη, τη δική μας θέση. Διότι όταν αισθάνεσαι και ότι Είσαι σε μια ανασφάλεια. Δεν αισθάνεσαι τον αδερφό σου ως απειλή, ως κάτι που θα σε αμφισβητήσει και θα σε εκμηδενήσει. Δεν φοβάσαι αυτό το πράγμα. Ο υποκάτω πάντων όν, πού πεσείτε, λέει ο Βαϊσάκ. Αυτό που βαλένε αυτού του κάτω από όλου, πού θα πάει από εκεί κάτω. Δεν έχει να πάει κάπου άλλου.
5: Άρα πρέπει να αντέχει καλά και με τον εαυτό σου για να το κάνει αυτό.
6: Σίγουρα. Πρέπει να ερηνεύσει μέσα σου.
5: Και ψυχολογικά καλά με τον εαυτό σου. Καταλαβαίνω.
6: Από πάσα άποψη. Η ταπείνωση μα ειρηνεύει με όλο το είναι μα.
5: Πώς μπορεί ο σύζυγος ή η σύζυγος ή το παιδί μες στην οικογένεια να ειρηνεύσει τους άλλους. Δηλαδή είναι θέμα χαρακτήρα, έτσι γεννήθηκε, είναι αποτέλεσμα αγώνα. Δηλαδή παράδειγμα τι αγώνα μπορεί να κάνει ένα μικρό παιδί, αλλά τελικά να εμφανίζεται ότι το μικρό παιδί είναι ο ειρηνοποιός μες στην οικογένεια.
6: Μπορεί να συμβεί και αυτό. Δηλαδή τα παιδάκια λόγω της αθωότητας που έχουν και της ευλογίας του Θεού που έχουν στην ψυχούλα τους να προσφέρουν αυτή την ειρήνη στους ανθρώπους που είναι γύρω τους. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το προνοεί ο Θεός. Και το τρόπος που μεγαλούν και τα παιδιά μας και τις καταβολές που έχουν από τους γονείς τους. Αλλά αυτό που αφορά εμάς είναι εμείς να προσπαθούμε να διασκοπίζουμε τη χαρά και την ειρήνη γύρω μας.
5: Έχετε.
6: Να μην είμαστε άνθρωποι τοξικοί όπως λένε σήμερα. Αυτός είναι τοξικός άνθρωπος. Δηλαδή όπου τον βάλεις θα δηλητηριάσει και το περιβάλλον του.
5: Τοξικός είναι καλύτερη έκφραση από αυτό που έχω παρακάτω. Δηλαδή ήθελα να σας ρωτήσω, στην πορεία σας έχετε δει ανθρώπους που είναι μόνιμοι, τους λέω εδώ, έξπερτα ανακατοσούρας και ταράσουν μονίμως τον κόσμο?
6: Δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
5: Πώς γίνεται αυτό όμως και να μην το καταλαβαίνουν ότι, ρε παιδί μου?
6: Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Άλλοι το κάνουν από μια κακή συνήθεια. Άλλοι από μια κακή διάθεση και άλλοι από μια αφέλεια. Μπορεί να το έχω στο χαρακτήρα τους αυτό το πράγμα και δεν το καταλαβαίνουν. Και δεν έκανα μια πνευματική εργασία μέσα του να το τακτοποιήσουν αυτό το θέμα. Δηλαδή μπορούσαν να το κάνουν και αντί να σκορπίζουν τη διχόνοια και την ταραχή, να σκορπίζουν τη χαρά και την ειρήνη. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε να αγιάσεις τον εαυτό σου και τα λατώματά σου. Είσαι περίεργος, να γίνεις Άγιος περίεργος. Που να σε ενδιαφέρει η αρετή, η βία των Αγίων, τα καλά παραδείγματα. Μην ψάχνεις τα κουτσομπολιά και τα κακά παραδείγματα. Είσαι φλίαρος, να γίνεις Άγιος φλίαρος. Να διηγήσεις τα μεγαλεία του Θεού. Είσαι, ξέρω εγώ, εσωστρεφής, να γίνεις Άγιος εσωστρεφής. Είσαι εξωστρεφής, να γίνεις Άγιος εξωστρεφής. Να αγιάσεις τον εαυτό σου.
5: Τώρα, αν έχεις επιτυχίες στα κοσμικά πράγματα, λέω, παίρνω και από αυτό που είπε ο Άγιος Παΐσιος, όχι μόνο στα πνευματικά, ή αυτά τα πνευματικά να τα εφαρμόζεις πάρα πολύ καλά στη δουλειά σου, στο μαγαζί σου, στην επιχείρησή σου, σχέσεις σου με τους συνάδελφούς σου, να είσαι εξαίρετος δηλαδή, επιτυχημένος επιχειρηματίας, να έχεις χρήματα διάσημος κτλ. Αλλά μέσα στο σπίτι σου να είσαι η απόλυτη αποτυχία. Γίνεται αυτό, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις?
6: Υπάρχουν, δυστυχώς υπάρχουν.
5: Τι φταίει σε αυτό, πώς είναι δυνατόν?
6: Ίσως φταίει το γεγονός ότι στις εξωτερικές συμπεριφορές μας τρώει και λίγο η καλή εικόνα που θέλουμε να έχουμε, η επιτυχία μας, και στο σπίτι χαλαρώνουμε και αφήνουμε τον εαυτό μας χωρίς επιτήρηση. Και αισθανόμαστε ότι εκεί μπορώ να κάνω όπως θέλω, ό,τι θέλω. Και δεν κοιτάζω ότι και το σπίτι μου είναι ένας τόπος που χρειάζεται να παρακολουθώ τον εαυτό μου. Και όταν βλέπω ότι άναψε κόκκινο και η συμπεριφορά μου και η παρουσία μου δημιουργεί θέμα στο σπίτι μου και πρόβλημα, να ανακαλώ την πορεία μου και να λέω στοπ, πού πας? Δεν βλέπεις ότι σπίτι δημιουργείς πρόβλημα? Μπορεί να πας όλη μέρα στην πρίζα και να είσαι καλός και πηγαίνεις σπίτι και ξαπλώνεις και παραδίδεσαι. Αλλά αυτό δεν βοηθά την οικογένεια, τα παιδιά, τη σύζυγο κτλ. Πρέπει να καταλάβεις ότι δεν γίνεται και εκεί πρέπει να είναι. Και μάλιστα το πρώτο ζητούμενο είναι το σπίτι σου. Τι θα σε ωφελήσει εάν κερδίσεις τον κόσμο όλο και χάσεις το σπίτι σου?
5: Μπορεί να γίνει όμως και το αντίθετο. Δηλαδή να είσαι στο σπίτι σου πολύ καλός. Ενώ δεν θέλω να πω να είσαι αγιασμένη μορφή στο σπίτι σου, δεν νομίζω να γίνει αυτό. Αλλά να είσαι, ας το πούμε, ένας καλός οικογενειάρχης, αλλά να είσαι τύραννος στη δουλειά σου.
6: Και αυτό μπορεί να γίνει. Και εκείνο χρειάζεται.
5: Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Πώς μπορεί να είσαι δηλαδή γλυκό στη γυναίκα του, αγιασμένο με τα παιδιά σου και να βγαίνεις έξω από το σπίτι και να είσαι ο δαίμονας σου ίδιος δηλαδή?
6: Και να σκέφτεσαι ότι να συγκρίνεις τον εαυτό σου και να λες καλά, το παιδί μου το αγαπώ και το συμπεριφέρομαι σωστά. Τα άλλα τα παιδιά δεν είναι παιδιά του, σχετικά μου και είναι και αδερφοί μου. Γιατί να συμπεριφερθώ στον υπάλληλό μου με τρόπο σκληρό? Αν ήταν παιδί μου, θα συμπεριφερόμουν έτσι? Αν ήταν αδερφός μου, αν ήταν σύζυγός μου, πώς θα το συμπεριφερόμουν? Θα ήθελα εγώ να συμπεριφέρονται έτσι στα δικά μου παιδιά?
5: Ναι, αλλά τι φταίει και γίνεται αυτό?
6: Φταίει η δική μας ατέλεια, η δική μας ανοριμότητα.
5: Έχετε πει και κάτι άλλο που θέλω πολύ να μας το εξηγήσετε, να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό. Ότι αν δεν είσαι και πολύ σπουδαίος στη δουλειά σου, φτιάξε, κοίταξε το σπίτι σου πρώτα, γιατί δεν θα σε σώσει ο καναπές του γραφείου ή ο γκισές του μαγαζιού σου. Είναι πολύ σημαντικό να μας το εξηγήσετε αυτό.
6: Θέλω να πω ότι η όλη πορεία μας αρχίζει από το σπίτι μας. Εάν στο σπίτι δεν έχεις ειρήνη και δεν έχεις καλή ατμόσφαιρα και καλή διάθεση, τότε σίγουρα και τα εξωτερικά, τα υπόλοιπα θα πάνε χαμένα. Δηλαδή, όπως είπαμε προηγουμένως, τι θα σε ωφελήσει εάν αποκτήσεις εκατομμύρια αλλά χάσεις το σπίτι σου, τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου? Τίποτα. Θα είσαι ένας δυστυχισμένος. Ενώ και πολύ καλά να μην πηγαίνει η δουλειά σου, εάν στο σπίτι σου έχεις ειρήνη και αναπάβεσαι και λίγο να στερηθείς, το αξιοποιάς και αυτό πνευματικά, το αξιοαντιμετωπίζεις. Γι' αυτό και εγώ λέω και στους ιερείς μας ιδιαίτερα, προσέξτε πατέρες στο σπίτι σας, τη σύζυγό σας, τα παιδιά σας. Εάν στο σπίτι έχεις προβλήματα, δεν θα μπορέσεις να αποδώσεις και στην ενορία. Αλλά εάν στο σπίτι σου έχεις ειρήνη, τότε και στην ενορία θα αποδώσεις περισσότερα. Και στο λειτουργικό σου καθήκον και στο ποιμαντικό σου έργο θα αποδώσεις περισσότερα, εάν έχεις ειρήνη στο σπίτι σου.
5: Τώρα, Γέροντα, για να τελειώσουμε, δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, ούτε τον εαυτό μου, έτσι, αλλά, ή άλλους που γνωρίζω, αλλά μήπως πρέπει να βρούμε τρόπους να ξεσπάμε που και που? Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό που, δηλαδή και ξεσπάμε σε λάθος περιβάλλοντα, αυτό εννοώ. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό που λέγατε για αυτόν τον κύριο που γνωρίζετε στη Λεμεσό, που πήγαινε και αγόραζε εισιτήρια για το γήπεδο κάθε Κυριακή, ενώ δεν του άρεσε να βλέπει ποδόσφαιρο, μόνο για ξεσπάσει, για να πηγαίνει ή να φωνάζει. Το θυμάμαι πολύ έντονα που το λέγατε.
6: Ναι.
5: Πώς πρέπει να αποφορτιζόμαστε με στο γάμο?
6: Σίγουρα όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά να βρούμε τρόπους που θα μας βοηθήσουν να ξεκουραστούμε και θα βγάλουμε αυτή την πίεση όλοι. Να βρούμε τρόπους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι καλοί. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του τρόπο. Άλλος με τον ένα, άλλος με τον β'. Ακόμα και στην εκκλησία, βλέπετε τι λέει ο Απόστολος, ευθυμίτης ψαλέτο. Είσαι ευθυμός, έχεις μέσα σου χαρά, ψάλε. Έχεις λύπη, κλάψε. Έχεις, ας πούμε, ένα πόλεμο, νίστευσε. Κάνε μετάνοιες, δηλαδή εκτονώνεις αυτό που έχεις μέσα σου. Και μου έκανε εντύπωση που ο Άγιος Πορφύριος είπε σε κάποιον, πάρε ένα κατοικίδιο ζώο, να διοχετεύεις το ενδιαφέρον σου και την αγάπη σου. Ή κάμε έναν κήπο σπίτι σου. Και εγώ πολλές φορές λέω στους ανθρώπους εδώ στη Λεμεσό, που έχουμε ωραία θάλασσα, λέω να πάτε στη θάλασσα. Αφού αισθάνεσαι κατάπτωση και κατάθλιψη και μια κόπωση ψυχική, σίγουρα και η προσευχή και η μελέτη θα σε βοηθήσει. Αλλά και κάτι το ανθρώπινο. Πήγαινε το πρωί κανένα πάνω στη θάλασσα, να δεις πόσο θα ζωγονηθείς. Είναι φύση του Θεού, είναι δημιουργία του Θεού. Ο Άγιος Πορφύριος και οι πατέρες μας έλεγαν για την χειρονακτική εργασία, πόσο βοηθά τον άνθρωπο. Το είδαμε και στο μοναχισμό, που εμείς επίσης ζητούσαμε πολλές φορές να πάμε στον κήπο, να δουλέψουμε, να σκάψουμε, να ποτίσουμε, να φυτέψουμε. Και με αυτόν τον τρόπο ξεκουραζόμασταν. Δεν κουραζόμασταν.
5: Εκεί ξεσπάζατε δηλαδή.
6: Εκεί,
5: παρόλο που είχε κούραση.
6: Είχε κούραση σωματική, αλλά είχε ξεκούραση πνευματική και ψυχική.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
6: Άστε πάντα καλά.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ό,τι καλόν. Με τον Ηλία Λιαμή.
2: Χαίρετε. Εγώ είμαι από τους ευτυχείς ανθρώπους. Θα σας πω γιατί. Το πρώτο είναι ότι δεν δούλεψα ποτέ στη ζωή μου. Να το πω διαφορετικά, κατάφερα να κερδίζω τον επιούσιο με πράγματα που μου άρεσαν. Και κατά μίαν έννοια, δούλος δεν υπήρξε. Υπήρξε ένας άνθρωπος που αισθανότανε ότι κάθε μέρα κάτι δημιουργεί, κάτι ελάχιστο, χωρίς την έννοια της επιβίωσης. Το δεύτερο είναι ότι η εφηβική και η φοιτητική μου ζωή παρατάθηκαν αρκετά, μέχρι και την τρίτη, μέχρι και την τέταρτη δεκαετία της ζωής μου. Μέσα σε αυτή τη ροή, που πολλοί πιστεύουν ότι τίποτα δεν θα τους ξανασυμβεί από όσα συνέβησαν στο παρελθόν, σε επίπεδο τέχνης, σε επίπεδο χαράς, σε επίπεδο παρέας, σε επίπεδο κοινωνικότητας, εμένα η ζωή μου επιφύλαξε εκπλήξεις. Βέβαια, ήταν μια έκπληξη που δεν την περίμενα ότι θα βρισκόμουν εγώ, ένα παιδί του κέντρου της Αθήνας, να τον φέρει ο γάμος του να μείνει Πειραιά. Και όμως, και αυτό συνέβη, αλλά και στην περιοχή αυτή την ευρύτερη, με περίμενε μια απίστευτη έκπληξη. Ήρθαν έτσι οι συγκυρίες, ώστε να βρεθώ σε μια περιοχή, το Κερατσίνι, που δεν πίστευα ποτέ ότι θα είχα λόγο να πάω. Και όμως ήρθαν έτσι τα πράγματα και μέσω της γνωριμίας μου με έναν εκλεκτό και μακαριστό πλέον άνθρωπο, τον μαέστρο τον Δημήτρη Κανάρη, έφτασα πρώτα να συνεχίσω να τραγουδάω, όπως έκανα φοιτητής και λίγο αργότερα, ξανά τραγούδισα σε μια χοροδία, αλλά και έμαθα και είδα και ζεστάθηκα. Αυτές ήταν οι μνήμες που υπήρξαν αφορμή για να φέρω σήμερα εδώ στο στούντιο της διαδικτυακής τηλεοράσεως της Πεμπτουσίας να φέρω την κυρία Χρυσούλα Τσιμούρη, την καλλιτεχνική διευθύντρια των μουσικών συνόλων Επτάχορδη Λύρα, που κινείται στην ενορία του Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου. Και μέσα από κάποια πράγματα που θα μας καταθέσει, κάποια καλά πράγματα που συνεχίζονται εκεί να πραγματοποιούνται, να γυρίσω κι εγώ λίγο πίσω το χρόνο και να ξαναυπάρξω βέβαιος, αν και είμαι, ότι οι εκπλήξεις σε όλους μας πάντοτε καραδοκούν. Φτάνει να έχουμε λιγάκι το μάτι μας ανοιχτό. Κυρία Τσιμούρη, τις έκανα τις συστάσεις, τις ιδιότητές σας έχουμε και στο παρελθόν ξανασυζητήσει. Είναι καλλιτεχνική η δημιουργία σας, είναι η συνθετική σας δραστηριότητα, είστε μαέστρος, είστε μουσικός. Κάποιες στιγμές πιστεύω και νομίζω και υποψιάζομαι ότι δεν έχουν τέλος οι δυνάμεις σας. Πάντα να είμαστε όλοι καλά. Δεν είναι θέμα σωματικών δυνάμεων η ζωή, είναι θέμα ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων. Όποιος έχει πράγματα να κάνει και τα νιώθει, το σώμα βοηθάει. Ισχύει και το αντίστροφο. Ας μιλήσουμε όμως λιγάκι για αυτή την Κυψέλη, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος τι καλά πράγματα συμβαίνουν σε μια περιοχή αντικειμενικά, δεν θα έλεγα υποβαθμισμένη, αλλά συγκεκριμένων ανθρώπων με τον αγώνα τους, την επιβίωσή τους, πάντα έτσι ήτανε. Περιοχές που, επιτρέψτε μου να το πω, αφού έχω εικόνα πλέον και βορείων προαστίων λόγω σχολείου, αλλά και νοτίων προαστίων λόγω διαμονής, ότι οι περιοχές αυτές έβγαλαν διαμάντια ανθρώπους και συνεχίζουν να βγάζουν διαμάντια ανθρώπους. Για το ένα διαμάντι μίλησα, το καλλιτεχνικό. Ας δούμε όμως λίγο από το παρελθόν, πολύ από το παρόν και ακόμα περισσότερο για το μέλλον.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Πραγματικά για μένα είναι κάτι πάρα πολύ αγαπημένο στη ζωή μου. Το ότι έχω αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση των χοροδιακών συνόλων της Επτάχορδης Λύρας, του Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου. Για όσους δεν γνωρίζουν, παρότι κάποια περίοδο ήταν γνωστή η χοροδία αυτή για μεγάλη περίοδο σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, τα χοροδιακά σύνολα ξεκίνησαν το 1966. Ιδρύθηκαν από τον αείμνηστο τον μαέστρο τον Δημήτρη τον Κανάρη. Έναν άνθρωπο τόσο πλούσιο σε μουσικές, σε αγάπη, σε έτσι συναισθήματα, πολύ
2: πίστη.
3: Πάρα πολύ πίστη, εννοείται. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ξεκίνησε, έφτιαξε για πρώτη φορά χοροδία αγοριών. Με πάρα πολλά παιδιά, 100-150 παιδιά είχε, συμμετείχανε και μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ήταν πάρα πολύ ιστορικές και σημαντικές στιγμές αυτό που είχε καταφέρει για πάρα πολλά χρόνια, με πάρα πολλά βραβεία, με διαγωνισμούς, με συμμετοχές σε μεγάλες εκδηλώσεις. Ήταν όλη η Ελλάδα τότε, επί 30 χρόνια και γνώριζε τη χοροδία, την Επτάχορδη Λύρα του Αγίου Ευθυμίου. Κάποια στιγμή το 1982 έγινε και χοροδία κοριτσιών. Αργότερα η χοροδία των χοροδιών των κοριτσιών έγινε μεικτή. Υπήρχαν λοιπόν όλα αυτά τα στάδια. Ακούραστος πάλεψε περισσότερο για να βιώσουν τα παιδιά υπέροχες στιγμές μέσα από την τέχνη και τη μουσική. Αυτό τον διέφερε βασικά. Όχι το να βραβευτεί. Τα βραβεία ήρθανε λόγω της ποιότητας και της δουλειάς του. Εγώ βρέθηκα εκεί στα πρώτα χρόνια μου ως μαέστρος. Με κάλεσε και με παρακάλεσε να αναλάβω ένα τμήμα. Ήμουν εκπαιδεύτρια σε ένα τμήμα. Μου λέει: έχω δει τη δουλειά σου, μου αρέσει πολύ, σε παρακαλώ, βοήθησέ με σε αυτό. Πραγματικά λοιπόν, με επιφυλάξει στην αρχή, πήγα και εντάξει, είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εκεί, γιατί αγάπησα το χώρο, αγάπησα αυτό το οποίο, δεν ξέρω, αυτό που ζήσαμε το απίστευτο με τον Δημήτρη τον Κανάρη. Έτσι λοιπόν, προχωρώντας εγώ τις σπουδές μου και στο εξωτερικό και εδώ, κάποια στιγμή έφυγα, μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια, αναγκάστηκα να φύγω από τη χοροδία, με πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις όμως. Το έργο του Δημήτρη του Κανάρη το συνέχισε η Πέρσα η Λαζάρου για αρκετά χρόνια, με πολύ καλό επίπεδο. Κάποια στιγμή λοιπόν μου ήρθε η πρόταση να το αναλάβω. Ήταν πολύ μεγάλη συγκίνηση. Και παρότι την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε στο πρόγραμμά μου ούτε λεπτό ελεύθερο, δεν ούτε καν σκέφτηκα ότι δεν θα το κάνω. Ναι. Ήθελα να το κάνω. Ήταν όλα αυτά που είχαμε ζήσει. Πραγματικά λοιπόν, ξεκίνησα με τη χοροδία με πάρα πολύ έτσι, αγάπη στους ανθρώπους αυτούς. Βέβαια, πρόεδρος χοροδίας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ο αρχιμανδρίτης ο Ιωάννης ο Μαρής, ο οποίος είναι η ψυχή όλου αυτού του έργου, ένας άνθρωπος πολύ ταπεινός, αλλά που βρίσκεται πάντα δίπλα μας. Αγαπάει πολύ αυτή τη δραστηριότητα και βρίσκεται δίπλα μας και μας βοηθάει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τα μέλη της χοροδίας, από τα μικρότερα του δημοτικού σχολείου μέχρι και τους ενήλικες, τους μεγάλους, τη μεικτή χοροδία. Εγώ ακολουθώ ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα διδασκαλίας, δηλαδή αυτό μου αρέσει, αυτό με εκφράζει. Μέσω διαδραστικής παρτιτούρας, μέσω βιντεοπροβολέα βέβαια, τα πάντα, μέσω βίντεο, μέσω χοροδιακών εργαστηρίων, κάνουμε χοροδιακά εργαστήρια και επίσης μέσω μουσικοθεατρικής έκφρασης και κίνησης. Το κάθε τραγούδι γίνεται κίνηση, γίνεται χορός, κατά καιρούς έχουμε συνεργαστεί με πολλούς χορογράφους και τα τελευταία χρόνια επίσης κάνουμε κάτι αρκετά πρωτοποριακό για την Ελλάδα. Mm-hmm. Η χοροδία, εκτός από όλα τα άλλα είδη του ρεπερτορίου, ασχολείται και με το πολυφωνικό παραδοσιακό τραγούδι. Το πολυφωνικό λοιπόν αυτό πώς το παρουσιάζουμε? Με χορογραφίες. Με παραδοσιακές στολές και με χορογραφίες.

0: Είναι, λοιπόν... είναι μια τάση διεθνής αυτή, δηλαδή είναι κάτι που
1: ναι,
0: είναι
1: ναι, γίνεται, γίνεται πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Απλά τώρα, σιγά σιγά...
0: Μα είναι και η συμμετοχή σας σε πολλά που χρειάστηκε
1: γίνεται,
0: να το αφομοιώσετε.
1: Ναι, γίνεται και στην Ελλάδα. Αυτή η κατηγορία, ας πούμε, λέγεται σκηνικό φολκλόρ. Αυτό λοιπόν το υιοθετήσαμε τα τελευταία χρόνια, μας βοήθησε πάρα πολύ στην δημιουργία αυτών των πρώτων τραγουδιών, ο Γιώργος Σοκολέμης, ο χοροδιδάσκαλος, εξαιρετικός, όπου πραγματικά έδωσε πνοή σε αυτό το οποίο εγώ ήθελα, στο όραμά μου, στο να μπορέσουν να μάθουν να κινούνται και να τραγουδούν άψογα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και πραγματικά έδωσε αποτελέσματα και βραβεία αυτό, αυτή η συνεργασία και αυτό το στυλ. Επίσης και στα σύγχρονα τραγούδια, γιατί εγώ δεν ήθελα η χοροδία να τραγουδάει μόνο κλασικό ρεπερτόριο, ήθελα να τραγουδάει και σύγχρονα χοροδιακά τραγούδια. Στα σύγχρονα χοροδιακά τραγούδια λοιπόν, με συνεργασία σύγχρονων χορογράφων, μοντέρνων χορογράφων, τραγουδούσαν και κινούντος στο χώρο, κρατώντας κεριά, κρατώντας μαντήλια και μόνο με τις κινήσεις τους. Φτιάχνοντας λοιπόν ένα θέαμα πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο φανταζόμαστε όταν ακούμε χοροδία. Το στατικό, το έτσι με το ντοσιέ, εγώ πραγματικά δεν μπορώ το ντοσιέ, πρέπει να τα γνωρίζουν τόσο καλά τα τραγούδια από μνήμης, τόσο καλά, και να έχουν γίνει ένα με το σώμα τους, ώστε να μπορούν να τα εκφράσουν. Όταν κρατάς ένα ντοσιέ και είσαι ακίνητος, καταρχήν εντάξει και το ντοσιέ δεν βοηθάει γενικά και σαν αναπνοήση, αλλά πέρα από αυτό, κάτσα και βλέπεις μέσα. Δεν μπορείς να εκφράσεις. Και από τη στιγμή που δεν μπορείς να το δώσεις στο κοινό σου, τότε έχεις αποτύχει. Το ενσωματώνεις λοιπόν όλο αυτό και μετά το δίνεις στο κοινό.
0: Μα αυτό έχει απαιτήσεις. Εδώ έχει homework η υπόθεση.
1: Έχει πάρα
0: έχει
1: πολύ
0: διάβασμα.
1: Δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ διάβασμα. Πάρα πολλά ξενύχτια. Επειδή ο χρόνος μου είναι πάρα πολύ πιεσμένος.
0: Και τον μελών όμως.
1: Και τον μελών. Έχω ετοιμάσει μια ομάδα στο Facebook όπου μπαίνουν τα μέλη της χοροδίας και εκεί κάνουν την online, θα έλεγα, εξάσκησή τους μέσα στην εβδομάδα. Εκεί ανεβάζω βίντεο ακριβώς όπως θέλω η κάθε φωνή να αποδώσει το κάθε τραγούδι και οδηγίες. Έτσι ώστε να μελετήσουν, να μην κάθει στο πιάνο να παίξει τη φωνή τους, δεν το θέλω αυτό. Θέλω ακριβώς έτσι όπως το πρέπει να αποδώσει το κομμάτι, να το μελετήσει κάθε φωνή. Έτσι λοιπόν έρχονται έτοιμοι. Καταρχήν πάρα πολύ ταχύρυθμο, διότι την πρώτη φορά τους παρουσιάζω το κάθε κομμάτι και μετά το μελετούν όπως πρέπει και την επόμενη φορά έρχονται και το φτιάχνουμε όπως πρέπει. Έτσι λοιπόν δημιουργούμε πραγματικά πολύ καλή μουσική από τη μία, από την άλλη όμως δραστηριότητες που αρέσουν πάρα πολύ στους χοροδούς και που γουστάρουν να έρθουν. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί πάρα πολλοί μαέστροι έχουν αυτό το παράπονο.
0: Ναι.
1: Ότι ξεκινάω με 50 μέλη και μετά από 2 μήνες έχω 10. Παίρνουν τις παρτιτούρες, κάθονται σπίτι, τις διαβάζουν και έρχονται. Μα το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό ο σκοπός η συναυλία. Αυτός ο σκοπός είναι η μέρα της πρόβας. Να τη χαρούν, να κάνουμε πράγματα, δραστηριότητες. Εμείς, ας πούμε, η πρόβα μας μπορεί να διαρκέσει και 5 ώρες. Έχοντας εναλλαγές, έχοντας εργαστήρια, έχοντας διάφορους τομείς. Αυτό το πράγμα όμως πρέπει να το χαίρονται για να μπορεί ο άλλος να δώσει στη χοροδία τόσο μεγάλο χρόνο, πολύτιμο χρόνο. Πρέπει να είναι κάτι που του αρέσει. Έτσι λοιπόν στοχεύουμε καταρχήν στην ευχαρίστηση.
0: Α, μπράβο. Ήθελα να ρωτήσω του κόπου που ακούω ότι προϋποθέτει η συμμετοχή στη χοροδία, ήθελα να ακούσω το αντίδωρον.
1: Αυτό είναι.
0: Τι κερδίζει κανείς από εκεί? Αυτή η ευχαρίστηση αλλά και η εμπειρία, θα ήθελα λιγάκι να την προσεγγίσουμε. Τη χαρά, αλλά και αυτό που δίνει η συμμετοχή της χοροδίας σε τόσες και τόσες διοργανώσεις.
1: Εννοείται. Καταρχήν προσπαθώ να υπάρχει η χαρά της πρόβας, η χαρά των ωραίων τραγουδιών,
0: ναι,
1: η χαρά της εναλλαγής, να μην είναι όλα στο ίδιο στυλ, να μπορούμε να έχουμε πολλές εναλλαγές. Επίσης, η χαρά της χορογραφίας, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικό.
0: Η κίνηση.
1: Να εκφράζονται τα κομμάτια τους με κίνηση. Και να, δηλαδή, εγώ τώρα τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις παιδικές και τις νεανικές χοροδίες. Αν όχι όλο το ρεπερτόριο. Ένα μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου, ειδικά τα σύγχρονα κομμάτια, να εκφράζονται με αυτό τον τρόπο. Βέβαια, με ειδικούς στον τομέα τους. Πολλές φορές, ας πούμε, κάποιοι μαέστροι προσπαθούν να κάνουν πράγματα τα οποία κάποιες φορές μπορεί να βγαίνουν και γελία. Πρέπει να βρεις έναν χορογράφο, να βρεις έναν άνθρωπο που γνωρίζει, να είναι δίπλα σου και να κατευθύνει την κίνηση πιο επιστημονικά, πιο καλλιτεχνικά.

0: Το δεύτερο είναι η χαρά των συναυλιών και των διαγωνισμών, που τώρα τελευταία η χοροδία...
1: Να υπάρχει πάντα στόχος χειροπιαστός.
0: Να υπάρχουν στόχοι. Όμως, οι συναυλίες, για μένα πολύ σημαντικό, οι συναυλίες και οι διαγωνισμοί δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εάν οι χοροδίες που έχουν κάνει όλο αυτό το πράγμα ως αυτό σκοπό, έχουν αποτύχει. Διότι αν κάτι δεν πάει καλά, η χοροδία διαλύεται, στεναχωριώνται. Όταν έχουν φτάσει με πάρα πολύ αγώνα μέχρι εκεί και κάτι... Ενώ στην ουσία ο σκοπός είναι η παρέα, η κοινή εμπειρία και κάτι μπορεί να μην πάει καλά, ας πούμε, και να μην πάρουμε το χρυσό και να πάρουμε... Ή να μην τρελαθούμε. Αυτό είναι το θέμα. Να πούμε ότι ζήσαμε όμορφα. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Έτσι λοιπόν, η χοροδία αυτά τα τελευταία χρόνια που έχω εγώ την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές συναυλίες. Με ενδιαφέρει αυτό για να, εγώ τους είπα, για να γεμίσετε το άλμπουμ της ζωής σας με ωραία πράγματα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Έτσι λοιπόν, με πολύ αγώνα δικό μου πολλές φορές, γιατί καταλαβαίνετε τον αγώνα για να προετοιμαστεί η χοροδία για μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, για όπερες, για ορατόρια, για συναυλίες πολύ, ας πούμε, δύσκολες. Τυχαίνει, ας πούμε, μια χρονιά να έχουμε 6 κορυφαίες συναυλίες και να πρέπει ταυτόχρονα να δουλεύουν όλα αυτά τα έργα. Καταλαβαίνετε το πόσο δύσκολο είναι. Όμως, εγώ παλεύω πάρα πολύ για να καταφέρω να κάνω εύκολη τη δουλειά τους, να την κάνω όμορφη τη δουλειά τους, πολλές φορές να τους προστατεύσω, συμμετέχουν, ας πούμε, σε μία όπερα. Εγώ θέλω να αγκαλιάσω τη χοροδία μου, να μην τη στεναχωρήσει κανείς. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για το μαέστρο και πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν θα έρθει σε επαφή με άλλες χοροδίες, με άλλους σολίστες και τα λοιπά,
1: σκηνοθέτες,
0: πρέπει εσύ να είσαι μπροστά για να προφυλάξεις ανθρώπους σου. Αυτό το πράγμα, κάποιοι μαέστροι είναι πιο, εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ το, δηλαδή, θέλω να αισθάνομαι ότι είναι παιδιά μου. Ακόμα και μεγάλη ηλικία, θέλω να είναι παιδιά μου που θέλουν προστασία. Έτσι λοιπόν, μέσα σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις, κορυφαίες στιγμές, ήταν η συμμετοχή μας και η βράβευσή μας με χρυσό και αργυρό μετάλλιο στον Διεθνή Διαγωνισμό της Interculture το 17 στην Καλαμάτα. Ήταν τα πρώτα μεγάλα μας, η πρώτη συμμετοχή μάλλον και τα μεγάλα βραβεία που πήραμε. Διεθνή βραβεία ανάμεσα σε πάρα πολλές χοροδίες, ήταν 70 χοροδίες από όλο τον κόσμο. Επίσης, δεύτερη πολύ σημαντική στιγμή, πέρυσι στην Περούτζια της Ιταλίας, επίσης σε διεθνή διαγωνισμό της Interculture, που βραβευθήκαμε με 2 αργυρά μετά.

0: Θα φοράμε παραδοσιακές στολές. Πιστεύω το πρόγραμμα μας θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε σε χοροδίες, 400 χοροδίες από όλο τον κόσμο, να παρουσιάσουμε κάτι στοιχεία της ελληνικής παράδοσης. Οι χοροδοί είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτό το γεγονός και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε, καταρχήν θα ζήσουμε μια υπέροχη εμπειρία και θα καταφέρουμε και κάποιο μετάλλιο που έχουμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά.
1: Ναι. Πάντως αυτό το γεγονός έρχεται σαν μια συνέχεια με πολύ λαμπρών έτσι εκδηλώσεις του παρελθόντος.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, να πούμε
0: Βέβαια.
1: Λίγο έτσι, ποιες νομίζεις ότι έτσι εξ αφορμής του τώρα,
0: ναι.
1: του σχεδίου του υπέροχου αυτού, πού πρέπει να στραφεί λίγο η μνήμη σας, έτσι, να πάρετε δυνάμεις από το παρελθόν, όπως κάνουμε τις επαιτίες.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Βέβαια. Εκτός από τους δύο μεγάλους διαγωνισμούς που προανέφερα της Ιντερκουλτούρ, η όπερα El Greco του Γιώργου Χατζηνάσιου ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή. Η όπερα Εμιλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που ήταν δικής μου σύνθεσης. Το αφιέρωμα στο Χριστιανικό Τραγούδι στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Επίσης στη συναυλία Όλη η Ελλάδα για το Μίκη, στο Καλλιμάρμαρο. Απίστευτες εμπειρίες. Επίσης το ορατόριο Παναγία Μητέρα του Φωτός του Γιώργου Θεοφάνους της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Καταπληκτικές στιγμές. Έχουμε συμμετάσχει σε πολλές εκπομπές στην υγειά μας και αυτό είναι κάτι διαφορετικό για τους χορόδους. Ναι. Μια διαφορετική εμπειρία σε πολλές δισκογραφικές παραγωγές. Έχουμε τόσα πολλά, δεν ναι. είπα κάποια άλλα.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε, ναι. να μείνει κάποιος χοροδία γιατί αισθάνεται ότι δεν ξέρει κάθε χρόνο τι ωραίο τον περιμένει.
0: Ακριβώς, έτσι. Αυτό είναι.

0: γίνεται αυτή τη στιγμή από πλευράς επιλογής ανθρώπων. Απροϋπόθετα κάποιος μπορεί να έρθει στη χοροδία. Πώς λειτουργεί το θέμα της επιλογής, όχι τίποτα άλλο, να ακούσουν και συνάδελφοι, να το πω έτσι, που είναι πάντα το αγκάθι, ποιον ναι. παίρνω, ποιον αφήνω.
1: Ναι, ακριβώς. Κοιτάτε, εμείς αυτή τη στιγμή λειτουργούν δύο τμήματα, δύο μεγάλα τμήματα. Το ένα είναι η μεικτή χοροδία, όπου οι απαιτήσεις είναι λίγο λιγότερες, θα έλεγα. Μπορούν να έρθουν και εφηβοί, ας πούμε, μαθητές λυκείου και νέοι μέχρι 45 χρονών. Κάπου εκεί πέρα μπορούν να έρθουν. Είναι και λίγο διαφορετικό το ρεπερτόριο, λίγο πιο εύκολο, λιγότερες απαιτήσεις. Υπάρχει όμως και το Νεανικό Φωνητικό Σύνολο, όπου εκεί πέρα ξεκινάμε από πρώτη γυμνασίου και φτάμε περίπου μέχρι 30 χρονών, όπου πρέπει να είναι μουσική. Και πρέπει να έχουν πάρα πολύ ωραία φωνή. Έτσι λοιπόν, τι κάνουμε, κάθε Σάββατο, όλη τη χρονιά, δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όλη τη χρονιά μπορεί να έρθει κάποιος να περάσει ακρόαση. Επιλέγουμε τους καλύτερους, περνάνε από μια δοκιμαστική περίοδο μαζί με τους υπόλοιπους χορόδους και σιγά σιγά μπαίνει μέσα κανονικά στα τμήματα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά το να έρχονται άνθρωποι από όλη την Αττική, από μακρισμένα σημεία και να βρισκόμαστε όλοι μαζί, πάρα πολλά άτομα, να βρισκόμαστε μαζί την ίδια στιγμή στον Άγιο Ευθύμιο Κερατσινίου, μέσα στην αίθουσα συναυλιών και να κάνουμε τις πρόβες μας. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Και τώρα ευτυχώς, επειδή η αίθουσά μας είναι πολύ μεγάλη και μπορούμε να τηρήσουμε και τις αποστάσεις ασφαλείας, αναγκαστικά φοράμε και τις προσωπίδες μας, έτσι όπως ορίζει και το Υπουργείο.
0: Πρωτόκολλο.
1: Και, ναι, ακριβώς. Και η πρόβα γίνεται με την ίδια θέρμη, με την ίδια τρέλα. Υπάρχει κάτι το μοναδικό σε αυτή τη χοροδία που έχει ξεκινήσει από παλιά και πριν από μένα. Ναι, και εγώ το συνεχίζω. Το ότι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ παθιασμένοι με αυτό το πράγμα.

0: Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πετυχαίνουμε όσα πετυχαίνουμε. Και χαιρόμαστε όλοι αυτή την εμπειρία. Ναι. Καλούμε λοιπόν όποιον θέλει, στα δύο μεγάλα τμήματα, γιατί υπάρχει και νεανική, ένα μικρό τμήμα παιδικής νεανικής παροδίας, αλλά στην ουσία στα δύο μεγάλα τμήματα, όποιος επιθυμεί να έρθει, κάθε Σάββατο είμαστε από τις 11.30 ναι. εκεί και τον περιμένουμε για να χαρεί μαζί μας αυτή την καταπληκτική εμπειρία.
1: Να είναι όμως και έτοιμος, γιατί να τα λέμε αυτά είναι το μεγάλο πρόβλημα των μαέστρων, αλλά και το μεγάλο ζητούμενο των χωρών. Να είναι έτοιμος για θυσίες και συνέπεια, οι οποίες βέβαια έχουν αναλυφθεί εθελοντικά, αλλά από τη στιγμή που θα πεις ναι, ο μαέστρος πρέπει να βασιστεί.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Έτσι, ναι. Γιατί αυτό νομίζω είναι πέραν από καλλιτεχνικό εργαστήριο χοροδία, είναι σχολείο αυτοδέσμευσης και πειθαρχίας. Ναι. Εγώ τουλάχιστον το λέω στα παιδιά, είναι πολλαπλή η προσφορά του μουσικού συνόλου, είτε ορχήστρα είτε χοροδία, στη διαμόρφωση προσωπικότητων.
0: Εγώ σε αυτό που είπες, εγώ θεωρώ ότι για να είναι κάποιος εκεί, να μην το κάνει από υποχρέωση. Να το κάνει επειδή του αρέσει. Εγώ δεν θέλω κανένα χοροδό να έρχεται γιατί έχει δεσμευτεί. Δεν θέλω. Ναι. Εγώ θέλω αυτόν που έχει τρελαθεί με αυτό. Που το θέλει πάρα πολύ. Ναι. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αγωνίζομαι. Να έχω ανθρώπους που το παλεύουν. Δεν μπορώ να τους δεσμεύω. Δηλαδή δεν έχω δεσμεύσεις. Δεν δουλεύεις μαζί του.
1: Ναι. Γι' αυτό μίλησα για αυτοδέσμευση. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά του μαέστρου, για να προσπαθεί ένα ξεχωριστά να του υπενθυμίζει αυτό που επέλεξε ο ίδιος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι τρομερή απώλεια, δεν θα τα λέγα απώλεια, κέρασμα δυνάμεων. Είναι κέρασμα δυνάμεων. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Τέτοια πράγματα δεν βγαίνουν με μια επιπολαιότητα.
0: Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό το ότι η χοροδία του Αγίου προσφέρει τα πάντα, εργαστήρια, πρόβες, τα πάντα δωρεάν. Γιατί υπάρχουν πολλές χοροδίες όπου βέβαια δικαίως πρέπει να καταβάλεις κάποιο αντίτιμο. Γίνεται μεγάλος αγώνας και από τον πρόεδρο της χοροδίας, τον αρχιμανδρίτη τον Ιωάννη Τομαρή, αλλά και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να βρίσκουν πόρους και να παρέχουν τα πάντα δωρεάν. Δηλαδή το μόνο μέλημα του χοροδού θα είναι να διαβάσει και να είναι έτοιμο σε αυτό.

Αν αναρωτιέστε τι καλό συμβαίνει γύρω σας, τι καλό συμβαίνει γύρω μας, να πούμε ότι όσοι άνθρωποι ασχολούνται σοβαρά με τα καλά πράγματα, δεν έχουν χρόνο για δημοσιότητα, δεν έχουν χρόνο για δημόσιες σχέσεις, δεν έχουν χρόνο για πολλές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γενικά δεν έχουν χρόνο να προβάλλουν τον εαυτό τους, γιατί έχουν επιλέξει να κάνουν ουσιαστικά πράγματα. Το λέω αυτό γιατί μερικές φορές μονοπολούν την προσοχή μας, την μονοπολούν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν σαν βασική απασχόληση την προβολή. Με άλλα λόγια, αν θέλετε κάτι καλό, αναζητήστε το. Πιθανό να είναι δίπλα σας, πιθανό να σας περιμένει. Το μόνο σίγουρο είναι, όπως καταλάβατε και από την εκπομπή αυτή, ότι η χοροδία του Αγίου Ευθυμίου σίγουρα σας περιμένει. Μάθατε πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή, είτε ως μέλη, είτε ως ακροατές. Πάντα βρίσκει κανείς τρόπο αν θέλει να σχετιστεί με κάτι. Και αυτή θα είναι και η ευχή μας. Πάντως, αν βρίσκονται στη δική σας καθοδήγηση νέοι άνθρωποι, οθήστε τους προς τέτοιες δράσεις. Κάποτε θα σας ευγνωμονούν, όπως το κάνω εγώ για κάποιους περασμένους, και ελπίζω, και ελπίζουμε και οι δύο σήμερα εδώ, κάποιοι σε 30 χρόνια, 40 χρόνια από σήμερα, να έχουν κάτι και κάποιους ανθρώπους να θυμούνται ως ευεργέτες τους. Αλυσίδα είναι τα πράγματα πολιτισμού και πνευματικότητας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Σύντομα θα βρεθούμε πάλι μαζί.

0: ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και αίσθηση της ασθενείας ημών, ανήκει και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέω τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεσε μη τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Όσα απειτά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου στις αυλές του Κυρίου, καρδία μου και σάξου μεγαλιάσονται επί Θεών ζώντα, και γάστρο θείον έβρνε αυτό οικίαν, και τριγώνος εάν εαυτή, ουθείς ήταν ως εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκος σου, εις τους αιώνας των αιώνων εσούς είσαι. Μακάρι ως ανήρες την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσει την καρδία του διέθετη στην κοιλάδα των κλαθμών ως τον τόπον ονέθετο και γάρε ευλογίας δώσει νομοθετών, πορεύσουν δεκ δυνάμεως εις δύναμη, οφθήσεται ο Θεός των Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημονίδω ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν η μέρα μία της αυλές υπερφυλιάδας. Σε λεξάν παρεμπίστε εν το είπε του Θεού μάλλον, εκείν με σκηνόμαστε να μαρτωλούν. Ότι ένεως και ανήθεια να αγαπάει Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει. Κύριος σου στερείς τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόξα Κύριε την γη σου, απέστρεψα στην αιχμολουσία Ιακώβ. Αφήκα στα συνομία στο λαό σου, εκάλυψα πάστα αμαρτία αυτών. Κατέπωσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός του σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γεννάσεις γενναίων. Ο Θεός σου επιστρέψε ζώσεις ημάς και λόγω σου φραθήσετε επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεό σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσιν ημίν, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξανε τη γη ημών. Έλεος και ανήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει οδόν τα δύο βήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ού σου και πάκουσόν μου, διότι το φως και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, διώσιο σημεί. Σώσον το δούλο σου, ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέχει κράξου μου όλη την ημέρα. Ανέφρον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Ότι σύ, Κύριε Χριστός και επίκης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένης σε. Ενώθησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέα τη επικουσάς μου. Που κέστην ομοιώς εν θείς, Κύριε, και κέστητα τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα, σήκουσε και προσκυνήσου συνενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Φρανθείτε η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέσα, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδω κατά τάκου. Ο Θεός παράνομο επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρ μου και λεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επεμέ και λέησον με έδωσε το κράτος του παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και σου και ήσουν μετεμούς σημείων εις αγαθών και δε τους συνεμισούντες με και συνθήτουσαν ότι εσύ Κύριε βοηθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και δε τους ανημισούντες με και σχημθήτουσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Θεωτό και υπάρθενε των ανθρώπων η σκέπη, αισθήτα και ζώνη του αχράντου σου σώματος. Κρατεάν την πόλη σου περιβολήν εδωρήσω, το ασπόρο τόκο σου άφθαρτα διαμήναντα, επισίγαρ και φύσης καινοτομήθη και χρόνος, διόδησο που μας σε ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τα σοιχές ημών του Μέγα Ήλαιος. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος νυπομείνας αγαθέ, θανάτου το θάνατο σκυλεύσας και έγιε συνδείξεως Θεός, μην παρήξους έπλεσε στη χειρή σου, δείξουν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τεκούσε σε θεοτόκον, θεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσουν σωτήρι μόνον απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος, δι' το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει διαθήκη σου και μη αποστείς τελειός σου θυμών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκ των δούλων σου και Ισαήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστηδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον δεσυνομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και ίεσαι της ασθενείας ημών ανή και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου. Ελθέτη η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Περιβολή πάση πιστής εφθασίας, Θεοχαρίτωτε αγνή εδωρήσω, την ιεράν αισθήτα σου μεθείς των ιερών, σώμου σου εσκέπασα, σκέπη πάντων ανθρώπων, Ισπερ την κατάθεση νεορτάζομεν πόθο και εκβόμεν φόβος εις εμνή, χαίρε Παρθένε χριστιανό του κάψιμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν πάντα καιρό και βάση ώρα, ενώ και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέλεος πνευμός, ο τους δικαίους αγαπώ και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλό που σωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτα συνδέξεις και ήθινον τη ζωή μου όπως τα συντολά σου. Θα συχάσει μον Αγία σου, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσει ημάς από πάσα θλίψους κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρων των χερουβίων και δοξωτέρων συγκρίτης των σεραφείων, την αδιαφθόρουστα λόγω τεκούσα, την όντως στο τόπο σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις των παράδεισων δοποίησας είσοδων και θανάτων θάνατων όλες σας, η λάστη και ημίν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου. Η μάρτο μεν γάρκη νομίσαμεν και ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών αλικετεύουμε την σύναν ήκας των αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέους σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς εις το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθεμένοι άνθρωπον των νέων εντισόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένη κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ενεδύσον αβαλόμενος φώσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος στεγάσμεν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεων σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραγξιν αναμέσων των ωραίων, διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζουν όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουση του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επί είσαι σελήνη εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότους και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας.
3: επληρώθη η γη της κτησεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνο και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτους ον έπλασε σε μπέσιν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει τούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον κούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κύριο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντεν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού της λαλήσετε συναστείας του Κυρίου αποστάς ποιήσει πάσας τας ανέσεις αυτού. Μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν πάντη καιρό. Μνήστε τιμών Κύριε την ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν του σωτηρίου σου, του ειδύνετη Χριστότητα των εκλεπτών.

0: σου και ουκαμνήσθησαν το πλήθος του ελαίου σου και παραπίκραναν αναβαίνοντας εν τη ρυθρά θαλάσσι και έσωσαν αυτούς ανέκειν το νόμο τους αυτού, το γνωρίσε την δυναστείαν αυτού και επιτίμησε τη ρυθρά θαλάσσι και ξεράνθη και οδήγησαν αυτούς αναβείς ως εν ρήμου και έσωσαν αυτούς εκ χειρός μισούντος και λυτρώσα το αυτούς εκ χειρός εχθρών. Εκάλυψαν ίδρου τους λίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών οχ επελήφθη και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσαν αυτού. Ετάχυναν επελάθητο των έργων αυτού, οχ υπέμεναν την βουλήν αυτού και επιθύμησαν επιθυμίαν εν τη ρήμο και επήρεσαν το Θεόν έναν ίδρο και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών και εξαπέστειλε πλεισμόν είναι στα ψυχάς αυτών. Και παρόργησαν τον Μωυσήν εν την παρεμβολή των αρών των Άγιων Κυρίων. Η νύχθη η γη είχε κατέπει εδαθάν και κάλυψαν επί την συναγωγή ναυυρών. Και ξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, κλόξ κατέφλεξαν αμαρτωλούς. Και επίησαν μόσχαν εν χορύβ και προσεκίνησαν το γλυπτό. Και ηλάξα του την δόξαν αυτού εν αμοιώματι μόσχο εστίοντος φόρτων. Και επελάθητο του Θεού το σώζοντος αυτούς, το ποιήσαν τους μεγάλεν Αιγύπτο, θαυμάσαν γεχάμ φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς, και είπε το εξολοθρεύσε αυτούς, ημί Μωυσής ο εκλεπτός αυτό έστεν τη θράψε ενώπιον αυτού, το αποστρέψε το θυμόν αυτού, το μη εξολοθρεύσε αυτούς, και εξοδένασαν γεν επιθυμητήν, μου καπίστευσαν το λόγο αυτού, και ευώγησαν εν της κοινόμασεν αυτών, ο κασίκουσαν της φωνής Κυρίου, και επήρε την χείρα αυτού επ' αυτούς, το καταβαλήν αυτούς εν τη ρήμο, και το καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνεση, και διασκορπίσε αυτούς εν της χώρες, και τελέσσισαν το Βελφεγόρ και έφαγον θυσίας νεκρών, και παρόξεναν αυτών εν της επιτιδεύμασεν αυτών, και πληθύνθιαν αυτής οι πτώσεις, και έστι φινές και εξελάσσοτο και κόπωσαν οι δράσεις. Και λογίστε αυτό εις δικαιοσύνη, εις γενεών και γενεών έως του αιώνους. Και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας και κακόθυμο εσείς δι' αυτούς, ότι παραπίκραν το πνεύμα αυτού και διέστειλαν τις χείλες εν αυτού, που κοψελόθρωσαν τα έθνη επί Κύριος αυτής, και μίγησαν τις έθνες και έμαθαν τα έργα αυτών, και δούλευσαν τις λειπτής αυτών και γεννήθη αυτής η σκάνδαλον και έφτιασαν τους ιούς αυτών και τα θυγατέρες αυτών της δαιμονίης και εξέχειαν αίμα αυτών, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων όν έφτιασαν τις λειπτής χανών και φωνοκτονήθη γίν της έμαση και μειώθειαν τις έργες αυτών και επόρνωσαν εν της επιτιδεύμασιν αυτών και οργίστη θυμό Κύριος επετολών αυτού και ευδελίξω του την κληρονομίαν αυτού και παρέδεκεν αυτούς στις χείρες εθνών και κηρύψαν αυτών οι μισούντες αυτούς και έθλεψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τας χείρες αυτών. Πλέον άκησε ρίσω το αυτούς, αυτοί δε παραπίκραν αυτών εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβες αυτούς, εν το αυτόν εις ακούσε της δεήσεως αυτών και εμνήσε της διαθήκης αυτού και μεταμελήθηκα το πλήθος του ελαίους αυτού και έδωκεν αυτούς τους εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών και επισυνάγωγε ημάς εκ των εθνών και εξομολογήσεσαι το ονοματί σου το Αγίο και καθάσεν την αίσθη σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από το αιώνος και ως το αιώνος και ρήπας ο λαός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, υπάτωσαν οι λυτρωμένοι υπό Κυρίου, ως ελυτρώσατε εκ χειρός εχθρού, εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. Επλανήθησαν εν τη ρήμον για ανίδρο, οδόν πόλεως και την κυτηρίου χαεύρων, πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε. Και κέκραψαν προς Κύριον το χλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών ερίσατε αυτούς, και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείων, το πορευθήν εις πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογιστάσσωσαν το Κυρίο τα ελάη αυτού και τα θαμάσε αυτού της ίσων ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν καινήν και ψυχήν ποινώσαν ενέπλησαν αγαθών. Καθημένος ασκώθηκε σκιά θανάτου, πεπαιδημένος εμπτωχία και σιδήρου, ότι παραπίκραναν τα λόγια του Θεού και τη βουλήν του υψίστου παρόξενον, και ταπεινώθεν κόπησε καρδία αυτών, εισταίνησαν και ο κοινοβοηθών. Και εκέκραξαν προς Κύριον το φλέβεστα αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσαν αυτούς, και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου, και τους σεσμούς αυτών διέδειξεν. Εξομολογιστάσσωσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού, και τα θαμάσια αυτού της ίσων ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και ομοφλούς σιδηρούς συνέθλασεν. Αντιλάβατο αυτόν εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν. Πάν βρώμα ευδελίξα το ευσυχείο αυτών, και έγκυσαν έως των πυλών του θανάτου, και κέκρεξαν προς Κύριον το φλίβεστα αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσαν αυτούς. Απέστειλε το λόγον αυτό και ιάσα το αυτούς, και ρίσα το αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογιστάσσωσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θεμάσια αυτού της ιής των ανθρώπων, και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν ενέσεως και εξαγγελάτωσαν τα έργα αυτών αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εμπλείς, ποιούντες εργασίαν εν είδεση πολλής, αυτοί είδαν τα έργα Κυρίου και τα θεμάσια αυτών των βυθών. Είπε και έστε πνεύμα καταγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνωσαν έως των ουρανών και καταβαίνωσαν έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο, εταράχθησαν εσελεύτησαν όσο μεθείων και πάση η σοφή αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον το φλίβεστα αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστει εις αύρον και εισήγησαν τα κύματα αυτής. Και εφράνθησαν ότι ησύχασαν και δίγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογιστάσσωσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θεμάσια αυτού της ίσης των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτωσαν αυτόν. Έθετο παταμός εις έρημον και οι διεξόδους υδάτων εις δίψαν. Κιν καρποφόρων εις άλμην από κακίας το κατοικούτον εν αυτή. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γινάν υδρών εις διεξόδους υδάτων και κατόπισαν εκεί πεινώντας και συναισθήσονται πόλης κατοικησίας και έσπηραν αγρούς και φύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και πληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών ουκαισμίκρινε και ολιγόθησαν και κακόθησαν από φλίψος κακών και οδύνης. Εξεκήθη εξουδένωσε σε πάρχοντας αυτών και πλάνησαν αυτούς εν αβάτο και οχοδό και βοήθησε πέννητα εκπτωχίας και έθωτος πρόβατα πατρίας όψονται ευθύς και φρανθίζονται και πάσα νομία εφράξε το στόμα αυτής και σοφός και φυλάξε τα αυτά και συνήσε τα ελέη του Κυρίου δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι
1: και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ετοίμη η καρδία μου, ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσω με και ψελώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με έστεν λαΐς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση, ότι μάγα επάνω των ουρανών το ελό σου, και ώστεν επελώνει η αλήθειά σου. Υψώθηκε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Από σαν Χριστός εν αγαπητή σου, σώσαν τη δεξιά σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού. Υψωθήσαμε και διαμερίως οίκημα και την κοιλά των σκηνών διαμετρήσουν. Εμός εις τη Γαλάδια, εμός εις τη Μανασής και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μαύου λεύης της ελπίδος μου, επί την εδωμένη επιβολώντα υποδημά μου, εμή αλόφιλη πετάγησαν, της απάξε με εις πόλην περιοχής, ή της οδηγήσε με ως της οδομέας, νοχίσε ο Θεός από σάμενος ημάς, κι ούκα ξελεύσε ο Θεός εν τις δυνάμεις εν ημών, δώσει μην βοήθειν εκ θλίψεως και ματέως σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσουμε δύναμη, και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την ενεσύν μου μη παρεσοποιήσεις, ότι στόμα μαρτωλού και στόμα δολία απ' εμέ ενήχθη, και λάλησαν κατ' εμού γλώσσα δολία, και λόγις μίσους εκυκλώσαν με, και πολέμησαν μου δωρεών. Αντί το αγαπάν με διαβολούν με, εγώ δε προσυχούμην, και έθωτο κατ' εμού κακά αντί αγαθών, και μίσους αντί της αγαπήσεως μου. Κατάστασαν επ' αυτών αμαρτωλών, και διάβολος δίτω εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτό να εξέλθει καταδεδικασμένος, και η προσευχή αυτού γενέστε εις αμαρτίων. Γεννηθήτουσαν η μέρα αυτού ολίγε, και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτουσαν η αυτού ορφανή, και η γενή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτουσαν η αυτού και επιτισάτουσαν. Εκβληθήτουσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτο δανειστής πάντως υπάρχει αυτό, και διαρπασάτωσαν ολόδεροι τους πόνους αυτού. Νη υπαρξάτω αυτόν τη λύπτωρ με δε γεννηθεί το εκτήρμο της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευση, η γενεά μία εξελευθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί ονομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου, και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξελευθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός, και εξολοθρευθεί εκεί στο μνημόσυνον αυτόν. Ανθώνω καμνίστη ποιήσε έλεος, και κατεδίωξαν άνθρωπον παίνεται και φτωχών, και κατανενιγμένον την καρδία του θανατώσε, και ηγάπησε κατάραν και ήξε αυτό, και ούτε θέλησαν ευλογία και μακρυνθήσατε από αυτού, και ενεδίσα το κατάραν ως σημάτιο, και εισήλθαν ως ίδρυς τα έγκατα αυτού, και όσοι έλεον της σωστής αυτού, γεννηθεί το αυτό σημάτιο να περιβάλλεται, και όσοι ζών ίνδια παντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρεκυρίου και το λαλούν τα πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ, Κύριε, Κύριε, ποιήσω με τεμό ένεκεν το ονοματό σου, ότι Χριστόν το ελόγω σου. Ερέσε μου ότι πτωχός και παίνεις είμαι εγώ, και η καρδία μου τετάρακτα εντός μου. Όσες και αν το εκλείν αυτήν αντανηρέθην, έξε την άκτην ως οι ακρίδες. Τα γονατά μου εσένιασαν από νηστείας, και η σάρξ μου ηλιώθη διαελών. Κι εγώ γεννήθην όν είδος αυτής, είδος αν με σάλευσαν και φαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριο Θεός μου, και σώσον με κατά το ελόγω σου, και γνώτωσον ότι χείρισα αυτή, και εσύ, Κύριε, ποιήσας αυτήν, καταράσονται αυτή και εσύ ευλογήσεις, οι επανιστάμενοι με εσχυνθήτωσαν, ο δε δούλος εμφραθήσεται. Ενδυσάσωσαν διαβάλλοντες με ντροπήν, και περιβαλέσωσαν εις διπλοίδα εσχήνιν αυτών. Εξομολογήσουμε το Κυρίως φόδρεν το σταματή μου, και εν μέσω πολλών ενέσω αυτών, ότι παρέστηκ δεξιόν πένιτος, το σώσεκ του καταδιακότων την ψυχήν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρής υμνείς τε φωνές εσίες.

Καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαθήνε ημάς, ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητώσει, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τρίας ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών, δέσποτος συγχώρησον τας ανομίας.

Ευλογητήσου Ανίσα Ιαστήρα το όνομά Σου, ευθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επίουσιων δώσ' ημίς σήμερον, και άφεσθημήν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμεν.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελαιός επί μας καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιωμακάριστη και αείμνηστη κτήτορες.
2: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών.

θα μας ομιλήσει για αυτά που γνώρισε προ 30 και 40 ετών, για Αγίους αυτά, οι οποίοι βέβαια έχουν πεθάνει, έχουν θυμηθεί, και για τούτο θα αναφέρουμε και τα ονόματά του. Για τον πρώτο που μου είπε ήταν ο Παπατίχος, Ρώσος, ιερέας. Μου διηγήθηκε τα εξής για τον Παπατίχωνα. Ήταν ο Άγιος άνθρωπος. Είχε καταστάσεις και αποκαλύψεις Θεού. Αυτός με έκανε μεγαλόσχημο μοναχό στο μικρό εκκλησάκι του κελιού του. Αρχικός ήταν εις το κελίο Γουραδιέρ, όπου ήταν 80 Ρώσοι μοναχοί. Αγαπούσε όμως πολύ την ησυχία. Πήρε ευλογία και πήγε εις τα Καρούλια, μια περιοχή του Αγίου Όρους. Εκεί έζησε 15 χρόνια. Έτρωγε ο Παπατίχων παξιμάδια, αγρυπνία, νοερά προσευχή και μελέτη Αγίας Γραφής και Πατέρων ήταν το συνεχές έργο του. Η νοερά προσευχή ήταν το κύριον έργο του. Με δεχότανε να πηγαίνω μόνο 2-3 φορές την εβδομάδα και ουσί καθημερινώς. Αφού μου έδινε διάφορες συμβουλές, κατόπιν έλεγε: πήγαινε τώρα παιδί μου στο διπλανό δωμάτιο να κάνουμε νοερά προσευχή. Και κατόπιν εκλείνε το ίδιο στο κελί του για να προσευχηθεί νοερός. Δευτέρα δίκη. Πολλές φορές ο Παπατίχων κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας αφυπάζεται σε θεωρία. Ήρθε το δηλαδή σε έκταση. Μερικές φορές, μισή ώρα ή και περισσότερο, λέγαμε το φιλουδικό και το ξαναλέγαμε πάλι και πάλι μέχρι ότου συνέλθει και απαντήσει. Μία φορά τον παρεκάλεσα θερμός να μου είπει τι συμβαίνει και μου απήντησε τα εξής. Να παιδί μου, ο άγγελός μου με αρπάζει επάνω εκεί, όπου είναι τα χερουβίμ και τα σεραφείμ μου το Θεό. Κατόπιν με κατεβάζει και συνέρχομαι και βλέπω ότι είμαι στη λειτουργία, στην εκκλησία. Δεν άφηνε κανένα να είναι μέσα στο ιερό κατά τη διάρκεια που έκανε τη Θεία Λειτουργία. Τρίτη διήγηση. Ο πατήρ Θεόκλητος, ο Διονυσάτης, λέγει αυτός ο ενάρετος μοναχός, μου διηγήθηκε ότι πήγε κάποτε να συναντήσει τον Παπατίχωνα και όταν έφτασε έξω από το κελί του, ήκουσε ψαλμωδίες. Αντελήφθη τότε από τις ψαλμωδίες ότι ευρίσκονται στο τέλος της λειτουργίας και σκέφτηκε να περιμένει λίγο έξω από την πόρτα της εκκλησίας. Όταν τελείωσαν οι ψαλμωδίες, μπήκε μέσα στο μικρό εκκλησάκι και βρήκε μόνο τον Παπατίχωνα να μεταλαμβάνει τον Άγιον Άρτο. Είχε Άγιον Άρτο και κοινωνούσε. Έμεινε κατάπληκτος ο πατήρ Θεόκλητος και απορούσε τι να ήταν άραγε οι ψαλμωδίες που άκουγε προηγουμένως. Και ήταν κάτι γλυκές ψαλμωδίες. Ο ίδιος βέβαια ο Παπατίχων δεν έψελνε ποτέ. Ερωτά ο πατήρ Θεόκλητος, γέροντας προηγουμένως άκουγα ψαλμωδίες και κάθισα 5-10 λεπτά απ' έξω. Είχατε λειτουργία? Όχι παιδί μου, όπως βλέπεις είμαι μόνος. Και δεν ήταν κανείς εδώ πέρα, ούτε έψαλνε κανείς. Ήκουγε αγγελικές ψαλμωδίες ο πατήρ Θεόκλητος.

0: Τετάρτη δίνει. Μία εβδομάδα πρώτου θανάτου του είχα πάει στο κελί του. Με ειδοποίησε με κάποιον πατέρα να πάω, διότι θα τον έπαιρνε ο Θεός, θα πέθαινε. Έμεινα μέχρι την κίνησή του και τον περιποιήθηκα. Αυτό για μένα ήταν μία από τις μεγαλύτερες πνευματικές χαρές της ζωής μου, το να τον υπηρετήσω στις τελευταίες ημέρες του. Όπως βλέπουμε, πληροφορήθηκε ότι θα πεθάνει και ειδοποίησε το πνευματικό του παιδί, ο Παπατήχος, το μοναχό τώρα που μας διηγείται αυτές τις ιστορίες. Μία ημέρα, πρώτη εορτή της Παναγίας, μπήκα στο κελί του και αμέσως γυρίζει προς το μέρος μου και λέει: «Εσύ Άγιος Σέργιος?» Βρισκότανε ο Παπατήχων σε έκταση την ώρα εκείνη και μόλις είχε συνέλθει από το όραμα που δεν παρακάτω του έβλεπε, από την έκταση, και μόλις μπήκε μέσα ο μοναχός αυτός, νόμισε ότι είναι ο Άγιος Σέργιος. «Όχι γέροντα», απάντω, «εγώ είμαι το παιδί του». Τώρα του λέει ο Παπατήχων: «Εδώ είναι η Παναγία, ο Άγιος Σέργιος και ο Άγιος Σεραφείμ. Πού πήγαν?» Εγώ κατάλαβα ότι είχε δει προηγουμένως όραμα, ίσως σε έκσταση. Τον ερωτώ: «Τι σου είπε γέροντα η Παναγία?» Απαντά: «Θα περάσει», μου είπε, «η Παναγία η Πανήγυρη και θα με πάρει κατόπιν. Ήτο γενέθλιος της Θεοτόκου». Πράγματι, ο 8 του μηνός ήταν η εορτή της Παναγίας και στις 10 του μηνός εκοιμήθη ο Παπατήχων, κρατώντας στα χέρια του ένα σταυρό. Του έκανα μερικές ερωτήσεις. Σε τι ηλικία κοιμήθηκε ο Παπατήχων? Απάντησε: «Θα ήταν 85-86 ετών». Να παρένθεση, ο Παπατήχων έχει τίμη Αγίου Μοναχού και το γνωρίζουν πάρα πολλοί μοναχοί που τον γνωρίζουν, τον έχουν γνωρίσει, τον είχαν πνευματικό και πάρα πολλοί κοσμικοί. Δευτέρα ερώτηση σε αυτόν τον μοναχό: «Οι ψυχές τώρα αυτών των Αγίων και κοιμημένων, άραγε γέροντα, αισθάνονται όταν τους επικαλούμεθα εμείς?» Εσείς που τον είχατε γέροντα τον Παπατήχωνα, που τον γνωρίσατε, που ήταν πνευματικός σας πατέρας, όταν τον επικαλείστε τώρα, έχετε πληροφορία ότι σας αισθάνεται?» Απάντησε: «Εγώ έχω πληροφορία ότι μ' ακούει και τον αισθάνομαι. Όχι μόνο αυτός με αισθάνεται, αλλά και εγώ τον αισθάνομαι τον γέροντά μου». Ερώτηση: «Όταν τον επικαλούμεθα εμείς, τον γέροντά μας, όταν εσείς τον επικαλείστε τον γέροντά σας, είτε είναι ζών, όταν ζει, είτε έχει κοιμηθεί, σε μία θλίψη, σε μία δυσκολία, έχετε εσείς τώρα πληροφορία ότι σας νιώθει και σας βοηθάει από τον ουρανό?» «Βεβαίως. Δεν χρειάζεται καμία συζήτηση το πράγμα. Έτσι είναι». Είπε δηλαδή ότι όταν επικαλούμεθα τον πνευματικό μας πατέρα, ο οποίος δει, λαμβάνουμε δύναμη. Μας ακούει. Και να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα για έναν άλλο μοναχό που ζει σήμερα, και τον δεν λέω και το όνομά του, ο οποίος, ένας υποτακτικός αυτού του μοναχού, μου το διηγήθηκε και ο ίδιος αυτός ο μοναχός, που σας λέω ο Άγιος, και το πνευματικό του παιδί μου το διηγήθηκε το πράγμα ξεχωριστά. Το πνευματικό του...
1: Για να φτάσει στη μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία...
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
4: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
5: Ο Άγιος Παΐσιος και η μέριμνά του για τους νέους. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
6: Το θέμα της απόψινής εκδηλώσεως έχει να κάνει με την μορφή, την προσωπικότητα και την φυσιογνωμία όχι ενός αγνώστου προσώπου, ενός τόσο γνωστού κατά τα τελευταία θα έλεγα χρόνια, ιδιαιτέρως μετά την επίσημη αγιοκατάταξη του προσώπου αυτού από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Αγιολόγιο πλέον της Εκκλησίας μας και δεν είναι άλλο από το πρόσωπο του Πατρός ή του Γέροντο όπως το ξέραμε και τώρα του Αγίου πλέον Παϊσίου του Αγιορείτου. Δεν νομίζω πως χρειάζεται εγώ να πω κάτι για το ποιος ήταν ο Όσιος Παΐσιος. Έχουν γραφτεί τόσα πολλά. Έχουν υποθεί τόσα πολλά. Έχουν ακουστεί τόσα πολλά. Και είναι ευρέως γνωστός τη σπάση από τα μικρά παιδιά μέχρι τους μεγαλυτέρους. Και όπως έλεγε μάλιστα ο ίδιος, όταν πολλές φορές τον ερωτούσαν για αυτή την ακτινοβολία του προσώπου του και κυρίως του ονόματός του, ο ίδιος έλεγε ότι ο μεγαλύτερος, λέει, κίνδυνος για μένα είναι το όνομά μου. Αυτό φοβάμαι. Έχοντας πλήρη επίγνωση του εαυτού του και γεμάτος ταπείνωση, έλεγε λοιπόν ότι φοβόταν το όνομά του, αλλά το όνομά του εκείνος από σεμνότητα μπορεί να το φοβόταν, αλλά όμως για μας τελικά το όνομα του πατρός Παϊσίου είναι ένα όνομα το οποίο δεν νομίζω να υπάρχει ανθρώπινο στόμα, ανθρώπινα χείλη που να μην το έχουν προφέρει. Δεν θα πω περισσότερα. Ξέρετε ήδη από την ανακοίνωση ότι εκείνος που θα ασχοληθεί με την προσωπικότητα του πατρός του Οσίου Παϊσίου είναι ένας καταξιωμένος ομιλητής, ένας εξαίρετος κληρικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο γνωστός σε πολλούς και από τον ναό που υπηρετεί στον Άγιο Ελευθέριο της Οδού Αχαρνών, αλλά και από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και δεν είναι άλλος από τον παριστάμενο απόψε εδώ, τον αγαπητό αδελφό, τον πρωτοπρεσβύτερο, τον πατέρα Θεμιστοκλή Χριστοδούλου, τον οποίον και καλωσορίζουμε στην ενορία μας και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του απόψε εδώ, το οποίο το θέμα, όπως ήδη έχετε διαβάσει στις ανακοινώσεις, έχει να κάνει με ένα λεπτό κομμάτι της κοινωνίας μας που δεν είναι άλλο από τα νιάτα. Η σχέση του πατρός του Αγίου Παϊσίου με τους νέους και η αγάπη του για τους νέους, και θα έλεγα ότι τόσο ομιλών, όσο πιστεύω και οι παριστάμενοι εδώ πατέρες, αλλά και πολλοί από εσάς, τουλάχιστον τους άνδρες, που είχαμε την εξαιρετική ευλογία, αλλά και χαρά να τον γνωρίσουμε, το Γέροντα Παΐσιο, ενώσο ζούσε στο κελί του εκεί στο κελί της Παναγούδας αυτό το υπαίθριο πανεπιστήμιο, όπως ονομαζόταν εκείνα τα ξύλινα κούτσουρα που ήταν έξω από το κελί του, όντως οι πληθείς των προσερχομένων στο κελί του ήταν νέα παιδιά. Και όταν έβλεπε, αναφέρουν οι συγγραφείς των πολλών βιβλίων, αλλά και εμείς το είχαμε διαπιστώσει, όταν έβλεπε νέα παιδιά, νέους ανθρώπους να είναι έξω από το κελί του, άφηνε την ησυχία του και πάντοτε με πολύ λαχτάρα, με περισσή αγάπη, γιατί ήξερε τι απασχολούσε τις καρδιές των νέων αυτών παιδιών. Ήξερε τι προβληματισμοί υπήρχαν μέσα στο μυαλό και στην καρδιά τους, ήξερε τις νεανικές τους ανησυχίες, ήξερε την αβεβαιότητα της ζωής και του μέλλοντός τους και προσπαθούσε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο να ησυχάσει τις νεανικές τους ανήσυχες καρδιές και πάνω απ' όλα να ενσταλάξει την δική του αγάπη. Γιατί ο Όσιος Παΐσιος, όπως το ξέρουμε οι πάντες, ήταν όντως ο άνθρωπος της πολλής και αφιδόλευτης, της πάταλης αγάπης. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα ο πατήρ Θεμιστοκλής θα μας μιλήσει απόψε την σχέση του Αγίου Παϊσίου με τους νέους, τα νέα παιδιά. Τον ευχαριστώ και πάλι για άλλη μια φορά. Θα ήθελα βέβαια να πω ότι η απόψινή εκδήλωση συνδιοργανώθηκε, θα λέγαμε, και με έναν φορέα καινοφανή, ας με επιτραπεί έκφραση να πω, το Σωματείο της Ενωμένης Ρωμιοσύνης. Κάποιοι άνθρωποι εμφορούμενοι από ζήλο και αγάπη για την Εκκλησία, αλλά κυρίως για αυτές τις μεγάλες αξίες της πατρίδος μας, του ελληνισμού, που δυστυχώς είναι τραυματισμένες στην εποχή μας, δυστυχώς έχουν υποβαθμιστεί, υποβαθμίζονται και πάνε να παραθεωρηθούν από πολλούς. Για αυτές λοιπόν τις αξίες και τα ιδανικά της πίστεως και της φυλής, αυτό το σωματείο, τα μέλη που το ίδρυσαν, έχουν ως σκοπό μέσα από τις διοργανούμενες από το Σωματείο τους ομιλίες, εκδηλώσεις, τις εκδόσεις τους που είναι αξιόλογες, το περιοδικό τους, και απόψε είναι παρόντα εδώ ανάμεσά μας αρκετά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωμένης Ρωμιοσύνης, τους οποίους από τη θέση αυτή και εξ ονόματος όλων τους ευχαριστώ και για την συνδιοργάνωση, την παρουσία τους και την κινητικότητα την οποία και εκείνοι έδειξαν στην πραγματοποίηση της απόψινής μας εδώ εκδηλώσεως. Να ευχαριστήσω επίσης το τηλεοπτικό κανάλι Αχελώος, το οποίο απόψε καλύπτει τηλεοπτικά όλη την εκδήλωση και θα μεταδοθεί όπου βέβαια υπάρχει η εμβέλειά του, δεν ξέρω εγώ, στην περιοχή της Αθήνας, μέσω διαδικτύου. Ευχαριστούμε λοιπόν τη διεύθυνση του τηλεοπτικού σταθμού Αχελώος, που καλύπτει απόψε τηλεοπτικά όλη την εκδήλωση και θα προβληθεί σε χρόνο που το κανάλι ξέρει, μέσω του διαδικτύου όσοι μπαίνετε θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Να ευχαριστήσω την αδελφότητα της Ιεράς Μονής Νταού Πεντέλης, τις μοναχές οι οποίες μας τιμούν απόψε εδώ με την παρουσία τους. Τους ευχαριστούμε και να μεταφέρετε τη στη γερόντισσα τον σεβασμό μας και τον χαιρετισμό. Όλους εσάς που ήρθατε απόψε εδώ και βλέπω ότι είστε πάρα πολλοί και νέοι και από άλλες ηλικίες, ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη την οποία δείχνετε προς την Εκκλησία, την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας, και θέλω να πιστεύω ότι ο πατήρ Θεμιστοκλής θα μας αποζημιώσει όλους, τον οποίο λοιπόν και παρακαλώ να έρθει στο βήμα και να λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται παλαμάκια, δεν πειράζει. Μέσα στο ναό δεν χειροκροτούμε.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια του πατρός και αδελφού Τίτου, του Πανοσιολογιάτου του Αρχιμανδρίτου, που βρίσκεται εδώ ως προεστός σε αυτόν τον ναό, τους σεβαστούς πατέρες, τα εκλεκτά μέλη της Ανωμένης Ρωμιοσύνης και όλους εσάς που είχατε εδώ σήμερα την αγάπη να έλθετε, να ακούσουμε κάτι ιδιαίο, κάτι ευλογημένο από τον Όσιο Παΐσιο, τον οποίο αξιωθήκαμε να γνωρίσουμε. Φυσικά, η ομιλία μας αυτή δεν καθίσταται εκ του αντικειμένου της επιστημονική, αλλά θα έλεγα περισσότερο έχει ως σκοπό να φτάσει στην καρδιά, να είναι μια καρδιακή σήμερα κατανόηση των όσων θα ακούσουμε με την χάρη και τη φώτιση του Θεού μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα στην εποχή του πνευματικού αυγμού, της ξηρασίας δηλαδή που διαρκόμεθα, μας αξίωσε ο εν τριάδι Θεός μας να ζήσουμε από κοντά, να συναναστραφούμε, να ακούσουμε διδαχές ευλογημένες, απλές και καταληπτές από άνθρωπο Άγιο εν ζωή, από γόνο ευλογημένης Καλλιελαίου, τον Όσιο Παΐσιο των νέων τον Αγιορείτη. Πολλοί ήταν εκείνοι που τον γνώρισαν. Πολλοί είναι εκείνοι που έγραψαν ολόκληρα βιβλία για το πρόσωπο και την όλη ποιοτή του. Πάμπολοι ήταν εκείνοι και εμείς ακόμα που τον ακούσαμε και τον είδαμε από κοντά, που μας χάιδεψε τα κεφάλια και τις πλάτες μας, ακόμη και τα χέρια μας, μα πάρα πολύ τον χάρηκαν και τον ευχαριστήθηκαν οι νέοι, τα παιδιά. Και αυτό γιατί ο Όσιος Παΐσιος ποτέ του δεν γέρασε, ποτέ του δεν μεγάλωσε με τα ανθρώπινα και κοσμικά κριτήρια, γιατί κράτησε βαθιά μέσα στην ζωή του παιδιόφε ότι η Βασιλεία των Ουρανών ανήκει στα παιδιά, γίνεστε ως τα παιδεία. Έπασχε ειλικρινά για τον κάθε νέο άνθρωπο, για κάθε παιδί που τον πλησίαζε, αλλά και για όλη την νεολαία που επηρεασμένη από τα σχήματα του κόσμου τούτου, τον συρμό της μόδας και της μάστιγας των ποικίλων εξαρτήσεων, εξαιτίας της απομάκρυσης των ανθρώπων από τη βάση και το νόημα της χριστοκεντρικότητας, αλλά και της θεώσεως, οδηγείται η νεολαία μας στην καταστροφή και στην δαιμονοπληξία. Για τον λόγο αυτό, η προσευχή του πάντοτε στρεφόταν και γύρω από τους νέους και στο πώς οι νέοι θα μπορέσουν με τον Χριστό. Τα ιερά μυστήρια της εξομολόγησης, της Θείας Ευχαριστίας, αλλά ταυτόχρονα ζυμωμένα με την Ιερά Παράδοση, να αποκτήσουν τα πνευματικά εκείνα αντισώματα, ώστε να παραμένουν όρθιοι πνευματικά και να μην γίνονται βορρά όλων εκείνων που λυσαλέα αγωνίζονται με πρωτοστάτη τον χερέκακο διάβολο, να πετύχουν την πτώση και τη συστράτευση στο άρμα της δαιμονικής κρεπάλης. Όσιος Παΐσιος, ο γέροντάς μας λειτουργούσε με γνώμονα μόνον το φιλότιμο, κάτι που σήμερα τίνει να εξαφανιστεί από τη ζωή μας. Πρώτος αυτός έδειχνε το παράδειγμα σε όλους μας. Πώς μπορούμε την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενη, να ασχολούμεθα περισσότερο με τα νιάτα και να δίδουμε περισσότερο χρόνο και κόπο προκειμένου να μεταδώσουμε σε αυτά τα βλαστάρια τον Χριστό μας και την Εκκλησία Του. Συνήθιζε για πολλές ώρες και μάλλον με τα μέτρα τα δικά μας ατελείωτες να δέχεται στο κελάκι του την Παναγούδα, χρήστες ουσιών, ναρκωτικών, νέα παιδιά παρασυρμένα από την αδιαφορία των γονέων και των οικείων τους, λέγοντας με συμπόνια, τα καημένα τα παιδιά δεν μπορούν να συμμαζευτούν. Η νεολαία χριστεύεται μόνη της. Έδινε λοιπόν πολύ χρόνο στους νέους. Και αυτό το ενδιαφέρον του, αυτό το φιλότιμό του, ξυπνούσε μέσα στις πονεμένες και παρασυρμένες ψυχές των νέων το δικό τους δόσιμο για εκείνον,
που αφιέρωνε χρόνο για αυτούς και που θυσίαζε την προσωπική του ξεκούραση για την αγάπη του Πάσχοντος συνανθρώπου. Για τον λόγο αυτό βοήθησε πολλούς τοξικομανείς να αποτοξινωθούν. Στην αρχή κατόρθωνε να ξυπνήσει το ενδιαφέρον τους. Τους κέρδιζε με την αφιδόλευτη αγάπη του και κατόπιν τον εμπιστεύονταν. Έπαιρναν τις συμβουλές του ως αληθινά θεραπευτικά φάρματα και εκτός του ότι όσα τους έλεγε τα δέχονταν ασυζητητοί, πετύχαινε να τους συνδέει με τον Χριστό και όχι με το πρόσωπό του. Γι' αυτό χαρακτηρίστηκε πολύ σωστά ως ασυρματιστής του Θεού. Όσιος δεν χάριζε στους νέους μόνο την προσωπική του παρουσία με το να τους δέχεται, αλλά κατάφευγε στην προσευχή, την καθημερινή του ολονυκτία, προσευχόμενος για τους νέους και για την επιστροφή τους. Η προσευχή αυτή του Οσίου Παϊσίου λειτουργούσε σαν πομπός. Όσο ο Όσιος Παΐσιος προσευχόταν για τα νέα παιδιά, τόσο η προσευχή του, εκτός του ότι φαινόταν ότι ευαρεστούσε τον Θεό μας, αλλά από την άλλη έφευγε η προσευχή του και περιεκύκλωνε τις ταλέπορες και παραστρατημένες ψυχές των νέων και τις χάιδευε από μακριά με την επίμονη συχνότητά της. Πράξη που δυστυχώς δεν γίνεται ούτε από τους ίδιους τους γονείς των παιδιών αυτών, των πονεμένων, που πολλές φορές αντί να προσφέρουν θυσία, κόπο, αγρυπνία και νηστείες για τα ίδια τα παιδιά τους, τρέχουν μόνο να βρουν γέροντες και γερόντισες να τους αναθέσουν το διακόνημα της προσευχής για τα παιδιά τους και οι ίδιοι επισυχασμένοι ότι έπραξαν το καλύτερο, επαναπάγονται στους άλλους. Λείπει δυστυχώς το φιλότιμο και η θυσιαστική αγάπη. Πολλοί με την θερμουγό προσευχή του Οσίου Παϊσίου έγιναν θερμοί χριστιανοί και καλοί οικογενειάρχες. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι Όσιος Παΐσιος έδιδε αληθινή φιλότιμη προσευχή. Καθημερινά λοιπόν τον επισκέπτονταν στην Παναγούδα πάρα πολλοί νέοι που ήταν αναρχικοί, παραστρατημένοι, ψυχασθενείς, μπερδεμένοι, απελπισμένοι μέχρι αυτοκτονίας. Όσος τους βοηθούσε με τις πολλές του πρακτικές συμβουλές να συνειδητοποιήσουν την κατάστασή τους και να μετανοήσουν. Κάποτε έσκυψε και έδεσε τα κορδόνια από τα παπούτσια σε νέο που η εμφάνισή του ήταν ατιμέλητη. Σε κάποιον άλλο ναρκωμανή έδιωχνε τις μύγες που τον ενοχλούσαν και σε κάποιον άλλον τακτοποιούσε τα μαλλιά του που έπεφταν στα μάτια του. Σε όλους έδειχνε ότι έμπαινε στη θέση τους. Οι συμβουλές του δεν ήταν κανόνια με βάση τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας, αλλά κατάφερνε και τους έκαμνε μαλακτικά φάρμακα, επιθέματα σε πληγές και θεραπευτικά παυσίπονα της ψυχής. Κατόρθωνε με τα ίδια ακριβώς μέσα της Εκκλησίας μας να γαλινεύει και να επουλώνει, να καθησυχάζει και να ζωντανεύει εσωτερικά τη μετάνοια και την επιστροφή προς το αρχέτυπο, την ίδια στιγμή που πεπειραμένοι πνευματικοί απεμπολούσαν από κοντά τους με τον λάθο τους χειρισμό, ιδιαίτερα τους νέους. Όσιος τους νέους τους συμβούλευε να εξομολογηθούν. Ο ίδιος δεν ήταν πνευματικός, καθότι δεν είχε ιεροσύνη. Ήταν απλός μοναχός. Αλλά αυτό δεν τον κόλλιε να προετοιμάζει όλους για την εξομολόγηση. Τους ναρκωμανείς τους συμβούλευε να απασχολούνται έστω και σε μια μικρή εργασία. Και πράγματι πόσο σοφά κατανοούσε ο Όσιος ότι η εργασιοθεραπεία είναι τόσο απαραίτητη
όχι μόνο για τα ναρκωτικά, αλλά και για όλα τα ψυχικά νοσήματα που τόσο απασχολούν σήμερα τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους μας. Συνιστούσε απλά πράγματα στους ναρκωμανείς. Τι τους έλεγε? Να τρώτε, τους έλεγε, καρότα, και τους έδινε και άλλες πρακτικές συμβουλές για να ξεπεράσουν το πρόβλημά τους. Δεν είμαι ειδικός να πω με τα λόγου γνώσεως αν το καρότο τους βοηθούσε να κόψουν τα ναρκωτικά. Εκείνο όμως που κατανοώ καλά ως εξομολόγος είναι ότι όσος έστω και με την συμβουλή του καρότου πετύχαινε να εγγίζει τις καρδιές των νέων, να ασχοληθεί μαζί τους, να τους πει κάτι, να τους δώσει λίγο χρόνο επικοινωνίας, κάτι που τόσο στερούνται οι νέοι από το ίδιο το οικογενειακό τους περιβάλλον. Δεν αρκούνταν μόνο σε αυτό, αλλά και προσπαθούσε να τους βρει και τόπους κατάλληλους για την απεξάρτηση. Κάποια μοναστήρια και κάποιους πνευματικούς ανθρώπους τους συνεβούλευσε με τον τρόπο του να δημιουργήσουν τέτοιες μονάδες απεξάρτησης. Τους ναρκωμανείς τους βοηθούσε τόσο πολύ, ώστε σύντομα ερχόταν τοποθούμενο. Πολλοί από αυτούς εντάχθηκαν στην κοινωνία και δημιούργησαν οικογένειες. Κάποιος ναρκωμανής νέος προσπαθούσε να κόψει το πάθος του, από το οποίο υπέφερε και όλη η οικογένειά του, αν και μέσα του είχε μια αμυδρή και ακαθόριστη εικόνα για τον γέροντα Παΐσιο, αποφάσισε να στηρίξει σε αυτόν την τελευταία του ελπίδα. «Θα έχει αυτός κανένα φάρμακο για να το κόψω?» σκεπτόταν καθώς κατηφόριζε προς την Παναγούδα. Μόλις τον είδε Όσιος Παΐσιος, του είπε χαμογελώντας: «Έλα, έλα, έχω κάτι καλά χάπια για σένα». Και του έβαλε στη κούφτα του λίγα φουντούκια. Πράγματι, τα χάπια αποδείχθηκαν αποτελεσματικά και έγινε το θαύμα. Η εξάρτηση του νέου από τα ναρκωτικά κόπηκε μαχαίρι. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που μανιώδεις καπνιστές έκοψαν το τσιγάρο χάρη στον Όσιο Παΐσιο. Τα λόγια του δεν ήταν απλές συμβουλές, αλλά είχαν δύναμη. Έφεραν διάθεση αποστροφής προς το τσιγάρο και κοβόταν η επιθυμία να ξανακαπνίσουν. Ήταν ο τρόπος της προσφοράς, της αγάπης του ξεχωριστός από οποιονδήποτε ηδήμονα που θα μιλούσε για την ακαταλληλότητα και επικινδυνότητα του τσιγάρου. Άλλωστε πάνω στα πακέτα γράφεται ότι το τσιγάρο οδηγεί στον θάνατο. Αλλά περισσότερο βοηθούσε, ως φαίνεται, αυτό που δεν φαίνεται. Γιατί αυτό που δεν φαίνεται σε κάποιον ο οποίος αγωνίζεται και προσεύχεται είναι η προσευχή, η οποία δεν χρειάζεται ούτε να τη διαφημίσουμε, αλλά ούτε και να την εξεστομίσει αυτός ο οποίος την πράττει. Όσιος Παΐσιος είχε μια μαεστρία να πλησιάζει τους ανθρώπους και περισσότερο φυσικά τους νέους για τους οποίους ομιλούμε. Είχε ένα έφικο χιούμορ, τους αρχικά περίεργους που τον πλησίασαν για να δουν κοντά του κάτι παράξενο, εκπληκτικό, τους πείραζε με ό,τι μπορούσαν να κατανοήσουν. Όπως συνέβη με τρεις νέους που τον πλησίασαν και του ζήτησαν να τους κάνει ένα θαύμα. Τότε ο Όσιος που διέκρινε ότι μπορεί να τους αγρέψει στον αληθινό δρόμο του Θεού, τους είπε: «Καθίστε βρε παιδιά, ο ένας δίπλα στον άλλον, έτσι στα πλάγια, και θα σας κόψω τα κεφάλια σας και μετά θα σας ξανατοποθετήσω. Μόνο να είστε λίγο ένας μακριά από τον άλλο για να μην μπερδέψω τα κεφάλια σας». Τότε φοβισμένοι προφανώς οι νέοι του είπαν ότι δεν θέλουν τέτοιο θαύμα. Αυτό και μόνο στάθηκε αληθινή ευκαιρία να τους πλησιάσει ο Όσιος
και να τους εξηγήσει πώς λειτουργεί το θαύμα στη ζωή της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, ίσως και όλοι μας, δεν γευόμαστε την χαρά της θυσίας και δεν αγαπούμε τον κόπο. Δύσκολος ο κόπος και ο μόχθος για την αγάπη του Χριστού μας. Μπήκε μέσα μας η τεμπελιά, το βόλεμα, η πολλή άνεση. Έλειψε το ρωμαϊκό φιλότιμο, η θυσία. Θεωρούν κατόρθωμα, λέει ο Όσιος Παΐσιος, όταν καταφέρνουν χωρίς κόπο να πετύχουν κάτι, όταν βολεύονται. Δεν χαίρονται όταν δεν βολεύονται. Ενώ αν αντιμετώπισαν τα πράγματα πνευματικά, θα έπρεπε τότε να χαίρονται, γιατί του δίνεται η ευκαιρία για αγώνα. Όλοι τώρα, μικροί, μεγάλοι, κοιτάζουν την ευκολία. Οι περισσότεροι άνθρωποι κοπιάζουν πώς να αγιάσουν με λιγότερο κόπο. Οι κοσμικοί πώς να βγάλουν περισσότερα χρήματα χωρίς να δουλεύουν. Οι νέοι πώς να περνούν τις εξετάσεις τους χωρίς να διαβάζουν. Πώς να πάρουν το πτυχίο χωρίς να φεύγουν από την καφετέρια. Και αν είναι δυνατόν να τηλεφωνούν από την καφετέρια για να τους δώσουν τα αποτελέσματα. Ναι, εκεί φτάνουν. Έρχονται πολλά παιδιά στο καλύβι και μου λένε «Ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει». Διάβασε, του λέω, και κάνει και προσευχή. Γιατί, μου λέει, δεν μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει. Δηλαδή, την τεμπελιά να ευλογήσει ο Θεός. Δεν γίνεται αυτό. Αν το παιδί διαβάζει αλλά δεν τα πιάνει, τότε θα τον βοηθήσει ο Θεός. Είναι μερικά παιδιά που δεν θυμούνται ή δεν καταλαβαίνουν, αλλά καταβάλλουν προσπάθεια. Αυτά θα τα βοηθήσει ο Θεός να γίνουν τετραπέρατα. Οι περισσότεροι νέοι έχουν επηρεαστεί από το κοσμικό πνεύμα και έχουν πάθει ζημιά. Έμαθαν να τους ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός τους. Δεν σκέφτονται καθόλου τον πλησίον, αλλά μόνο τον εαυτό τους. Για να προσθέσω κι εγώ, δεν σκέφτονται όχι τους πλησίον, αλλά δεν σκέφτονται ούτε την ίδια την οικογένειά τους. Και όσο τους βοηθάς, τόπο πιο πολύ χουζούρι κάνουν. Βλέπω κάτι νερόβραστα παιδιά σήμερα. Να κρίνουν το ένα, να βαριούνται το άλλο, ενώ η καρδιά ούτε κουράζεται, ούτε γερνάει ποτέ. Να γίνουν καλόγεροι, βαριούνται, δυσκολεύονται. Να παντρευτούν, φοβούνται. Οι νέοι σήμερα μοιάζουν με καινούργιες μηχανές που τα λάδια τους είναι παγωμένα. Πρέπει να ζεσταθούν τα λάδια για να πάρουν μπρος οι μηχανές. Αλλιώς δεν γίνεται. Έρχονται στο καλύβι τα λέπορα παιδιά, δεν είναι ένα και δύο, και με ρωτούν «Τι να κάνω, Πάτερ, πώς να περάσω την ώρα μου, με πιάνει πλήξη, να βρεις μια δουλειά, βρε παιδί». «Έχω λεφτά», μου λέει. «Τι να την κάνω τη δουλειά». Μα ο Απόστολος Παύλος λέει «Ή τι σου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτω. Όποιος δεν θέλει να εργάζεται ούτε και να τρώει». Πρέπει να δουλέψεις για να φας και ας έχεις χρήματα. Η δουλειά βοηθάει τον άνθρωπο να ξεπαγώσουν τα λάδια της μηχανής του. Είναι δημιουργία. Δίνει χαρά και παίρνει το άγχος, την πλήξη. Έτσι, βρε παλικάρι, να βρεις μια δουλειά που να σου αρέσει, έστω και λίγο, και να ξεκινήσεις. Για δοκίμασε να δεις. Έλεγε και Όσιος Παΐσιος πώς επηρεάζονται σήμερα τα παιδιά μας από τις παρέες. Γέροντα, πώς συμβαίνει ένας νέος, ενώ από παιδί ζούσε πνευματικά και είχε φιλότιμο, να φτάσει σε σημείο να παραστρατήσει τελείως
ας μην κρίνει κανείς. Είναι πολλοί παράγοντες που επιδρούν. Τα παιδιά που ζουν κοσμικά, απρόσεκτα, ελέγχονται όταν βλέπουν τα άλλα που ζουν αγνά πνευματικά και θέλουν να τα παρασύρουν. Μια φορά, λέει ο Όσιος, προχωρούσαν στον δρόμο δύο παιδιά. Το ένα κάποια στιγμή σκόνταψε και έπεσε μέσα σε έναν λάκκο με λασπόνερα και έγιναν τα ρούχα του όλο λάσπες. Μόλις πήγαν παραπέρα, έσπρωξε τον φίλο του και τον έριξε σε έναν λάκκο για να λασπωθεί, γιατί ένιωθε άσχημα να είναι αυτός λασπωμένος και εκείνος καθαρός. Οι παρέες πολύ επηρεάζουν τα παιδιά. Εγώ όταν ήμουν μικρός είχα μέσα στην φύση μου την αγάπη. Ξεκινούσα να πάω κάπου με τα ζώα και κοίταζα να βάλω τον ένα επάνω στο ζώο, να βάλω και τον άλλον, να πάρω και τον μικρό μου αδελφό στον ώμο. Μια φορά ένας αδελφός μου σκότωσε ένα πουλάκι και εγώ στεναχωρήθηκα πολύ και τον μάλωσα. Πήρα μετά το πουλάκι και το έθαψα με κλάματα. Εκείνο το διάστημα έκανα παρέα με παιδιά της ηλικίας μου. Πηγαίναμε στο δάσος, προσευχόμασταν, διαβάζαμε συναξάρια, νηστεύαμε. Μετά οι μητέρες τους άρχισαν να μην τα αφήνουν να έρχονται μαζί μου. «Μη κάνετε παρέα με αυτόν», τους έλεγαν, «θα σας χτυκιάσει». Οπότε με άφησαν και νιώθα μόνος. Με κορόιδευαν κιόλας, καλόγερο από εδώ, με έλεγαν καλόγερο από εκεί, μου είχαν κάνει τη ζωή μαρτύριο. Έφτασα κάποτε σε σημείο που δεν μπορούσα να αντέξω την κοροϊδία. Τότε είπα κι εγώ, θα πάω με τα μεγαλύτερα παιδιά και θα υποκρίνομαι. Άρχισα λοιπόν να κάνω παρέα με μεγαλύτερα παιδιά, πήρα λάστιχα και έκανα σφενδόνα. Πρώτα έβαζα δίθεν σημάδι μόνο με τη σφενδόνα, ύστερα πήρα σφάγια και είχα γίνει ο καλύτερος σκοπευτής. Μια φορά μόλις σκότωσα ένα πουλάκι και το είδα σκοτωμένο, συνήλθα αμέσως. Πέταξα και τα λάστιχα και τα σκάφια. «Εσύ έκλαιγες», είπα, «όταν ο αδελφός σου σκότωσε ένα πουλάκι και τον μάλωσες που το σκότωσε. Και τώρα πού έφτασες? Σκοτώνεις πουλιά και σιγά σιγά θα φτάσεις να σκοτώνεις και ζώα». Πράγματι, αν συνέχιζα έτσι, θα προχωρούσα στο κυνήγι ζώων και μετά θα τα έγδερνα κιόλας. Από μια ευαισθησία, σε τι κακότητα μπορεί να φτάσει κανείς αν δεν προσέξει και παρασυρθεί από κακές παρέες. Ενώ οι καλές συντροφιές πολύ βοηθούν. Ο Θεός γέμισε τους ανθρώπους με διάφορα χαρίσματα. Ο άνθρωπος, όπως βλέπει τη διαστροφή των άλλων, έτσι μπορεί να δει και την αρετή του και να την μιμηθεί. Αναφέρεται σε ένα βιβλίο για έναν άθεο φοιτητή, ο οποίος πήγε πριν από πολλά χρόνια και πλησίασε τον Όσιο Παΐσιο. Έχει μεγάλη σχέση αυτό, γιατί σήμερα πολλοί λένε ότι είναι άθεοι, δηλαδή δεν πιστεύουν στο Θεό. Με την ένταση του απαιτητικού αναζητητή μου δήλωσε ότι είναι άθεος, που όμως θα ήθελε πολύ να πιστέψει, αλλά δεν μπορούσε. Χρόνια προσπαθούσε και αναζητούσε χωρίς όμως αποτέλεσμα. Συνομίλησε με καθηγητές και μορφωμένους, αλλά δεν ικανοποιήθηκε η δίψα του για κάτι σοβαρό. Άκουσε για μένα και αποφάσισε να μοιραστεί μαζί μου την υπαρξιακή του ανάγκη. Ο νέος συζητεί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας, κύριο Νικόλο. Μου ζήτησε μια επιστημονική απόδειξη περί υπάρξεως του Θεού. «Ξέρεις ολοκληρώματα ή διαφορικές εξισώσεις?» τον ρώτησα. «Δυστυχώς όχι», μου απαντά. «Είμαι της φιλοσοφικής». «Κρίμα, διότι ήξερα μια τέτοια απόδειξη», είπα εμφανώς αστειευόμενος. Ένιωσε αμήκανα και κάπως σιώπησε για λίγο. «Κοίταξε», του λέω, «συγγνώμη που σε πείραξα λιγάκι, αλλά ο Θεός δεν είναι εξίσωση.
ούτε μαθηματική απόδειξη. Αν ήταν κάτι τέτοιο, τότε όλοι οι μορφωμένοι θα τον πίστευαν. Να ξέρεις, αλλιώς προσεγγίζεται ο Θεός. Έχεις πάει ποτέ στο Άγιον Όρος? Έχεις ποτέ συναντήσει κανέναν ασκητή? Όχι, Πάτερ, αλλά σκέπτομαι να πάω. Έχω ακούσει τόσα πολλά. Αν μου πείτε, μπορώ να πάω και αύριο. Ξέρετε κανένα μορφωμένο να πάω να το συναντήσω? Γιατί συνήθως όταν έχουμε ένα πρόβλημα αθείας στο παιδί μας, εκείνο που αναζητούμε οι γονείς περισσότεροι, να βρούμε έναν μορφωμένο σώνη και καλά άνθρωπο για να στείλουμε το δικό μας παιδί να μιλήσει και να διαλεχθεί μαζί του. Τι προτιμάς, λέει ο πατήρ Νικόλαος, μορφωμένο που μπορεί να σε ζαλίσει ή άγιο που μπορεί να σε ξυπνήσει? Προτιμώ τον μορφωμένο, συνεχίζει. Τους φοβάμαι τους Αγίους. Η πίστη είναι υπόθεση της καρδιάς. Για δοκίμασε με κανέναν Άγιο. Πώς σε λένε, ρωτώ. Γαβρίλ, μου απαντά. Τον έστειλα σε έναν ασκητή. Του περιέγραψα τον τρόπο πρόσβασης και του έδωσα τις δέωσες εξηγήσεις και οδηγίες πώς θα φτάσει στην Παναγούδα. Κάναμε και ένα σχεδιάγραμμα. Θα πας, του είπα, και θα ρωτήσεις το ίδιο πράγμα. Είμαι άθεος, θα του πεις, και θέλω να πιστέψω, θέλω μια απόδειξη περί υπάρξεως του Θεού. Φοβάμαι, ντρέπομαι, μου απαντά. Γιατί ντρέπεσαι και φοβάσαι τον Άγιο και δεν ντρέπεσαι και φοβάσαι εμένα? Ρωτώ. Πήγαινε απλά και σε λίγες μέρες πήγε και τον βρήκε. Περίμεναν κι άλλοι τέσσερις καθισμένοι σε κάτι κούτσουρα, όπως μας είπε προηγουμένως ο πατήρ Τίτος, σε αυτό το υπέροχο υπαίθριο σαλόνι. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Γαβρίλ βρήκε δειλά την θέση του. Δεν πέρασαν περισσότερο από 10 λεπτά και η συνομιλία του γέροντα με τον νεαρό τελείωσε. «Τι γίνεστε, παιδιά?» ρωτάει. «Έχετε πάρει κανένα λουκουμάκι? Έχετε πιει λίγο νεράκι?» «Ευχαριστούμε, γέροντα», απήντησαν με συμβατική κοσμική ευγένεια. «Έλα εδώ», λέει απευθυνόμενος τον Γαβρίλ, και ξεχωρίζοντάς τον από τους υπόλοιπους, «θα φέρω εγώ το νερό, πάρε εσύ το κουτί αυτό με τα λουκούμια και έλα πιο κοντά να σου πω ένα μυστικό». «Καλά να είναι κανείς άθεος, αλλά να έχει όνομα Αγγέλου και να είναι άθεος? Αυτό πρώτη φορά μου συμβαίνει». Ο φίλος μας κόντεψε να πάθει έμφραγμα από τον αποκαλυπτικό εθνιδιασμό. Πού γνώρισε το όνομά του? Ποιος του αποκάλυψε το πρόβλημά του? Τι τελικά ήθελε να του πει ο γέροντας? «Πάτερ, μπορώ να σας μιλήσω λίγο?» Μόλις που μπόρεσε να ψελίσει. «Κοίταξε τώρα, σουρουπώνει. Πάρε το λουκούμι, πιες και λίγο νεράκι και πήγαινε στο πιο κοντινό μοναστήρι να διανυκτερεύσεις». «Πάτερ μου, θέλω να μιλήσουμε, δεν γίνεται?» «Τι να πούμε, ρε παλικάρι, για ποιο λόγο ήρθες?» Στο ερώτημα αυτό ένιωσα αμέσως να ανοίγει η αναπνοή μου, αφηγείται. Η καρδιά μου να πλημμυρίζει από πίστη. Ο μέσα μου κόσμος να θερμαίνεται. Οι απορίες να λύνονται χωρίς κανένα λογικό επιχείρημα, δίχως καμία συζήτηση, χωρίς την ύπαρξη μιας ξεκάθαρης απάντησης. Γκρεμίστηκαν μέσα μου αυτομάτως όλα τα αν, τα γιατί, τα μήπως, και έμεινε μόνο το πώς και το τι από εδώ και μπρος. Ό,τι δεν του έδωσε η σκέψη των μορφωμένων, του το χάρισε ο ευγενικός υπαινιγμός ενός Αγίου, από φύτου μόλις της 4ης τάξης του Δημοτικού. Οι Άγιοι είναι πολύ διακριτικοί. Σου κάνουν την εγχείρηση χωρίς αναισθησία και δεν πονάς. Σου κάνουν τη μεταμόσχευση χωρίς να σου ανοίξουν την καρδιά, την κοιλιά. Σε ανεβάζουν σε δυσπρόσιτες κορυφές χωρίς
τις σκάλες της κοσμικής λογικής. Σου φυτεύουν την πίστη στην καρδιά χωρίς να σου κουράσουν το μυαλό. Πολλοί νέοι είχαν μια ανησυχία για το πώς θα αποκατασταθούν. Πολλοί είναι αυτοί οι νέοι που θέλουν να τακτοποιηθούν. Οι γέροντα ρώτησαν στον Όσιο, η ανησυχία ενός παιδιού για την αποκατάστασή του οφείλεται σε απιστία? Όχι πάντοτε. Συχνά οι νέοι που ενδιαφέρονται πώς να τακτοποιηθούν καλύτερα, αλλά και να βρίσκονται κοντά στον Θεό, ανησυχούν για την αποκατάστασή τους. Αυτό φανερώνει υγεία. Το να μην σκέπτεται ένας νέος και να μην ανησυχεί για την αποκατάστασή του φανερώνει αδιάφορο άνθρωπο. Και επόμενο είναι ο αδιάφορος να είναι και ανεπρόκοπος. Μόνο χρειάζεται να προσέξουν αυτή η ανησυχία να μην ξεπερνάει τα όρια, γιατί ο διάβολος προσπαθεί να την διαστρέψει και να την κάνει αγωνία και να κρατά το νου τους σε διαρκή σύγχυση. Γνωρίζω παιδιά που αγαπούν πολύ και προσπαθούν να λύσουν όλα τα προβλήματα συγχρόνως. Τελικά μπερδεύονται και αφήνουν τις σπουδές τους. Ανησυχούν υπερβολικά για την αποκατάστασή τους. Οπότε καθυστερούν και τις σπουδές τους και ύστερα μπλέκονται χειρότερα. Δεν γίνονται όλα μαζί. Ούτε λύνονται έτσι τα προβλήματα. Για να βοηθηθούν πρέπει να κάνουν ένα καλό ξεκαθάρισμα μέσα τους και να βάλουν τα πράγματα σε μία σειρά. Να φροντίσουν πρώτα να πάρουν το πτυχίο τους, ύστερα για την δουλειά τους, τα αγόρια να τελειώσουν και το στρατιωτικό και στη συνέχεια όριμα πλέον και με τη βοήθεια του Θεού ή να κάνουν μια καλή οικογένεια αν έχουν αποφασίσει την έγαμη ζωή ή αυτό το «ή» μας πονάει πολύ ή να πάνε στο μοναστήρι που θα διαλέξουν αν έχουν αποφασίσει τον μοναχισμό. Γι' αυτό λέω στους νέους που σπουδάζουν και έχουν τέτοιες ανησυχίες, εφόσον δεν έχει οριμάσει μέσα τους τι θα κάνουν στη ζωή τους, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και εκείνο που θα οριμάσει μέσα τους αργότερα και θα τους αναπαύει, αυτό να κάνουν. Αν υπάρχει καλή διάθεση, βοηθάει ο Θεός και σιγά σιγά θα ξεκαθαρίσουν ποια ζωή είναι για αυτούς η έγαμη ή η άγαμη σε μοναστήρι και θα νιώσουν ανάταση. Και τώρα μπαίνω σε ένα πιο δύσκολο κεφάλαιο, αλλά έχει πολύ σχέση με το φιλότιμο της Εκκλησίας μας. Γιατί η Εκκλησία φαίνεται πολλές φορές να ακολουθεί έναν δρόμο διγλωσίας όταν δεν προσέχουμε πολύ ποιος είναι ο πνευματικός μας, πώς τον επιλέγουμε και εκεί μπορεί λίγο να μπρεχτούμε μέσα σε αυτό που θα ακούσουμε. Για να δούμε πόσο βουτυγμένος ήταν ο Όσιος Παΐσιος μέσα σε όλη την πατερική διδαχή, αλλά μέσα και σε όλη την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας, στο θέμα να περάσουν οι νέοι τη ζωή τους με την αγνότητα. Αυτό σήμερα με τίποτα δεν μπορεί να συζητηθεί. Σήμερα που το αγνό θεωρείται ανώμαλο και το ανώμαλο θεωρείται αγνό στην κοινωνία, συγκρούεται η διδαχή της Εκκλησίας μας με τον τρόπο με τον οποίο περνούμε όλοι μας. Και αυτός ο τρόπος τον οποίο εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε είναι γιατί η Ορθόδοξη Ανατολή, στην οποία είμαστε εμείς από την ημέρα της βαπτίσεώς μας ενταγμένοι, συγκρούεται με τον δυτικό πολιτισμό, με την Δύση, που έρχεται να μας αλλάξει το καθεστώς μας. Για δείτε λιγάκι, πριν ξεκινήσω να πω αυτό το ευαίσθητο σημείο στην ομιλία μου, να πω ότι ο Ορθόδοξος Χριστιανός ανήκει στην Ανατολή. Πάει σιγά γιατί βιάζεται. Πιστεύει στο Θεό, λατρεύει τον Θεό,
ζει την ασκητική βίωση της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Θα ήταν εύκολο σήμερα, αδελφοί μου, να πούμε ότι τα Χριστούγεννα δεν θα έχουμε μέσα στα σπίτια μας στολισμένο ένα χοντρομπαλά Άγιο Βασίλ με τα κόκκινα αυτά ρούχα που φοράει. Δυνάμεθα εμείς να μη στολίσουμε το σπίτι μας με αυτούς τους Άγιο Βασίλειδες, τους ξενόφερτους. Στολίζονται τα σπίτια μας με ασκητές Αγίους, όπως είναι ο δικός μας Άγιος Βασίλειος, ο ασκητής, ο οποίος έχει τα μάγουλά του ρουφηγμένα από την άσκηση μέσα, έχει το σαρκείο του ταπεινωμένο και διδάσκει με την παρουσία του και τις βασιλιάδες που έκανε, όχι γιατί έκανε ένα ακτιβιστικό έργο, αλλά γιατί ζούσε την ασκητικότητα της Ορθοδοξίας. Δεν μπορεί λοιπόν να ζήσει κάποιος ως χριστιανός Ορθόδοξος, όχι μόνο στο λόγο, αλλά αν δεν ζήσει στο πνεύμα της Εκκλησίας ό,τι μας δίδαξαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και αν δεν το ζήσει αυτό, θα είναι ένα κακέκτυπο, όπως κακέκτυπα σήμερα παρουσιαζόμαστε όλοι μας έμπροσθεν του Θεού μας, όταν θα αποκαλυφθούμε γυμνοί και τετραχυλισμένοι, διότι η πορεία του βίου μας έχει αλλοιωθεί από άλλο φρόνημα, το οποίο μας επιβάλλεται και εκόντες άκοντες το υιοθετούμε στη ζωή μας. Γι' αυτό ξέρετε, κατά βάση η ορθόδοξη διδαχή που στηρίζεται πάνω στο Φιλότιμο δεν έχει καμία σχέση με τον δυτικό πολιτισμό, γιατί ο ορθόδοξος χριστιανός δίνει και σήμερα που ομιλούμε τη μάχη του. Ο κάθε ένας από εμάς δείχνει το ρωμαϊκό Φιλότιμό του σε όποιους δυτικούς μηχανισμούς επιβάλλονται στην καθημάς Ανατολή, μόνο που δυστυχώς εμείς ξεχνούμε ότι ανήκουμε κάπου αλλού, και όταν ακούμε και όταν ακολουθούμε κάτι άλλο, αυτό το άλλο δεν μας εκφράζει, δεν είναι δικό μας, είναι αλότριο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σήμερα έχει αλλοιωθεί η κοινωνία μας και η ποιότητά μας της πίστεώς μας. Για παράδειγμα, γιατί σήμερα εμείς που περάσαμε τη μεγάλη δύσκολα χρόνια δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί τα παιδιά μας δεν βρίσκονται τόσο κοντά στο Θεό μας. Γιατί εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε τόσο κατηχημένοι όσο θα έπρεπε για να διδάξουμε τα ίδια τα παιδιά μας. Γιατί προσδοκούμε σήμερα εμείς οι Έλληνες που χάσαμε λιγάκι το Φιλότιμό μας, γιατί προσδοκούμε τα παιδιά μας να μάθουν την ορθόδοξη κατήχηση στο σχολείο, που τώρα φέρει το μάθημα των θρησκευτικών και από πριν από λίγες ημέρες αναλαμβάνει άλλο όνομα της θρησκειολογίας. Γιατί αυτό να το αφήνουμε σε κάποιους αδαείς και εμείς να μην μπορούμε στα παιδιά μας να διδάξουμε την ορθόδοξη πίστη μας? Γιατί παρότι είμαστε ορθόδοξοι, ορθή δόξα, μας λείπει η ορθή πράξη. Εύκολα μιλάμε, αλλά δύσκολα πράττουμε. Και επειδή έλειψε το παράδειγμα που είναι το Φιλότιμο το πνευματικό, χάθηκε το Φιλότιμο, γιατί δεν ξύπνησε κανείς γονέας το πρωί να κατευθύνει το παιδί του και την οικογένειά του ολόκληρη στην Εκκλησία, μας έπιασε το χουζούρι, μας έπιασαν οι πολλές ξεκουράσεις και οι πολλές δραστηριότητες που πρέπει το παιδί μας οπωσδήποτε να συμμετέχει μέσα στην κοινωνία, αλλά ένα ξεχάσαμε: να ενώσουμε το παιδί μας με το Θεό μας. Και αυτό το βάρος δεν μπορούμε να το ρίξουμε πουθενά αλλού εκτός από τον ίδιο τον εαυτό μας. Καταλήγω σε αυτή την μεγάλη παρένθεση που άνοιξα για να πω ότι το Φιλότιμο μέσα κρύβει έναν παράγοντα που λέγεται μετάνοια, και ο οποίος χάθηκε αυτός ο παράγοντας σήμερα. Από τους μεγαλύτερους μέχρι το μικρότερο, πες ένα παιδάκι κάνει τη ζημιά, ζήτα συγγνώμη, δεν το ζητάει εύκολα. Πόσο περισσότερο ο μεγάλος, ο οποίος δεν έχει ταπεινωθεί ποτέ και δεν έχει διδάξει το παιδί του να κάνει τη ζωή της μετανοίας και τη ζωή της συγγνώμης.
Γι' αυτό και σήμερα θα ταλαιπωρούμεθα μέχρι να αντιληφθούμε που βρίσκεται το φιλότιμο της μετανοίας για να βγούμε από τα αδιέξοδα τα οποία οδηγήσαμε εμείς, την οικογένειά μας που σήμερα διαλύεθηκε, την κοινωνία μας που σήμερα αποσυντέθηκε και γενικά

πιο βασικό. Όλα τα άλλα βολεύονται μετά. Καλά δεν τις είπα? Ναι, είναι μεγάλο πράγμα να βλέπεις τα πρόσωπα των νέων σήμερα την σεμνότητα, την αγνότητα. Πολύ μεγάλο πράγμα. Έρχονται μερικές κοπέλες οι καημένες, τραυματισμένες, ζουν άτακτα με νέους, δεν καταλαβαίνουν πως ο σκοπός τους δεν είναι καθαρός και σακατεύονται. Τι να κάνω, πάτερ, με ρωτούν. Ο ταβερνιάρης, της λέω, έχει φίλο του τον Μπεκρή, αλλά γαμπρό δεν τον κάνει στην κόρη του. Τα πίνουν μαζί, αλλά γαμπρό δεν τον κάνει. Να σταματήσετε τις σχέσεις. Αν σας αγαπούν πραγματικά, θα το εκτιμήσουν. Αν σας αφήσουν, σημαίνει ότι δεν σας αγαπούν. Και έτσι θα κερδίσετε και χρόνο από τη ζωή σας. Ο πονηρός εκμεταλλεύεται την νεανική ηλικία, που έχει επιπλέον και την σαρκική επανάσταση και προσπαθεί να καταστρέψει τα παιδιά στην δύσκολη αυτή περίοδο που περνούν. Το μυαλό είναι ανώριμο ακόμη. Υπάρχει απειρία μεγάλη και απόθεμα πνευματικό καθόλου. Γι' αυτό ο νέος πρέπει πάντα να αισθάνεται ως ανάγκη τις συμβουλές των μεγαλυτέρων σε αυτήν την κρίσιμη ηλικία, για να μην γλιστρήσει στον γλυκό κατήφορο της κοσμικής κατηφόρας, που στη συνέχεια γεμίζει την ψυχή από άγχος και την απομακρύνει αιώνια από τον Θεό. Καταλαβαίνω ότι ένα φυσιολογικό παιδί στην νεανική ηλικία δεν είναι εύκολο να βρίσκεται σε τέτοια πνευματική κατάσταση, ώστε να μην κάνει διάκριση ουκ ένι, άρσεν και θήλη. Γι' αυτό και οι πνευματικοί πατέρες συνιστούν να μην κάνουν συντροφιά τα αγόρια με τα κορίτσια, όσο και πνευματικά κι αν είναι, γιατί η ηλικία είναι τέτοια που δεν βοηθάει και ο πειρασμός εκμεταλλεύεται τη νεότητα. Τώρα τι μιλάμε? Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι τόσο βαθιά, τα οποία στο τέλος θα πούμε: τι λες βρε παπά εσύ, αυτά δεν γίνονται, όπως οι περισσότεροι διατηνόμεθα και λένε. Μου είχε, λέει, διηγηθεί ο γέρον Αυγουστίνος. Είχε πάει σαν αρχάριος σε ένα μοναστήρι στη Ρωσία, στην πατρίδα του. Εκεί ήταν όλοι σχεδόν γεροντάκια και έστειλαν αυτόν ως διακονητή για να βοηθάει έναν υπάλληλο της Μονής στο ψάρεμα, γιατί η Μονή συντηρείται από την αλία. Μια μέρα λοιπόν ήρθε η κόρη του υπαλλήλου και είπε στον πατέρα της να πάει γρήγορα στο σπίτι για μια επίγουσα δουλειά και κάθισε εκείνη να βοηθήσει. Ο πειρασμός όμως την είχε κυριεύσει, την ταλέπορη, και χωρίς να σκεφτεί όρμησε επάνω στον δόκιμο μοναχό με αμαρτωλές διαθέσεις. Εκείνη τη στιγμή τα έχασε ο δόκιμος Αντώνιος. Αυτό ήταν το κατακόσμιο όνομά του, γιατί ήταν ξαφνικό. Έκανε το σταυρό του και είπε: «Χριστέ μου, καλύτερα να πνιγώ παρά να αμαρτήσω». Και πετάχθηκε από την όχθη μέσα στο βαθύ πηγάδι. Μας θυμίζει κάτι αυτό από την ιστορία της Παλιάς Διαθήκης, τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο μου φαίνεται, ο οποίος όταν του όρμησε η γυναίκα του Φαραώ, τι έκανε? Έφυγε γυμνός. Προτίμησε να τρέχει γυμνός παρά να μείνει και να αμαρτήσει. Αλλά ο καλός Θεός, βλέποντας τον μεγάλο ηρωισμό του αγνού νέου που ενήργησε σαν νέος Άγιος Μαρτινιανός για να διατηρηθεί αγνός, τον κράτησε επάνω στο νερό χωρίς καν να βραχεί. Ενώ πετάχτηκα, μου έλεγε, με το κεφάλι κάτω, δεν κατάλαβα πως βρέθηκα όρθιος επάνω στο νερό χωρίς να βραχούν ούτε τα ρούχα μου. Εκείνη τη στιγμή ένιωσε και μια εσωτερική γαλήνη και μια ανέκφραστη γλυκύτητα που εξαφάνισε τελείως κάθε λογισμό αμαρτωλό και κάθε ερεθισμό σαρκικό που του είχε δημιουργήσει

0: προηγουμένως με τις άσεμνες χειρονομίες της η κοπέλα. Όταν είδε μετά η κοπέλα πάνω στο νερό όρθιον τον Αντώνιο, άρχισε να κλαίει μετανιωμένη για το σφάλμα της και συγκινημένη για το μεγάλο αυτό θαύμα. Δυστυχώς ούτε και συναξάρια διαβάζουμε σήμερα για να βοηθήσουμε με το Φιλότιμο τα παιδιά μας ή να εθίσουμε τα παιδιά μας να διαβάζουν κάτι από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Αφού εμείς δεν ξέρουμε τι θα διδάξουμε. Αφού πολλοί από εμάς θα πεθάνουμε χωρίς να έχουμε διαβάσει μια φορά στη ζωή μας την Αγία Γραφή. Μια φορά. Σαν χριστιανοί ορθόδοξοι που είμαστε. Μια φορά όταν θα παραδώσουμε την ψυχή μας να έχουμε διαβάσει τουλάχιστον και να ξέρουμε τι λέει η πίστη μας στον γραμμένο λόγο του Χριστού μας. Για να μην πω για την Ιερά Παράδοση εκεί πέρα, γιατί αυτή πια είναι τόσο ζυμωμένη με δυσιδαιμονία και πρόληψη, που για να ξεκαθαριστεί θα πρέπει να τρίβουν εκατομμύρια άνθρωποι τη σκουριά που βρίσκεται πάνω για να λάμψει η παράδοση της Εκκλησίας μας. Σε όλα τα επιστητά, σε όλα τα μυστήρια, τα έχουμε εξευτελίσει μέσα στις Εκκλησίες μας. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο να θυμίζει από την αγάπη του Χριστού μας, που μας έδωσε τα μυστήρια για να μας αγιάζει. Εμείς κολλαζόμαστε σήμερα με όλα αυτά τα τερτύπια τα οποία κάνουμε με το πρόσχημα του θρησκευτικής βαπτίσεως, με το πρόσχημα του θρησκευτικού γάμου, για να διακίνεται τώρα ο Σατανάς και να μας λέει ότι είναι ακριβώς ο θρησκευτικός γάμος, είναι ακριβή η θρησκευτική βάπτιση, γιατί εμείς κάναμε καραγκιόζμπερντε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Αυτό περισσότερο μας βολεύει σήμερα. Δεν βολεύει εμάς, βολεύει κάποιον άλλον, ο οποίος μας εισηγείται να κάνουμε αυτόν τον τρόπο της ζωής. Και αναπαυόμαστε εμείς σήμερα, οι λεγόμενοι φιλότιμοι χριστιανοί, σε αυτόν τον τρόπο της ζωής. Και έχουμε την αίσθηση ότι με αυτούς τους τρόπους που ακολουθούμε ευαρεστούμε τον Θεό μας. Δεν τον ευαρεστούμε. Το φιλότιμο εφόσον χάνεται, δεν μπορούμε να μπούμε πιο βαθιά για να πιστέψουμε αληθινά το Θεό μας. Ο Χριστός μου, αδελφοί, δεν ζητάει πολλά πράγματα για να μας βοηθήσει στον αγώνα μας. Τιποτένια πράγματα περιμένει από εμάς. Άλλωστε, ο Θεός δεν περιμένει ούτε την προσευχή μας, ούτε τα τάματά μας, ούτε τους κόπους και τις νηστείες μας. Εμείς τα χρειαζόμαστε αυτά. Ο Θεός είναι πάνω από αυτά πολύ ψηλά. Μου έλεγε ένας νέος όταν πήγε στην Πάτμο να προσκυνήσει και ο πειρασμός του έστησε εκεί μια παγίδα. Καθώς προχωρούσε, μια τουρίστρια όρμησε και τον αγκάλιασε. Αυτός την έσπρωξε πέρα. Τι θα έλεγε σήμερα κάποιος που σήμερα θα ακούσει αυτόν τον λόγο? Θα τα χαζός, θα έλεγε. Και είπε, τι είπε? Χριστέ μου, εγώ ήρθα εδώ να προσκυνήσω. Δεν ήρθα για έρωτα εδώ. Και έφυγε. Το βράδυ στο ξενοδοχείο, την ώρα που έκανε την προσευχή του, είδε τον Χριστό μέσα στο άκτιστο φως. Είδε με ένα σπρώξιμο τι αξιώθηκε. Άλλος χρόνια αγωνίζεται να κάνει άσκηση μεγάλη και αν αξιωθεί κάτι τέτοιο. Και αυτός είδε τον Χριστό μόνο γιατί αντέδρασε στον πειρασμό. Φυσικά αυτό πολύ τον δυνάμωσε πνευματικά. Μετά είδε, λέει, την Αγία Μαρκέλα, τον Άγιο Ραφαήλ, τον Άγιο Γεώργιο 2-3 φορές. Ήρθε και μια μέρα έτσι και είδε τόσα πράγματα. Τελικά μπερδεύονται και αφήνουν τις σπουδές τους τα παιδιά. Ανησυχούν υπερβολικά για την αποκατάσταση. Αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να κρατήσει ο άνθρωπος βαθιά μέσα ριζωμένο τον Χριστό στην καρδιά του.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε το ταξίδι μας αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, όπως κάνουμε εδώ και αρκετό διάστημα, μέσα από αυτήν την ραδιοφωνική συνάντηση, συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον πλούτο της Αγίας Γραφής και έχουμε συνοδηγό και συνοδοιπόρο στο ταξίδι μας αυτό, την περίοδο αυτή, τον ιερό συγγραφέα της επιστολής του Ιακώβου. Είχαμε μείνει στην τελευταία συνάντησή μας, στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου βλέπαμε το παράδειγμα του Αβραάμ, το οποίο προκρίνει ο ιερός συγγραφέας για να δείξει τη σημασία της πίστεως, καθώς και των έργων που προκύπτουν από την πίστη, θέλοντας να μας δείξει ακριβώς την συνάφεια μεταξύ αυτών των δύο. Καθώς, όπως τονίσαμε και σε προηγούμενες συναντήσεις μας, η πίστη από μόνη της δεν ωφελεί αν δεν βεβαιώνεται με έργα, όπως δεν μπορεί, θυμηθείτε το παράδειγμα που μας έδωσε ο συγγραφέας, να θερμάνει κανείς έναν γυμνό ή να χορτάσει ένα πεινασμένο μόνο με ευχές και λόγια. Ο συγγραφέας της επιστολής αυτής, ο ιερός Ιάκωβος, στο σημείο αυτό, για να επιβεβαιώσει την άποψή του, χρησιμοποιεί δύο παραδείγματα. Είδαμε το παράδειγμα του Αβραάμ και σήμερα θα δούμε το παράδειγμα της Ραάβ. Και βλέπουμε πως αυτοί οι δύο πρωταγωνιστές των δύο αυτών παραδειγμάτων που μας δίνει ο ιερός συγγραφέας δικαιώθηκαν με τα έργα τους. Έργα όμως χωρίς πίστη είναι κενά και μάταια. Καθώς η πίστη συνεργεί στα καλά έργα και τελειοποιείται με αυτά. Στο σημείο αυτό καλούμαστε να κάνουμε μία αναφορά, την οποία και κατά το παρελθόν αναφερόμενοι στην επιστολή του Ιακώβου έχουμε επισημάνει, αλλά οφείλουμε και στο σημείο αυτό πάλι να την επαναλάβουμε, ότι μελετώντας κανείς τον Απόστολο Παύλο και την επιστολή του Ιακώβου, διαφαίνεται ότι υπάρχει μία αντίθεση μεταξύ των δύο σχετικά με το ζήτημα της πίστεως και των έργων. Μέσα όμως από την βιβλική ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας μας, την ερμηνευτική προσέγγιση των ιερών κειμένων από τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και από τους νεότερους βιβλικούς θεολόγους, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ουδε μία διαφορά μεταξύ των Αποστόλων. Απλά, γενομένη στη συζητήσεως και ιδιαίτερα των θεμάτων τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν με την σύνταξη και την αποστολή των επιστολών τους, βλέπουμε τους δύο Αποστόλους να τονίζουν καθένας μία διαφορετική πλευρά του ίδιου ζητήματος. Έτσι βλέπουμε εν ολίγης τον Παύλο να αναφέρεται στη σημασία της πίστεως, ενώ ο Ιάκωβος εδώ διαφαίνεται να τονίζει τη σημασία των έργων. Και οι δύο όμως Απόστολοι αναφέρονται εν της πράγμαση στο ίδιο πράγμα, στο ίδιο γεγονός, στη σημασία της παρουσίας της πίστεως στη ζωή του ανθρώπου, η οποία όμως, όπως τονίζει εν προκειμένου ο Ιάκωβος, επιβεβαιώνεται μέσα από τα έργα. Πίστη χωρίς έργα είναι κενή, αλλά και έργα χωρίς πίστη πάλι είναι κενά. Πάλι δεν έχουν καμία σημασία. Καθώς πρόκειται για έργα που πολλές φορές έχουν αναφορά στο ίδιο του ανθρώπου και ιδιαίτερα στο συμφέρον. Ενώ όταν είναι αποτέλεσμα της πίστεως, είναι έργα τα οποία απευθύνονται προς τον αδελφό. Επομένως βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα και οι δύο Απόστολοι τονίζουν την σημασία της παρουσίας της πίστεως στη ζωή του ανθρώπου, η οποία όμως, όπως είπαμε, επιβεβαιώνεται μέσα από τις πράξεις. Και για να ενδυναμώσει την θέση αυτή ο ιερός συγγραφέας, ο Απόστολος Ιάκωβος εν προκειμένου, φέρνει το παράδειγμα του Αβραάμ, το οποίο είδαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας, και εν συνεχεία θα δούμε να προκρίνει το παράδειγμα της Ραάβ της πόρνης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Άγιος Ιάκωβος έρχεται εν προκειμένου να δείξει πως ο υποδειγματικός βίος του Πατριάρχη Αβραάμ αύξησε την εύνοια και τη φιλία του Θεού προς Αυτόν. Είπαμε και το επαναλαμβάνουμε ότι δεν υπάρχει καμία αντίθεση στην χρήση και την εξήγηση του χωρίου αυτού μεταξύ πίστεως και έργων από τον Παύλο και τον Ιάκωβο, διότι σύμφωνα με την όλη συνάφεια επαναλαμβάνουμε ότι ο Άγιος Ιάκωβος ζητάει εδώ απλώς να δείξει πως ο υποδειγματικός βίος του Πατριάρχη αύξησε την εύνοια και τη φιλία του Θεού προς Αυτόν. Όσα υποστηρίζει ο Ιάκωβος περί πίστεως και έργων είναι αυτονόητα στον Παύλο. Είχαμε μείνει λοιπόν στον 23ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου, όπου ο ιερός συγγραφέας αναφέρεται στο παράδειγμα του Αβραάμ και συνεχίζει στον 24ο στίχο. «Οράτε τίνιν ότι εξ έργων δικαιούται άνθρωπος και ουκ εκ πίστεως μόνον». Βλέπετε δηλαδή λοιπόν ότι κάθε άνθρωπος αναδεικνύεται δίκαιος από τα έργα του και όχι μόνο από την πίστη του. Με το «οράτε» απευθύνεται εδώ τώρα ο συγγραφέας προς όλους τους αναγνώστες της επιστολής γενικά και όχι μόνο προς τους κενούς εκ των παραληπτών. Βλέπουμε λοιπόν στον 24ο στίχο να συνάγεται το συμπέρασμα από το παράδειγμα του Αβραάμ. Δικαιώνεται κανείς εξ έργων στα οποία συνήργησε η πίστη και δια των οποίων αυτή ετελειώθη. Ουκ εκ πίστεως μόνον, δηλαδή δίχως τη συνεργασία των έργων, δια των οποίων η πίστη τελείωται. Βλέπουμε λοιπόν στο στίχο αυτό πως ο συγγραφέας, όπως είπαμε, μετατοπίζει τώρα το ενδιαφέρον του και από εκεί που συνομιλούσε με κάποιον εικονικό συνομιλητή του απευθύνεται τώρα προς τους αδελφούς τους γενικότερα. Και απευθύνεται προς αυτούς λέγοντάς τους ότι η δικαίωση είναι απόρρια των έργων και ότι δεν προέρχεται μόνο από την πίστη, καθώς η πίστη επιβεβαιώθηκε από τα έργα αυτά και δεν ήταν μία πίστη θεωρητική. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία το γεγονός αυτό, καθώς έρχεται να επιβεβαιώσει κατά κάποιο τρόπο μέσα από την αναφορά του στο προηγούμενο παράδειγμα στην άποψη αυτή την οποία καταθέτει στο συγκεκριμένο σημείο ο ιερός συγγραφέας. Επειδή λοιπόν στα προηγούμενα αναφέρθηκε στην πίστη ανδρός του Αβραάμ, τώρα προβάλλει ως παράδειγμα της δικαίωσης εκ των έργων μία γυναίκα και μάλιστα μία γυναίκα η οποία είναι εθνική, προέρχεται δηλαδή από τα έθνη, και μάλιστα μία πόρνη, την Ραάβ. δηλαδή το άκρον αντίθετο του Αβραάμ. Η Ραάβ και σε άλλα σημεία μνημονεύεται της Καινής Διαθήκης, τόσο στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου όσο και στην προς Εβραίους επιστολή. Και φαίνεται ότι η Ραάβ είχε πολιτογραφηθεί στον Ιουδαϊσμό. Κατά την Ιουδαϊκή παράδοση, η Ραάβ ήταν προσήλυτη εξ εθνών, σύζυγος του Ιησού του Ναβί, πρόγονος δε πολλών ιερέων και προφητών. Εδώ λοιπόν στον 25ο στίχο ο συγγραφέας παραθέτει ένα δεύτερο παράδειγμα δικαίωσης εξέργων που αφορά τη Ραάβ. Ας δούμε όμως τι λέει ο ιερός συγγραφέας στο κείμενο. «Ομοίως δε και Ραάβ η πόρνη ούκ εξέργωνε δικαιώθη, υποδεξαμένη τους αγγέλους και εταίρα οδό εκβαλούσα. Παρόμοια και αυτή η πόρνη Ραάβ δε δικαιώθηκε από τα έργα που έκανε όταν υποδέχθηκε τους κατασκόπους που έστειλαν οι Ιουδαίοι και τους βοήθησε να βγουν από άλλο δρόμο έξω από την Ιεριχώ». Ίσως ο λόγος που ο συγγραφέας διαλέγει να παρουσιάσει ως παράδειγμα δικαίωσης εξ έργων τη Ραάβ να είναι ότι θέλει να παρουσιάσει, όπως είπαμε, και μια γυναικεία μορφή παράλληλα στην αντρική που ήταν ο Αβραάμ. Με αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνει στο παράδειγμά του και τον αδελφό και την αδελφή για τους οποίους έκανε λόγο νωρίτερα στον 15ο στίχο. Θυμηθείτε, εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχουσε και λυπόμενη όση της εφημέρου τροφής. Το παράδειγμα που μιλάει για τον αδελφό ή για την αδελφή η οποία είναι γυμνή ή πεινασμένη. Μπορεί επίσης ο συγγραφέας να θέλει να αναφέρει και μια περίπτωση από τον χώρο, όπως είπαμε, των ειδωλολατρών, αφού ήδη έχει αναφερθεί στην περίπτωση του πιστού Αβραάμ. Η πράξη της Ραάβ, για την οποία θεωρήθηκε δίκαιη, εξιστορείται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Σε αυτήν αναφέρεται ότι μία ειδωλολάτρησα, η πόρνη Ραάβ, φιλοξενεί δύο αγνώστους προς αυτήν κατασκόπους και στη συνέχεια τους υποδεικνύει διαφορετικό δρόμο για να διαφύγουν από την Ιεριχώ. Ο Απόστολος Παύλος, στην προς Εβραίους επιστολή αναφερόμενος στο περιστατικό, χαρακτηρίζει αυτούς που φιλοξενήθηκαν από την Ραάβ ως κατασκόπους. Στην επιστολή τώρα του Ιακώβου, η λέξη κατάσκοπη αντικαθίσταται από τη λέξη αγγέλους, ενώντας φυσικά όχι υπερκόσμιες δυνάμεις, αλλά τους αγγελιοφόρους, δηλαδή όσους αναγγέλουν μίαν είδηση. Ο λόγος που την αναφέρει στο παράδειγμα του συγγραφέας της επιστολής είναι γιατί η ίδια είναι ενδεικτικό παράδειγμα φιλοξενίας και συνεπώς υπόδειγμα έμπρακτης εφαρμογής της πίστης. Πουθενά ωστόσο στην Παλαιά Διαθήκη δεν αναφέρεται η πίστη αυτήν καθεαυτήν, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την πίστη του Αβραάμ στο κεφάλαιο 15 της Γενέσεως. Αυτό που γνωρίζουμε μόνο είναι ότι σώθηκε επειδή υπέδειξε άλλην οδόσους κατασκόπους. Αυτήν την εκδοχή παρουσιάζουν μόνο ο συγγραφέας της επιστολής του Ιακώβου, στην οποία ταυτίζει την Ραάβ με την δικαίωση, καθώς και η πρώτη επιστολή Κλήμεντος. Η πίστη της Ραάβ, ωστόσο, αναφέρεται, όπως είπαμε, και στην προς Εβραίους επιστολή, κάτι που δεν συμβαίνει και με την επιστολή του Ιακώβου. Σε αυτήν ο συγγραφέας αποφεύγει να διηγηθεί ολόκληρη την ιστορία της Ραάβ και πιθανότατα εσκεμμένα αποφεύγει αναφορές στην πίστη της. Και ο λόγος είναι προφανής. Θέλει να αποσυνδέσει την θεωρητική πίστη από την επίτευξη της δικαίωσης και να αφήσει έτσι να αναφανεί ότι η δικαίωση προέρχεται από τα έργα της και συγκεκριμένα από το έργο της φιλοξενίας. Έτσι, από τις ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με την Ραάβ, Ο αναγνώστης θα συνάγει ότι η δικαίωσή της επήλθε όχι μόνο από την πίστη της, που δεν αναφέρεται εν προκειμένου, αλλά και από την προθυμία της να υποδείξει στους απεσταλμένους εταίρα οδό. Είναι αυτό ακριβώς που είπαμε στην αρχή, ότι τόσο ο Απόστολος Παύλος όσο και ο Απόστολος Ιάκωβος αναφέρονται στο ίδιο θέμα, αλλά ο καθένας για διαφορετικούς λόγους τονίζει ένα διαφορετικό μέρος. Ο μεν Παύλος δίνει βαρύτητα στο θέμα της πίστεως, ο δε Ιάκωβος δίνει σημασία ιδιαίτερη στο θέμα των έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγγραφέας τοποθετεί το παράδειγμα της Ραάβ, γιατί ίσως αυτό θα λειτουργούσε καλύτερα και από το παράδειγμα του Αβραάμ, καθώς το κοινωνικό στάτους, θα λέγαμε, της Ραάβ είναι πλησιέστερο σε εκείνο των αποδεκτών της επιστολής. Και αυτό συμβαίνει γιατί η Ραάβ, μια πολιτικά και κοινωνικά περιθωριοποιημένη και αποξενωμένη γυναίκα, ούσα πόρνη, χρησιμοποιεί την πράξη του ελέους και της φιλοξενίας για να επιζητήσει την σωτηρία. Με παρόμοιο τρόπο, οι αποδέκτες της επιστολής, όντες πτωχοί και περιθωριοποιημένοι, θα μπορούσαν μέσω των καλών τους έργων να επιτύχουν τη δικαίωσή τους. Μια παραπλήσια θέση είναι ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το παράδειγμα της Ραάβ για να προκαλέσει αμηχανία, ακόμα και ντροπή στους αποδέχτες. Είναι δυνατόν, θα λέγαμε, να ρωτείται ο ιερός συγγραφέας, να σώθηκε η Ραάβ μέσω των έργων της? Έτσι, η πρόκληση για έργα αγάπης είναι ακόμη επιτακτικότερη, αφού μέσα από αυτά κατάφερε να θεωρηθεί δίκαιη μια πόρνη προσήλυτη, γνωρίζοντας πώς να επωφεληθεί από Ιουδαϊκό Θεό. Οι χριστιανοί δεν το γνωρίζουν. Πώς μια εθνική, μια πόρνη, μια αλόθρησκη, η οποία είναι προσήλυτη βέβαια, γνωρίζοντας τον νόμο εν τέλει του Θεού, σώζεται δια των έργων της. Πώς γίνεται αυτό να μην το γνωρίζουν οι χριστιανοί? Μάλιστα, το παράδοξο της υπόθεσης ότι ο συγγραφέας της επιστολής αντλεί από το περιστατικό με την Ραάβ το επιχείρημα για τη δικαίωση εξ έργων, χωρίς να τον απασχολεί αν οι αναγνώστες θα ακυρώσουν αυτομάτως με αυτό πολλά από όσα γράφονται σχετικά με την ηθική στην επιστολή. Δεν τον απασχολεί δηλαδή αν θεωρήσουν ότι το παράδειγμα αντικρούει στην όλη ηθική της επιστολής και μάλιστα την τοποθετεί μετά τον Πατριάρχη Αβραάμ, προκαλώντας και κάποια ερωτηματικά γύρω από τη θέση της στην επιστολή, ενώ όλες οι προηγούμενες παραδόσεις προσπαθούσαν να δώσουν μια πιο εξαγνισμένη μορφή στη Ραάβ, θεωρώντας σφάλμα την πορνεία της. Με παρόμοιο τρόπο, η πράξη ελέους της Ραάβ, που ο συγγραφέας βοηθά να ανακαλέσουμε, οδηγεί στη δική της σωτηρία, αλλά και στη σωτηρία των δικών της ανθρώπων. Στη δική της περίπτωση, προφυλάσσει ολόκληρη την οικογένειά της από τον θάνατο, όταν έγινε η καταστροφή στην Ιεριχώ, σύμφωνα με τη διήγηση στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Με το παράδειγμα της Ραάβ συνδέεται και ένα αξιοσημείωτο συμπέρασμα. Παρατηρούμε ότι στον Ιησού του Ναβί ο συγγραφέας του βιβλίου παρουσιάζει την Ραάβ να αποζητά έλεος από τους κατασκόπους, όπως ακριβώς είχε δείξει και αυτή έλεος βοηθώντας τους. Έτσι καταλήγει να ζητά το έλεος με την παράκληση «Εξελίστε την ψυχή μου εκ θανάτου». Και το γεγονός αυτό μας υπενθυμίζει δύο τεινά που συνδέονται στην προκειμένη περίπτωση με την επιστολή του Ιακώβου. Το πρώτο σχετίζεται με την αμοιβαία σχέση θείου ελέους και ανθρωπίνου, όταν ο συγγραφέας της επιστολής Ιακώβου καταλήγει στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13ο στίχο, να εφιστά την προσοχή «Ιγάρ κρίσης ανέλεος, το μη πεις αντιέλεος». Ο στίχος αυτός θυμίζει χαρακτηριστικά τα όσα η Ραάβ απίφθινε στους απεσταλμένους του Θεού. «Και νυν ομώσατε εμ Κύριον των Θεών, ότι ποιώ ημίν έλεος, και ποιήσετε και εμείς έλεος εν το οίκου του πατρός μου. Διαβάζουμε στο Ιησού του Ναβί, στο δεύτερο κεφάλαιο, στον 12ο στίχο. Και το δεύτερο θέμα αφορά την φράση «εξελίστε την ψυχή μου εκ θεθανάτου», στο οποίο η Ραάβ τελικά περιγράφει το αποτέλεσμα του θείου ελέους, που είναι η σωτηρία ή καλύτερα η απελευθέρωση της ψυχής της από τον θάνατο. Η φράση αυτή ανακαλείται στην επιστολή Ιακώβου, όπου στο 5ο κεφάλαιο, στον 20ο στίχο, θα δούμε να αναφέρεται ότι όποιος βοηθήσει κάποιον πεπλανημένο να επιστρέψει στην οδό του Κυρίου, σώσει ψυχήν αυτού εκ θανάτου. Επίσης, παρατηρούμε στην 21ο στίχο του Ιακώβου την λεκτική ομοιότητα «σώσε τα ψυχάς ημών», αναφορικά με τον έμφυτο λόγο που είναι ικανός να σώζει τον άνθρωπο. Για τον συγγραφέα της επιστολής, η σωτηρία της ψυχής, η δικαίωση απορρέει από την ανάκτηση της ψυχής των άλλων, δηλαδή από την προσπάθεια που κάνει κάποιος να ανακτήσει ο πεπλανημένος αδελφός του τη σωτηρία της ψυχής του. Έτσι σώζεται και ο αδελφός του, αλλά και ο ίδιος. Θα λέγαμε λοιπόν συμπερασματικά, με αφορμή το παράδειγμα αυτό της Ραάβ, ότι η πίστη της ότι ο Θεός των Ισραηλιτών είναι ο αληθινός Θεός, ότι Κύριος ο Θεός ημών Θεός εν ουρανώ άνω και επί της γης κάτω, διαβάζουμε να λέει στον Ιησού του Ναβί στο δεύτερο κεφάλαιο στον 11ο στίχο, και ότι ήταν του Θεού τούτου θέλημα η πατρίδα της να κατακτηθεί από τους Ισραηλίτες, η πίστη της αυτή σε τίποτε δεν θα ωφελούσε εάν δεν εκδηλωνόταν δια των έργων της υποδοχής των κατασκόπων Ισραηλιτών, της απόκρυψής τους και της υποβοήθησης της διαφυγής τους δι' άλλης οδού. Δίκαια λοιπόν, ο Ιάκωβος υποστηρίζει ότι αυτή εξ έργων εδικαιώθη. Τα ίδια προϋποθέτει προς Εβραίους επιστολή όταν σημειώνει «πίστη Ραάβ υπόρνη ούσιν απόλετο της απειθήσα συνδεξαμένη τους κατασκόπους με τυρήνης», όπως και η πρώτη επιστολή Κλίμεντος στην οποία αναφέραμε, όταν μνημονεύει ότι «δια πίστην και φιλοξενίαν εσώθη Ραάβ η επιλεγωμένη πόρνη». Το παράδειγμα λοιπόν της Ραάβ παρατίθεται εδώ για καθαρά πρακτικούς σκοπούς. Δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι ο Άγιος Ιάκωβος προβάλλει εδώ τον Αβραάμ ως παράδειγμα πίστεως για τους εξιουδαίους χριστιανούς, την δε Ραάβ ως παράδειγμα για τους εξεθνών. Και ολοκληρώνει ο ιερός συγγραφέας την σκέψη του στην ενότητα αυτή, και μάλιστα με αυτήν του τη σκέψη ολοκληρώνει και το δεύτερο κεφάλαιο λέγοντας «ως περγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόν εστί, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί». Τα έργα λοιπόν, λέει ο ιερός συγγραφέας, ζωντανεύουν την πίστη. Διότι όπως το σώμα είναι νεκρό χωρίς την ψυχή, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα της αρετής δεν είναι ζωντανή, αλλά νεκρή. Με αυτόν τον στίχο, ο ιερός συγγραφέας κλείνει την ενότητα και συνοψίζει την θέση του ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι άκαρπη. Στον στίχο αυτό, η πίστη χωρίς έργα παραβάλλεται με σώμα χωρίς αναπνοή, δηλαδή με ένα νεκρό κατ' ουσίαν σώμα. Στην αναλογία που προβαίνει ο συγγραφέας, η πίστη παραβάλλεται με το σώμα, ενώ η πνοή, το πνεύμα, αναπαριστά τα έργα. Έτσι λοιπόν, όπως το σώμα και η ψυχή είναι αδιαίρετα σε κάθε ζωντανό άνθρωπο, έτσι αδιαίρετα είναι και η πίστη με τα έργα. Βλέπουμε λοιπόν πως ο συγγραφέας οδηγείται σε αυτό το συμπέρασμα για τη σχέση της πίστεως ως θεωρητικής αναγνώρισης μιας αλήθειας με τα έργα που είναι η έκφραση και η τελείωση της πίστεως στην πράξη. Συμπερασματικά, είδαμε ότι η δικαίωση στην επιστολή του Ιακώβου επιτυγχάνεται μέσω των έργων φιλανθρωπίας που αναδεικνύουν την γνησιότητα της πίστης και την διακρίνουν από την θεωρητικού χαρακτήρα πίστη. Μάλιστα, για να αναφανεί ακόμα περισσότερο ότι η δικαίωση χωρίς τα έργα είναι ουτοπική για τον συγγραφέα, αυτός επιστρατεύει δύο επιχειρήματα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Το πρώτο, υπενθυμίζουμε ότι αφορά την δικαίωση του Αβραάμ. Και ο ιερός συγγραφέας παραθέτει δύο παραδόσεις μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, επιλέγοντας έτσι να συνδέσει την απονομή της δικαιοσύνης των Αβραάμ από τον Θεό με την θυσία του Ισαάκ. Δηλαδή, η πράξη του Αβραάμ να δεχθεί να θυσιάσει τον γιο του ήταν αυτή καθεαυτή που έσωσε τον Αβραάμ κατά τον συγγραφέα της επιστολής. Και στην επιστολή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα. Το δεύτερο παράδειγμα που προσκόμισε ο συγγραφέας για την εξέργων δικαίωση ήταν η δικαίωση της ειδωλολάτρησας πόρνης Ραβ, η οποία σώθηκε εξαιτίας της φιλοξενίας που παρήχε στους κατασκόπους και χάρη στο ότι τους υπέδειξε άλλο δρόμο να διαφύγουν. Έτσι, καταλήξαμε, θα λέγαμε, στο συμπέρασμα ότι η πίστη χωρίς έργα είναι μία απλή ομολογία πίστης στον έναν Θεό, η οποία από μόνη της δεν είναι ικανή να σώσει. Αντίθετα, τα έργα ελέους είναι αυτά μέσω των οποίων η γνήσια πίστη ολοκληρώνεται και αποφέρει καρπούς. Τέλος, αναφορικά με την αντίστοιχη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, είδαμε ότι δεν υπάρχει κατ' ουσίαν διαφωνία, καθώς παρατηρούμε ότι κοινός παρονομαστής και των δύο θέσεων είναι η αγάπη που διενεργείται μέσω αντίστοιχων έργων, μέσα από την εφαρμογή της εντολής για αγάπη προς το πλησίον ως επιστέγασμα όλων των άλλων εντολών. Ο λόγος του Παύλου ανέπτυξε την εκπίστεως διδασκαλία και είναι καθαρά θεολογικός, γιατί αφορά στην θέση ότι πρώην ειδωλολάτρες και πρώην εθνικοί χριστιανοί θα έπρεπε, σύμφωνα με τους διαφωνούντες προς τον Παύλο, να τηρούν το μωσαϊκό νόμο για να σωθούν. Και γι' αυτό ο Παύλος τονίζει τη σημασία της πίστης και όχι την τήρηση του μωσαϊκού νόμου. Στην περίπτωση όμως του Ιακώβου, το ζήτημα που προκύπτει είναι ηθικό και αφορά στην έμπρακτη εφαρμογή της εντολής της αγάπης, στην οποία ο Παύλος ουδέποτε εναντιώθηκε. Κατακλείοντας τις σκέψεις μας για το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής συνάντησής μας. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Εδώ η οδός. Εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
4: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
3: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
3: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
0: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
5: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
6: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
7: Λέγει ο Άγιος της Κλίμακος, ο Ιωάννης ο Σιναήτης, αλίμονο και πάλι αλίμονο. Πού ήταν τότε η φωνή εκείνου του προφήτη του Ιεζεκιήλ για να τους πει, ενώ έβρωσε εκεί και κρινώσε, είπε ο Κύριος. Ιεζεκιήλ λάμδα γάμα 12. Αλλά δεν κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει μια τέτοια απολογία, γιατί άραγε άγνωστον. Ας έχει δόξα ο Θεός, ο μόνος που γνωρίζει. Ας σημειωθεί και τούτο, ο μοναυκός αυτός που λέγαμε, ο Στέφανος, μου το διηγήθηκαν αψευδείς μάρτυρες. Όταν έμενε στην έρημο, είχε τόση χάρη, ώστε να τρέφει με τα χέρια του και λεοπάρδαλη. Και ενώ συνεχιζόταν η αυστηρή αυτή δικαστική ανάκριση, αποχωρίστηκε το σώμα του, χωρίς να αφήσει καμιά ένδειξη για την κρίση ή το πόρισμα ή την απόφαση και το τέλος της δίκης. Πεντηκοστών πρώτων. Η χείρα που έχασε τον άντρα της και έμεινε με το μονάκριβο παιδί της, αυτό έχει σαν μόνη παρηγοριά της μετά τον Κύριο. Παρόμοια και για την ψυχή που αμάρτησε, δεν υπάρχει άλλη καμία παρηγοριά την ώρα του θανάτου, εκτός από τους κόπους του λαιμού, την νηστεία δηλαδή, και τα δάκρυα. Όσοι πένθουν έτσι, δεν θα ψάλουν ποτέ, ούτε θα ξεσπάσουν σε λαλαγμούς ύμνων, διότι όλα αυτά αφανίζουν το πένθος. Εάν επιχειρείς με αυτά να αποκτήσεις το πένθος, γνώρισε ότι βρίσκεσαι μακριά από το σκοπό σου. Διότι πένθος σημαίνει συνεχής και μονιμοποιημένη κατάσταση πόνου σε μια φλογισμένη από θεϊκή αγάπη ψυχή.

Σε πολλούς το πένθος υπήρξε πρόδρομος της μακαρίας απαθίας, διότι προευπρέπιζε την ψυχή και εσάρωνε, εσκούπιζε και κάλυψε το υλικό των αμαρτιών και των παθών. Πεντηκοστών δεύτερον. Κάποιος δόκιμος εργάτης του επενετού αυτού πένθους μου ανέφερε τα εξής. Πολλές φορές που πήγαινα να παρασυρθώ στην κενοδοξία ή στην οργή ή στη γαστριμαργία, διαμαρτυρόταν μέσα μου ο λογισμός του πένθους και μου ψιθύριζε: «Μην κενοδοξήσεις, γιατί σε εγκαταλείπω». Παρόμοια και για τα άλλα πάθη. Κι εγώ το απαντούσα: «Δεν θα σε παρακούσω μέχρι ότι μου οδηγήσεις εμπρός στο Χριστό». 53. Η άβυσσος του πένθους αντικρίζει την εκ μέρους του Θεού παράκληση και η καθαρότης της καρδιάς δέχεται τη θεία έλαμψη. Έλαμψης σημαίνει απερίγραπτη ενέργεια, η οποία κατανοείται χωρίς να κατανοείται και βλέπετε χωρίς να βλέπετε. Παράκλησης σημαίνει ανάψυξης, αναψυχή της ψυχής ενός πονεμένου ανθρώπου, ο οποίος ανήπιο την ώρα αυτή και κλαθμυρίζει μέσα του και φωνάζει χαρούμενα. Αντίληψης σημαίνει ανανέωση της ψυχής που κατέπεσε από τη λύπη με θαυμαστή μεταβολή των δακρύων του πόνου σε δάκρυα ανώδυνα. 54. Τα δάκρυα του θανάτου γεννούν το φόβο. Ο φόβος γεννά την αφοβία και έτσι προβάλλει η χαρά. Και όταν λήξει η χαρά που δεν λύγει, προβάλλει το άνθος της ευλογημένης αγάπης. 55. Όταν έρχεται στην ψυχή σου χαρά, να τη διώχνεις απαλά με το χέρι της ταπεινοφροσύνης, διότι δεν πρέπει να είσαι ευπαράδεκτος, μήπως και αντί βοσκό υποδεχθείς λύκο. 56. Μη βιάζεσαι, αγαπητέ, να φτάσεις την θεωρία, ενώ δεν ήρθε ακόμα η ώρα της. Άφησε καλύτερα να κυνηγήσει εκείνη και να φτάσει το κάλος της ταπεινώσεώς σου, οπότε και θα ενωθεί μαζί σου με αιώνιο πάναγνο γάμο. 57. Στις αρχές, καθώς τον ήπιο αντικρίζει τον πατέρα του, γεμίζει όλο από χαρά. Όταν όμως ο πατέρας απουσιάσει ορισμένο καιρό, σκόπιμα και έπειτα επιστρέψει, τότε το παιδί είναι γεμάτο και από χαρά και από λύπη. Από χαρά διότι είδε αυτόν που ποθούσε και από λύπη διότι τόσο καιρό στερήθηκε την καλονή του προσώπου του.

58. Μερικές φορές κρύπτεται η μητέρα από το βρέφος της και ενώ αυτό την αναζητεί κλαίοντας, εκείνη χαίρεται. Με αυτόν τον τρόπο το μαθαίνει να προσκολάται πάντοτε κοντά της και αναφλέγει έντονα την αγάπη και το φίλτρο που έχει για αυτήν. Αυτά έχουν κάποιο μυστικό νόημα. Ο εχονότα ακούειν ακουέτο, όπως λέει ο Ματθαίος στο 10ο κεφάλαιο, το οποίο το λέγει ο ίδιος ο Κύριος. 59. Εκείνος που άκουσε την καταδικαστική απόφαση του θανάτου του δεν θα ενδιαφερθεί πλέον για προγραμματισμούς θεατρικών παραστάσεων και εκείνος που πενθεί πραγματικά δεν θα σκεφτεί ποτέ την τρυφή ή τη δόξα ή το θυμό και την έξαψη της οργής. 60. Πένθος σημαίνει μονιμοποιημένη κατάσταση οδύνης στην ψυχή που μετανοεί. Η οδύνη αυτή γεννά καθημερινά οδύνη πάνω στην οδύνη, σαν γυναίκα τίκτουσα και οδύνουσα. 61.

στον εκείνο τον γίνα, το σκύλο που πλησιάζει, όταν πενθείς υπερβολικά για τις αμαρτίες σου και σου ψιθυρίζει ότι ο Θεός είναι άσπλαχνος και ασυμπαθής. Διότι αν προσέξεις την τακτική του, θα διαπιστώσεις ότι πριν από την αμαρτία σου παρουσιάζει το Θεό ευσπλαχνικό και συγχωρητικό.

0: 63. Η επίμονη απασχόληση και άσκηση στο πένθος δημιουργεί τη συνεχή καλλιέργειά του. Η συνεχής καλλιέργειά του οδηγεί στη γεύση του. Και εκείνο που γευόμεθα και συναισθανόμεθα την αξία του είναι δύσκολο να μας το αφαιρέσουν. 64. Όσονδήποτε υψηλή και αν είναι η ασκητική μας ζωή, αν δεν υπάρχει πόνος στην καρδιά μας, απομένει νοθευμένη και ανοφελής. 65. Πρέπει οπωσδήποτε, για να το πω έτσι, όσοι μολύνθηκαν και μετά το βάπτισμα, να αφαιρέσουν την πίσα από τα χέρια τους με φωτιά και με λάδι, με την ακατάπαυστη δηλαδή φλόγα της καρδιάς τους και με το λάδι της θεϊκής ευσπλαχνίας. 66. Είδα εγώ σε μερικούς ένα ακρότατο όριο πένθους, να βγάζουν δηλαδή από το στόμα τους αίμα που προερχόταν από την πικραμένη και πληγωμένη καρδιά τους. Και ενθυμήθηκα τα λόγια του ψαλμοδού: «Επλήγινος ή χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου». Ψαλμός Ρωάλφα 5. 67. Τα δάκρυα του φόβου του Θεού περιέχουν μέσα τους τον δρόμο και την προφύλαξη. Τα δάκρυα όμως της αγάπης, πριν από την κατάκτηση της τέλειας αγάπης, είναι κάπως εκτεθειμένα σε κίνδυνο, εκτός αν το ευλογημένο πυρ της αγάπης τον καιρό της ενεργίας του πυρακτώσει πολύ την καρδιά. Είναι δε αξιοθαύμαστο ότι τα δάκρυα του φόβου, ο οποίος είναι ταπεινότερο και κατώτερο πράγμα, είναι ασφαλέστερα στον καιρό τους από τα δάκρυα της αγάπης. 68. Υπάρχουν ουσίες που ξεραίνουν τις πηγές των δακρύων μας και άλλες που επιπλέον δημιουργούν μέσα στις πηγές βόρβορο και γεννούν θηρία. Και παράδειγμα του ενός, του πρώτου, είναι ο Λότ, που συνευρέθη παράνομα με τις θυγατέρες του, ενώ του άλλου ο διάβολος που εξέπεσε από την αγγελική του κατάσταση.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
5: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
6: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
5: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
4: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
5: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
4: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
8: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
7: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
9: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
10: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Τους παραδοσιακά ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας ανανέωσαν ο Δήμος Βηθλέμ και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δια του εκπροσώπου του Μητροπολίτη Δίο Κεσαρίας με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα δημοτική αρχή υπό τον Χάνα Χανάνια. Η βασιλική της γεννήσεως στη Βηθλέμ και η χριστιανική κοινότητα στην πόλη που γεννήθηκε ο Χριστός αποτελούν το βασικό πυρήνα συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμών και στο πλαίσιο αυτό ο Σεβασμένος Μητροπολίτης Δίο Κεσαρίας κ. Βενέδικτος επισκέφθηκε χθες την έδρα του Δήμου όπου έγινε δεκτός από τον νέο Δήμαρχο κ. Χανάνια. Οι δύο πλευρές συζήτησαν για σειρά κοινωνικών ζητημάτων που βρίσκονται στην επικαιρότητα και απασχολούν την πόλη. Επίκαιρη ερώτηση προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Παιδείας με την οποία ζητά ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις για το ζήτημα της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης Σινά, καθώς και τις ενέργειες που προτίθεται να πράξει περαιτέρω η κυβέρνηση, κατέθεσε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χίτας. Ο βουλευτής μεταξύ άλλων ρωτά αν έλαβε ή πότε θα λάβει την Αιγυπτιακή υπηκότητα ο νέος Αρχιεπίσκοπος κ. Σιμεών και αν ξεκίνησαν ή έστω θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το καθεστώς κυριότητας της Ιεράς Μονής. Τη διαφωνία του με την αύξηση των αποδοχών των Μητροπολιτών που προβλέπει το ψηφισμένο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξέφρασε ο Μητροπολίτης Παρονοξίας κ. Καλίνικος σε συνέντευξή του, επισημένοντας ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά κυρίως συμβολικό και επιματικό.
1: Αλλά επειδή εμείς οι κληρικοί, ιδιαίτερα εμείς οι επίσκοποι, πρέπει να αποτελούμε και τρόποτε ένα πρότυπο και για τους άλλους. Σε εμάς ό,τι συμβαίνει έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα.
2: Σωστά.
1: Το οποίο σημαίνει ότι και για τους κληρικούς μας, αλλά και για τους πιστούς μας, δεν ενδείκνυται εμείς να θεωρείτε ότι έχουμε προνομιακή θέση. Δηλαδή δεν απλά το ζήτημα το οποίο έχει τεθεί, ένα ζήτημα οικονομικό, είναι ένα ζήτημα και έχει και ένα βαθύτατο συμβολισμό. Γι' αυτό λοιπόν δεν συμφωνώ με αύξηση μισθού σε συγκεκριμένη ιδιαίτερα συγκυρία και γενικότερα. Ξέρετε και παλιότερα είχα κάνει μια πρόταση, στην Σύνοδο ο μισθός μας να είναι ένας μισθός όπως οποιοδήποτε άλλου κληρικού με τα προσόντα που έχει ο καθένας μας. Να μην έχει τίποτα το ιδιαίτερο για τους επισκόπους.
0: 17 έτη συμπληρώθηκαν από την κοίμηση του μακαριστού γέροντα Ιουσίβα το Παιδινού.

0: Μετά το πέρας του Ιερού Μνημοσύνου που τελέστηκε στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, παρατέθηκε στο Μέγα Συνοδικό το καθιερωμένο αγιορείτικο κέρασμα, κατά τη διάρκεια του οποίου μίλησαν αγιορείτες ηγούμενοι.
1: Του γεγκυμένου δούλου του Πατρός ημών Ιωσήφ Μονακού, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο πλοερό, εν τόπο αναψύξεως, καθά πέδρα δίνει λύπη και στεναγμός. Πάνω του Θεός των πνευμάτων και πάσης αρθώσου των θάρατων καταργήσας και των διάβολων καταπατήσας και ζωήν του χώρου σου χαρισάμενος, ανάβαυσον την ψυχή του δούλου σου του Πατρός ημών Ιωσήφ Μονακού, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλοερό, εν τόπο αναψύξεως.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Ελισσαίος, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, αναφέρθηκε στη μορφή του γέροντος Ιωσήφ.
1: Από κοντά τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε και τον θαυμάσαμε για τον τρόπο της ζωής του, για την άσκησή του, αλλά και όπως είπε ο γέροντας για τον λόγο του. Και ο λόγος του ήταν ένας λόγος που δεν ήταν καρπός μελετών, μόνο και θα μελετούσε βεβαίως, αλλά ήταν καρπός έτσι του βιώματος που είχε τις διαρκούς μνήμες του Χριστού και τις διαρκούς παρουσίας στη ζωή του από τα πιο απλά μέχρι την εσωτερική του ζωή. Γι' αυτό και ήταν εύκολο να μιλήσει. Όπου και αν βρεθεί, όπου και αν σταθεί, στο εδώ, στη σύναξη, σε μια στο ναό, στο δρόμο ακόμα, όπου και να τον έβρισκες, είχε λόγο να σου πει.
0: Για τον μακαριστό γέροντα Ιωσήφ μίλησε και ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, Αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος.
2: Πίστευε ότι ο μοναχός πρέπει που βάζει μετάνοια, ότι πρέπει να πεθαίνει στη μετάνοια του. Είναι πολύ βασικό κανείς να παραμένει στο μοναστήρι μέχρι τέλους. Ό,τι δυσκολίες και να υπάρχουν, πρέπει να κάνουμε υπομονή στις δυσκολίες, διότι δίνουμε και υποσχέσεις εμείς μπροστά στην εικόνα του Χριστού, ότι θα πάμε στο μοναστήριο, ό,τι δυσκολίες και να έχουμε. Εμείς τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό που μας χάρισε τον γέρο Ιωσήφ στη ζωή μας. Ο λόγος του ήταν πάντα πνευματικός και βοήθησε πάρα πολύ, αν και ήταν και αγράμματος, αλλά ήταν και πληλόγιος. Και έτσι βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Και έτσι τον ευχαριστούμε. Και το μνημόσυνο αυτό είναι μια πράξη ευχαριστίας προς τον Άγιο Γέροντα Ιωσήφ, διότι η ευχαριστία είναι μια μεγάλη αρετή.
0: Για τη χαρισματική μορφή του γέροντός του μίλησε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέρον Εφραίμ.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε τέτοιο δάσκαλο, ο οποίος μας εξήγησε όλα τα μυστικά του πνευματικού νόμου. Βέβαια δεν έχει σημασία αν τα πήραμε ή όλα ή δεν τα πήραμε, αλλά όμως σημασία έχει ότι μας επεξηγήθη ο πνευματικός νόμος. Και το γέροντας ήταν πάντοτε άνθρωπος ως διδάσκαλος. Και αυτό το μας το τόνιζε και μας έκανε συνάξεις πολύ συχνές. Και μάλιστα και εδώ στην Μονή, παρόλο που ήταν και γέροντοτε στην ηλικία, ερχόταν από το κάθισμά του και έκανε δύο φορές την εβδομάδα τις συνάξεις στους αδερφούς. Και όταν του έλεγα, γέροντα κουράζεστε, δεν χρειάζεται δύο φορές. Μου λέει, παιδί μου, είναι πολλοί πατέρες και πρέπει να τους μιλούμε για να φτιάχνουν οι λογισμοί τους.
0: Κατά τη διάρκεια του συνοδικού για το γέροντα Ιωσήφ μίλησε και ο πατέρας Νικόλας Λουδοβίκος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
4: Αυτός ο άνθρωπος ήταν από τους πολύ σπάνιους ανθρώπους που ήταν ο ίδιος θεολογία. Ήταν ο ίδιος εκκλησία. Δεν έφτανε στη θεολογία, έστω και δια μετανοίας. Δεν έφτανε στην εκκλησία. Με έναν τρόπο ξεκινούσε από αυτού. Αυτό το πράγμα, σε μια εποχή μάλιστα που η Ορθοδοξία έχει τεράστια πλέον διάδοση σε όλο τον κόσμο, είναι μια εξαιρετική, εξαιρετική, εξαιρετική μαρτυρία ζωής. Είναι σαν να μας τον έφτιαξε κάποιος και να μας τον έστειλε στην κυριολεξία. Και πίσω από αυτό βέβαια υπάρχει ένας Άγιος, μεγάλος Άγιος, ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο οποίος έφτιαξε αυτό το, πήρε αυτό το παιδί και το έκανε όμοιό του. Με τα δικά του χαρίσματα, βέβαια.
0: Στην πολύπεπτη προσφορά των Αγίων Αναργύρων προς ανθρώπους, αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κύριος Άνθυμος από τον ιερό προσκυνηματικό ναό των Αγίων Αναργύρων του παλαιού Ιωακημίου Γυροκομείου. Ο σεβασμιότητος εξήρε την αντιοτέλεια των Αγίων, φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν είναι τόσο διαδεδομένο στη σημερινή εποχή, όπου κυριαρχεί το κυνήγι για το κέρδος και τον πλουτισμό. Μετά την έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Ιταλική Γερουσία ενέκρινε επίσης την αναγνώριση της Ρουμανικής Ορθόδοξης Επισκοπής Ιταλίας από το Ιταλικό κράτος. Η ψηφοφορία ήταν ομόφωνη και πραγματοποιήθηκε παρουσία της Ρουμάνας πρέσβεως στην Ιταλία Γκαμπριέλα Ντάνκαου και του Ρουμάνου Ορθόδοξου Επισκόπου Ιταλίας κ. Σιλουανού. Τις ωραιότερες στιγμές από την ταινία Άγιος Παΐσιος που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε στην τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ταινία κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
5: Εδώ η οδός. Εδώ και η ζωή.
6: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
7: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
6: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
5: Βοήθαμε να μην κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
6: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
5: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
0: Στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στο www.pemptousia.tv.

0: Στην καρδιά της Αθήνας δεσπόζει ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου, ένας χώρος λατρείας που συνδέει την ιστορία της πόλης με τη σπουδαία παράδοση της Ορθόδοξης Αγιογραφίας. Ο αρχιμανδρίτης πατέρας Αλέξιος Σάπικας, προϊστάμενος του ναού, μιλά στον δημοσιογράφο Δημήτρη Τουμπάκο για την ιστορία του ναού και την αγιογράφησή του από το μεγάλο Έλληνα αγιογράφο και λογοτέχνη Φώτη Κόντογλου.
1: Ο Κόντογλου ήταν ένα φωτεινό στοιχείο.
2: Και με πνευματικότητα.
1: Με πνευματικότητα, πάρα πολύ μεγάλη πνευματικότητα. Είχε πολύ μεγάλη ταπείνωση. Αν και ήταν ένας άνθρωπος μορφωμένος, ισχυρός, δυνατός, είχε υπομονή, είχε πραότητα, ήταν άνθρωπος της προσευχής. Οι παλιοί ενορίτες που τον γνωρίσανε λένε ότι όταν ερχόταν μέσα και τον βλέπανε αγιογραφή, πάντα ακούγανε ή την παράκληση να ψέλνει ή να διαβάζει το ψαλτήρι.
2: Την ώρα που αγιογραφούσε. Τι λέει.
1: Ναι. Και μάλιστα τον δεν μπορούσε. Αυτός έβαζε τους μαθητές του να διαβάζουν το ψαλτήρι. Αν πάλι κουραζόταν με δες, κατέβαινε αυτός, διάβαζε το ψαλτήρι και οι μαθητές του φτιάχνανε κάποια στοιχεία από την αγιογραφία για να μπει αυτό που έπρεπε να προχωρήσει. Ήταν άνθρωπος προσευχής και μάλιστα ο πατήρ Δαμασκηνός, επειδή ήθελε να τελειώνει, πολλές φορές έμπαινε μέσα και τον μάλωνε. Αυτή ήταν η σύγκρουσή τους, ότι τον πάντα τον έβλεπε προσευχόμενο. Πάντα ο Κόντογλου, όταν αγιορβούσε, ήταν προσευχόμενος. Πάντα η εκκλησία μύριζε λιβάνι και να μην έχει λειτουργία, ο Κόντογλου έκαιγε λιβάνι και διάβαζε το ψαλτήρι, διάβαζε την παράκληση του Αγίου, ζούσε μες στο ναό.
0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο πρακτορείο Ορθοδοξίας στο op.gr με όλες τις εξέλιξεις στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ!

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ον ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματο λέγονται επιρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού χωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακερατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμό να φιβόλουν ω όφρονιο εσύ φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προς ποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριοι και θεοφόροι γεγονώντες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δότα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησο την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδισόπησης, χαίρε πολλών πιόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθρων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς αμπροσφερομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της ενσκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς

0: Τε μήτερ δε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ή δε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ή δε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χειλαίων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψιος, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εσύ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε όσοι σαρκώθη και παιδίων γέγονε ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μία εν την η αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξουμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εντοξιωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των λύπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλλοτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου ιδούγαρ το σώμα, τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύντε προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως Θείου σώματος και αίματος ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.

Πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδώντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πύλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, οχητών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν,

0: καθαρών μυστικήν βρω συμφάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματε να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άκουσε ταινίσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστε αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτων σου τιμερείται υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε νεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράντο σου αγαθών, όνει τι μας σ' αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσουμε τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντίς της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρωσης εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις χρήμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσαν κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίως σέλθεν και σε διπνείς αμαρτωλή συνδικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε σέλθεν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής σου λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την αμία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακαίνησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώ την βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά του υπό τη μετανία σε προσαχθέντα άπαντα εν το χωρό των σων φίλων κατέταξα, ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νίκε στου απεράντου αιώνα αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παρωσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρασχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέ των όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σύ. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, Νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πεμπτουσία.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
2: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
3: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
2: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
2: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
4: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Γιατί ο Θεός επιτρέπει στο διάβολο να μας πειράζει. Γέροντα, γιατί ο Θεός επιτρέπει στο διάβολο να μας πειράζει? Για να διαλέξει τα παιδιά του. Κάνε διάβολε ό,τι θέλεις, λέει ο Θεός. Γιατί ό,τι κι αν κάνει, τελικά θα σπάσει τα μούτρα του στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Χριστός. Εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, τότε τίποτε δεν μας φοβίζει. Ο Θεός δεν επιτρέπει μια δοκιμασία αν δεν βγει κάτι καλό. Όταν ο Θεός βλέπει ότι θα γίνει ένα μεγάλο καλό, αφήνει τον διάβολο να κάνει τη δουλειά του. Είδατε τι έκανε ο Ηρώδης? Σκότωσε 14.000 νήπια, αλλά έκανε 14.000 μάρτυρες αγγέλους. Πού είδες εσύ μάρτυρες αγγέλους? Έσπασε τα μούτρα του ο διάβολος. Ο Διοκλητιανός έγινε συνεργάτης του διαβόλου, βασανιζόντας τους χριστιανούς σκληρά, αλλά χωρίς να το θέλει έκανε καλό στην Εκκλησία του Χριστού, γιατί την πλούτησε με αγίους. Νόμιζε ότι θα εξαφάνιζε όλους τους χριστιανούς, αλλά δεν έκανε τίποτε. Άφησε πλήθος Άγια Λείψα να τα προσκυνούμε και πλούτησε την Εκκλησία του Χριστού. Μπορούσε να τον είχε ξεκάνει το διάβολο Θεός. Θεός είναι. Εάν θέλει και τώρα το μαζεύει κουβάρι στην κόλαση, αλλά τον αφήνει πάλι για το καλό μας. Θα τον άφηνε να ταλαιπωρεί και να βασανίζει το πλάσμα του? Τον άφησε όμως μέχρι σε ένα σημείο και ως καιρού για να μας βοηθάει με την κακία του, να μας πειράζει για να τρέχουμε στον καλό Θεό. Μόνον αν πρόκειται να βγει καλό επιτρέπει στο ταγκαλάκι να μας πειράξει. Αν δεν βγει καλό, δεν επιτρέπει. Όλα τα επιτρέπει ο Θεός για το καλό μας. Να το πιστέψουμε αυτό. Αφήνει τον διάβολο ο Θεός για να παλέψει ο άνθρωπος. Χωρίς πάλι δεν γίνεται χωριό. Αν δεν μας πείραζε ο διάβολος, μπορεί να νομίζαμε ότι είμαστε και άγιοι. Επιτρέπει λοιπόν ο Θεός στο διάβολο να μας χτυπάει με κακία, γιατί με το χτύπημα που μας κάνει διώχνει όλες τις σκόνες μας και ξεσκονίζεται η σκονισμένη ψυχή μας. Ή τον αφήνει να ορμάει, να μας δαγκώσει για να καταφεύγουμε σε αυτόν. Ο Θεός μας καλεί συνέχεια, αλλά εμείς συνήθως απομακρυνόμαστε από το Θεό και μόνο αν παρουσιαστεί κανένας κίνδυνος τρέχουμε κοντά Του. Όταν ο άνθρωπος ενωθεί με τον Θεό, δεν υπάρχει περιθώριο να εισχωρήσει ο πονηρός, αλλά ούτε υπάρχει και λόγος να επιτρέψει ο Θεός τον πονηρό να τον πειράξει για να αναγκαστεί ο άνθρωπος να καταφύγει στο Θεό. Πάντως, όπως και αν είναι, ο πονηρός μας κάνει καλό, μας βοηθάει να αγιάσουμε. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέχεται. Ο Θεός έχει αφήσει ελεύθερους εκτός από τους ανθρώπους και τους δαίμονες, μια που την ψυχή του ανθρώπου δεν τη βλάπτουν, γιατί δεν μπορούν. Εκτός εάν θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος να βλάψει την ψυχή του. Αντίθετα, μισθό προξενούν στην ψυχή μας είτε κακοί άνθρωποι, είτε απρόσεχτοι που άθελά τους κάνουν κακό στη ζωή μας. Γιατί νομίζετε, λέει εκείνος ο Αβάς, έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος? Γιατί οι πειρασμοί ωφελούν πολύ. Όχι ότι ο διάβολος μπορεί να κάνει ποτέ καλό, γιατί είναι κακός, αλλά ο καλός Θεός εμποδίζει την πέτρα που μας πετάει για να σπάσει το κεφάλι μας και μας τη δίνει στο ένα χέρι και στο άλλο δίνει αμύγδαλα για να σπάζουμε και να τρώμε. Επιτρέπει δηλαδή ο Θεός τους πειρασμούς, όχι για να μας τυρανά ο διάβολος, αλλά για να δίνουμε με αυτό τον τρόπο εξετάσεις για την άλλη ζωή και να μην έχουμε παράλογες απαιτήσεις στη Δευτέρα Παρουσία. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Όσο ζει ο άνθρωπος, έχει πολλή δουλειά να κάνει για την καλυτέρεψη της ψυχής του και έχει δικαίωμα να δίνει εξετάσεις πνευματικές. Εάν πεθάνει και δεν περάσει,
κόβεται πια. Μετεξεταστέως δεν υπάρχει. Ο διάβολος δεν θέλει να μετανοήσει. Ο καλός Θεός έκανε αγγέλους. Μερικοί όμως άγγελοι από την υπερηφάνεια τους ξέπεσαν και έγιναν δαίμονες. Έπλασε τον άνθρωπο Θεός, το τέλειο δημιούργημα, για να αντικαταστήσει και το ξεπεσμένο τάγμα των αγγέλων. Γι' αυτό ο διάβολος πολύ ζηλεύει το πλάσμα του Θεού, τον άνθρωπο. Φωνάζουν οι δαίμονες. Εμείς μια φορά σφάλαμε και μας τυραννάς, και αυτούς που πολλές φορές σφάλουν τους συγχωράς. Ναι, αλλά οι άνθρωποι μετανοούν. Αυτοί, ενώ ήταν άγγελοι, κατήντησαν δαίμονες, και αντί να μετανοήσουν, γίνονται πιο πονηροί και κακοί και βάλθηκαν με μανία να καταστρέψουν τα πλάσματα του Θεού. Ήταν το πιο φωτεινό τάγμα ο αιωσφόρος, και τελικά από την υπερηφάνεια οι δαίμονες απομακρύνθηκαν από τον Θεό πριν από χιλιάδες χρόνια και συνεχίζουν να απομακρύνονται με την υπερηφάνεια και να μένουν αμετανόητοι. Ένα Κύριε Ελέησο να πούν, ο Θεός κάτι θα κάνει και για αυτούς. Να πούν έναν ήμαρτον, δεν λένε ήμαρτον. Αν ο διάβολος έλεγε ήμαρτον, θα γινόταν άγγελος πάλι. Η αγάπη του Θεού δεν έχει όρια. Αλλά ο διάβολος έχει θέλημα γερό, πείσμα, εγωισμό. Δεν θέλει να καμφθεί, δεν θέλει να σωθεί. Φοβερό πράγμα, κενό ήταν άγγελος. Γέροντα, ο διάβολος θυμάται την προηγούμενη κατάστασή του. Αν θυμάται, λέει, αυτός είναι πυρ και μανία, γιατί δεν θέλει να γίνουν άλλοι άγγελοι που θα τον αντικαταστήσουν, και όσο πάει χειρότερος γίνεται, εξελίσσεται στην κακία και στον φθόνο. Ο αν νιώσει κανείς το κατάντημα του διαβόλου, θα κλαίει μέρα νύχτα. Εδώ έναν καλό άνθρωπο βλέπει κανείς που αλλάζει, γίνεται εγκληματίας, και πόσο στεναχωριέται. Πόσο μάλλον να δει έτσι όχι έναν άνθρωπο, αλλά έναν άγγελο. Κάποτε ένας μοναχός είχε πονέσει πολύ τους δαίμονες, και ενώ προσευχόταν γονατιστός, πεσμένος κάτω, έλεγε τα εξής: «Εσύ Θεός είσαι, και άμα θέλεις μπορείς να βρεις έναν τρόπο για να σωθούν και αυτοί οι δυστυχισμένοι δαίμονες, οι οποίοι, ενώ είχαν τέτοια μεγάλη δόξα πρώτα, τώρα έχουν όλη την κακία και τη διαβολιά του κόσμου, και αν δεν μας προστάτευες θα μας είχαν ρημάξει όλους τους ανθρώπους». Ενώ λοιπόν έλεγε αυτά τα λόγια προσευχόμενος με πόνο, βλέπει ένα κεφάλι σκυλίσιο δίπλα του να του βγάζει τη γλώσσα του και να τον κοροϊδεύει. Το επέτρεψε, φαίνεται, ο Θεός αυτό, για να πληροφορήσει το μοναχό ότι εκείνος έτοιμος είναι να τους δεχθεί, αρκεί να μετανοήσουν. Αλλά αυτοί δεν θέλουν τη σωτηρία τους. Βλέπετε, η πτώση του Αδάμ αντιμετωπίστηκε με τον ερχομό του Θεού στη γη, με την ενανθρώπιση. Ενώ του διαβόλου η πτώση δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστεί εκτός αν ταπεινωθεί. Ο διάβολος δεν διορθώνεται. Γιατί δεν θέλει να διορθωθεί? Ξέρετε πόσο θα χαιρόταν ο Χριστός? Και ο άνθρωπος μόνον όταν δεν θέλει δεν διορθώνεται. Γέροντα, ο διάβολος γνωρίζει ότι ο Θεός είναι αγάπη και τον αγαπάει, και παρόλα αυτά συνεχίζει το τυπικό του. Εμπός δεν το γνωρίζει, αλλά η περηφάνεια τον αφήνει? Είναι όμως και πονηρός. Προσπαθεί τώρα να κερδίσει όλο τον κόσμο. Σου λέει, αν έχω περισσότερους οπαδούς, θα αναγκαστεί ο Θεός στο τέλος να λυπηθεί όλα τα πλάσματά του και θα με πάρει και μένα το σχέδιο. Έτσι νομίζει. Γι' αυτό θέλει όσο μπορεί να αποκτήσει πιο πολλούς οπαδούς. Βλέπετε που το πάει. Σου λέει, έχω τόσους με το μέρος μου, θα αναγκαστεί ο Θεός να χαριστεί και σε μένα, χωρίς να μετανοήσει. Και ο Ιούδας το ίδιο δεν έκανε?
ήξερε ότι ο Χριστός θα ελευθερώσει τους νεκρούς από τον Άδη. Σου λέει, θα πάω κι εγώ πριν από τον Χριστό για να με ελευθερώσει και μένα. Βλέπεις πονηριά? Αντί να ζητήσει συγχώρηση από τον Χριστό, πήγε και κρεμάστη. Και να δείτε, η ευσπλαχνία του Θεού λύγησε τη σικιά. Και αυτός μάζεψε τα πόδια του για να μην ακουμπήσουν κάτω. Και όλα αυτά για να μην πάει να πει ένα ευλόγησον. Φοβερό. Έτσι λοιπόν και ο διάβολος, ο αρχηγός του εγωισμού, δεν λέει ήμαρτον, αλλά συνέχεια σορίζεται να αποκτήσει περισσότερους οπαδούς. Η ταπείνωση διαλύει τον διάβολο. Η ταπείνωση έχει μεγάλη δύναμη και διαλύει τον διάβολο. Είναι το πιο δυνατό σοκ για τον διάβολο. Όπου υπάρχει ταπείνωση, δεν έχει θέση ο διάβολος. Και όπου δεν υπάρχει διάβολος, επόμενο είναι να μην υπάρχουν πειρασμοί. Μια φορά ένας ασκητής ζόρισε ένα ταγκαλάκι να πει «Το Άγιος ο Θεός». Είπε το ταγκαλάκι «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος». «Ελέησον ημάς», δεν έλεγε. «Πες ελέησον ημάς». Τίποτε. Αν το έλεγε, θα γινόταν άγγελος. Όλα τα έλεγε το ταγκαλάκι. «Το ελέησον με», δεν το λέει, γιατί χρειάζεται ταπείνωση. Το ελέησον με έχει ταπείνωση και δέχεται η ψυχή το μεγάλο έλεος του Θεού που ζητάει. Ό,τι και να κάνουμε, ταπείνωση, αγάπη, αρχοντιά χρειάζεται. Τα πράγματα είναι απλά. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Όσο μπορούμε, να κάνουμε ό,τι είναι δύσκολο στο διάβολο και εύκολο στον άνθρωπο. Η αγάπη και η ταπείνωση είναι δύσκολες στο διάβολο και εύκολες στον άνθρωπο. Και ένας φιλάσθενος που δεν μπορεί να κάνει άσκηση μπορεί να νικήσει τον διάβολο με ταπείνωση. Σε ένα λεπτό μέσα μπορεί ο άνθρωπος να γίνει άγγελος ή ταγκαλάκι. Πώς? Με την ταπείνωση ή την υπερηφάνεια. Τι? Μήπως χρειάστηκαν ώρες για να γίνει ο εσφόρος από άγγελος διάβολος? Μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε. Ο ευκολότερος τρόπος για να σωθούμε είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Γι' αυτό από την αγάπη και την ταπείνωση να αρχίσουμε και μετά να προχωρήσουμε στα άλλα. Να εύχεστε να δίνουμε συνέχεια χαρά στο Χριστό και στεναχώρια στο ταγκαλάκι, μια που του αρέσει η κόλαση και δεν θέλει να μετανοήσει.

Κεφάλαιο 3. Το κοσμικό πνεύμα. Ο διάβολος κυβερνάει τη ματαιότητα. Γέροντα, γιατί το διάβολο το λένε κοσμοκράτορα? Είναι πράγματι? Ακόμη αυτό έλειπε, να κυβερνάει ο διάβολος τον κόσμο. Όταν είπε ο Χριστός για τον διάβολο «ο άρχον του κόσμου τούτου», δεν εννοούσε ότι είναι κοσμοκράτορας, αλλά ότι κυριαρχεί στη ματαιότητα, στη ψευτιά. Αλίμονο, θα άφηνε ο Θεός το διάβολο κοσμοκράτορα? Όσοι όμως έχουν δοσμένη την καρδιά τους στα μάταια, στα κοσμικά, αυτοί ζουν υπό την εξουσία του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου. Ο διάβολος δηλαδή κυβερνάει τη ματαιότητα και τους ανθρώπους που είναι κυριευμένοι από τη ματαιότητα, από τον κόσμο. Κόσμος τι θα πει? Δεν θα πει κόσμημα, μάταιο στολίδι. Όποιος λοιπόν είναι κυριευμένος από τη ματαιότητα, είναι υπό την κατοχή του διαβόλου. Η εχμαλωτισμένη καρδιά από τον μάταιο κόσμο διατηρεί και την ψυχή ατροφική και τον νου σκοτισμένο. Τότε, ενώ φαίνεται κανείς ότι είναι άνθρωπος, στην ουσία είναι πνευματικό έκτρωμα. Μου λέει ο λογισμός ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της ψυχής μας, ακόμη και από τον διάβολο, είναι το κοσμικό πνεύμα, γιατί μας παρασύρει γλυκά και μας πικραίνει τελικά αιώνια. Ενώ, αν βλέπαμε τον ίδιο το διάβολο, θα μας έπιανε τρόμος. Θα αναγκαζόμασταν να καταφύγουμε στο Θεό και θα εξασφαλίζαμε τότε τον Παράδεισο. Στην εποχή μας, πολλής κόσμος, κοσμικό πνεύμα μπήκε στον κόσμο και αυτός ο κόσμος θα τον καταστρέψει. Έβαλαν οι άνθρωποι μέσα τους τον κόσμο και έδιωξαν από μέσα τους τον Χριστό. Γέροντα, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πόσο κακό κάνει το κοσμικό πνεύμα και παρασυρώμαστε από αυτό? Γιατί το κοσμικό πνεύμα μπαίνει σιγά σιγά, όπως ο σκαντζόχυρος μπήκε στη φωλιά του λαγού. Στην αρχή ο σκαντζόχυρος παρακάλεσε το λαγό να βάλει λίγο το κεφάλι του μέσα στη φωλιά του για να μην βρέχεται. Μετά έβαλε το ένα πόδι, μετά το άλλο και τελικά μπήκε ολόκληρος και με τα αγκάθια του έβγαλε τελείως έξω το λαγό. Έτσι και το κοσμικό φρόνημα μας ξεγελάει με μικρές παραχωρήσεις και σιγά σιγά μας κυριεύει. Το κακό λίγο λίγο προχωράει. Αν ερχόταν απότομα, δεν θα ξεγελιόμασταν. Βλέπεις, αν θέλεις να ζεματίσεις ένα βάτραχο, πρέπει να του ρίξεις λίγο λίγο το ζεματιστό νερό. Αν το ρίξεις απότομα όλο μαζί, πετιέται και φεύγει γλιτώνοντας. Ενώ αν του ρίξεις λίγο καυτό νερό, στην αρχή θα το τεινάξει λίγο από την πλάτη του και μετά θα το δεχτεί. Αν του ρίξεις ακόμη λίγο, πάλι θα το τεινάξει λίγο και σιγά σιγά θα ζεματιστεί, χωρίς να το καταλάβει. Βρε βάτραχε, αφού σου έριξε λίγο καυτό νερό, σήκω και φύγε. Δεν φεύγει. Φουσκώνει, φουσκώνει και μετά ζηματίζεται. Έτσι κάνει και ο διάβολος. Μας ζηματίζει λίγο λίγο και τελικά, χωρίς να το καταλάβουμε, βρισκόμαστε ζηματισμένοι. Τα πρωτεία να δοθούν στην ομορφιά της ψυχής. Η ψυχή που συγκινείται από τις ομορφιές του υλικού κόσμου φανερώνει ότι ζει μέσα της ο μάταιος κόσμος. Γι' αυτό έλκεται από την πλάση και όχι από τον πλάστη, από τον πυλό και όχι από τον Θεό. Δεν έχει σημασία αν ο πυλός αυτός είναι καθαρός και δεν έχει λάσπη αμαρτίας. Η καρδιά, όταν έλκεται από κοσμικές ομορφιές, οι οποίες δεν είναι αμαρτωλές, αλλά δεν πάβουν να είναι μάταιες, νιώθει κοσμική χαρά της ώρας, η οποία δεν έχει θεϊκή παρηγοριά.
φτερούγισμα εσωτερικό με αγαλίαση πνευματική. Όταν όμως ο άνθρωπος αγαπάει την πνευματική ωραιότητα, τότε γεμίζει και ομορφαίνει η ψυχή του. Αν γνώριζε ο άνθρωπος και ιδίως ο μοναχός την εσωτερική ασχήμια του, δεν θα επεδίωκε εξωτερικές ομορφιές. Μέσα η ψυχή έχει τόσους λεκέδες, τόσες μουντζούρες, και θα κοιτάξουμε λόγου χάρη τα ρούχα μας? Πλένουμε τα ρούχα μας, τα σιδερώνουμε κιόλας και είμαστε καθαροί, και μέσα είμαστε μην τα ρωτάς. Γι' αυτό, αν λάβει υπόψη του κανείς τι πνευματική ακαθαρσία έχει μέσα του, δεν θα καθίσει τόσο σχολαστικά να βγάλει και τον παραμικρό λεκέ από τα ρούχα του, γιατί αυτά είναι χίλιες φορές καθαρότερα από τη ψυχή του. Αλλά αν δεν έχει υπόψη του ο άνθρωπος την πνευματική σαβούρα που έχει μέσα του, τότε κοιτάζει να βγάλει σχολαστικά και τον παραμικρό λεκέ. Αυτό που χρειάζεται είναι να στρέψει όλη τη φροντίδα του στην πνευματική καθαρότητα, στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Τα πρωτεία να δοθούν στην ομορφιά της ψυχής, στην πνευματική ομορφιά και όχι στις μάταιες ομορφιές, γιατί και ο Κύριος μας είπε: «Όσο αξίζει μια ψυχή, δεν αξίζει ο κόσμος όλος». Κοσμικές επιθυμίες. Όσοι δεν φρενάρουν την καρδιά τους από τις υλικές επιθυμίες, τις μη απαραίτητες, ούτε καν λόγος γίνεται για σαρκικές επιθυμίες, και δεν συμμαζέψουν το νου τους μες στην καρδιά για να δώσουν όλα μαζί με την ψυχή στο Θεό, διπλή δυστυχία τους περιμένει. Γέροντα, είναι πάντα κακό το να επιθυμείς κάτι? Όχι, η επιθυμία της καρδιάς δεν είναι καθεαυτή κακή. Αλλά όταν μου παίρνουν ένα κομμάτι της καρδιάς μου πράγματα, έστω και μία αμαρτωλά, μου ελαττώνουν την αγάπη μου προς τον Χριστό. Αυτή η επιθυμία πάλι είναι κακή, γιατί ο εχθρός μου κόβει την αγάπη μου από τον Χριστό. Όταν επιθυμώ ένα πράγμα χρήσιμο, ένα βιβλίο λόγου χάρη, και μου παίρνει ένα κομμάτι της καρδιάς, τότε αυτό είναι κακό. Γιατί να μου πάρει ένα κομμάτι της καρδιάς ένα βιβλίο? Το βιβλίο θα επιθυμώ ή τον Χριστό θα λαχταρώ? Κάθε επιθυμία, όσο καλή και να φαίνεται, δεν είναι καλύτερη από το να επιθυμεί κανείς το Χριστό ή την Παναγία. Όταν δώσω την καρδιά μου στο Θεό, είναι δυνατόν ο Θεός να μην μου δώσει όλο τον εαυτό του? Ο Θεός ζητάει την καρδιά του ανθρώπου. «Δώσ' μη ιέσιν καρδίαν». Άμα του δώσει ο άνθρωπος την καρδιά του, μετά ο Θεός του δίνει και ό,τι αγαπάει η καρδιά του, αρκεί να μην τον βλάψει. Μόνο στο Χριστόν, όταν δίνεται η καρδιά, δεν χαραμίζεται. Και μόνο στο Χριστό βρίσκεις πλούσια ανταπόκριση θεϊκής αγάπης σε αυτή τη ζωή. Και στην άλλη, την αιώνια, τη θεία αγαλίαση. Πρέπει να αποφεύγουμε τα κοσμικά πράγματα για να μην μας παίρνουν την καρδιά, και να χρησιμοποιούμε τα απλά μόνο για να εξυπηρετιόμαστε. Να φροντίζουμε όμως να είναι στέρεα. Αν θέλω να χρησιμοποιώ ένα όμορφο πράγμα, δίνω όλη την καρδιά μου στην ομορφιά και για το Θεό δεν μένει ούτε ένα κομματάκι. Περνάς από κάπου και βλέπεις ένα σπίτι με ωραία μάρμαρα, σχέδια, σκαλίσματα, θαυμάζεις τις πέτρες, τα τούβλα και αφήνεις την καρδιά σου εκεί. Ή βλέπεις σε ένα κατάστημα ένα ωραίο σκελετό για τα γυαλιά σου και τον επιθυμείς. Αν δεν τον αγοράσεις, αφήνεις την καρδιά σου στο κατάστημα. Αν τον αγοράσεις, κρεμάς την καρδιά σου από το σκελετό που φοράς. Ιδίως οι γυναίκες εύκολα κλέβονται. Λίγες είναι εκείνες που θα χαραμίζουν στα μάτια την καρδιά τους. Θέλω να πω, κλέβει ο διάβολος την πλούσια καρδιά που έχουν με όλα τα κοσμικά, τα χρωματιστά, τα γυαλιστερά. Χρειάζεται ένα πιάνο? Θα ψάξει να βρει πιάνο με λουλούδια.
λες και θα ξυνήσει το φαγητό αν δεν έχει λουλούδια το πιάνο. Μερικές πνευματικές γυναίκες θα συγκινηθούν με σοβαρά σχέδια, με δικέφαλους αετούς κτλ. Μετά ρωτάνε, γιατί δεν συγκινούμε από τα πνευματικά? Πώς να συγκινηθείς, αφού η καρδιά σου είναι σκορπισμένη στα ντουλάπια, στα πιάτα? Δεν έχεις καρδιά. Έχεις μόνο κρέας που μέσα κάτι χτυπάει τικ-τικ, μηχανικά, σαν το ρολόι, ίσα για να περπατάς. Γιατί πάει λίγη καρδιά στο ένα, λίγη καρδιά στο άλλο και για το Χριστό δεν μένει τίποτε. Δηλαδή, γέροντα, και αυτές οι απλές επιθυμίες είναι αμαρτωλές? Οι επιθυμίες αυτές, όσο και αμαρτωλές να μην είναι, είναι χειρότερες από τις αμαρτωλές. Γιατί μια αμαρτωλή επιθυμία θα τον συγκλονίσει τον άνθρωπο κάποια φορά και θα τον πειράξει η συνείδηση. Οπότε θα κάνει μια προσπάθεια, θα μετανοήσει, θα πει «Ήμαρτον Θεέ μου». Ενώ αυτές οι επιθυμίες, οι καλές, δεν τον ανησυχούν. Νομίζει ότι πάει καλά. «Αγαπώ το καλό, αγαπώ το όμορφο», λέει. Άλλωστε και ο Θεός τα έκανε όλα όμορφα. Ναι, αλλά δεν πάει στο χτίστη η αγάπη του. Πάει στο χτίσμα. Γι' αυτό καλά είναι να κόβουμε κάθε επιθυμία. Όταν κανείς κάνει μια προσπάθεια για το Χριστό και θυσιάζει αυτό που αγαπάει και κάνει κάτι που δεν το αγαπάει, όσο καλό κι αν είναι αυτό που αγαπάει, τότε ο Θεός του δίνει μεγαλύτερη ανάπαυση. Η καρδιά, πριν καθαριστεί, έχει τις κοσμικές επιθυμίες και χαίρεται με αυτές. Όταν όμως εξαγνιστεί, μετά στεναχωριέται με τις κοσμικές επιθυμίες, συχαίνεται τις κοσμικές επιθυμίες και τότε οι χαρές είναι πνευματικές. Έτσι εξαγνίζεται η καρδιά. Όταν συχαθεί τις κοσμικές επιθυμίες, πριν τις συχαθεί, έλκεται από αυτές. Αλλά βλέπεις, εμείς δεν θέλουμε να στεναχωρήσουμε λίγο τον παλιό άνθρωπο. Θέλουμε να κάνουμε τα χατήρια του παλιού ανθρώπου. Πώς θα γίνουμε μετά μιμητές Χριστού? Όταν, γέροντα, δυσκολεύομαι να κόψω μια επιθυμία μου, πρέπει να επιμείνω στον αγώνα? Ναι, ακόμη και αν στεναχωριέται η καρδιά σου επειδή δεν κάνεις αυτά που την αναπαύουν, δεν πρέπει να υπακούσεις την καρδιά. Γιατί αν υπακούσεις, θα νιώθεις μια χαρά κοσμικά και μετά έναν άγχος πάλι κοσμικό. Ενώ αν δεν υπακούσεις και στεναχωρηθεί η καρδιά επειδή δεν έκανες αυτά που την αναπαύουν και το χαίρεσαι αυτό, τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Και αυτός είναι ο σκοπός, να αποκτήσουμε τη Θεία Χάρη. Για να αποκτήσεις δηλαδή τη Θεία Χάρη, πρέπει να κοπούν οι επιθυμίες, και καλές να είναι, να κοπεί το θέλημα. Τότε ταπεινώνεται ο άνθρωπος και όταν ταπεινωθεί, έρχεται μετά η Θεία Χάρις. Όταν δυσαρεστηθεί κοσμικά η καρδιά, τότε θα χαρεί πνευματικά. Όσον μπορεί κανείς να μάθει να αποφεύγει την κοσμική παρηγοριά, να κάνει εσωτερική εργασία πνευματική για να αποκτήσει την Θεία Παρηγοριά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η παιδεία κατά τους Άγιο Κοσμά και Άγιο Νικόδημο. Ευδοξία Αυγουστίνου, φιλόλογος θεολόγος. Άγιος Κοσμάς. Ο Άγιος Κοσμάς εγκατέλειψε το όρος και βγήκε να κηρύξει στους υπόδουλους Έλληνες, τότε που οι Τούρκοι τους εξανάγκαζαν ακόμη και ομαδικά να εξισλαμιστούν, οι μισιονάριοι οργίαζαν και οι Εβραίοι βυσοδομούσαν. Πρωταρχικό μέλημά του υπήρξε η παιδεία του γένους. «Ανοίξατε σχολεία», δίδασκε. «Να σπουδάζετε κι εσείς, αδελφοί μου. Να μανθάνετε γράμματα όσο μπορείτε. Καλύτερον, αδελφέ μου, να έχεις ελληνικών σχολείων εις την χώρα σου, παρά να έχεις βρύσες και ποτάμια». Για τον λόγο αυτό ρωτούσε τους μεγάλους κάθε χωριού. «Έχετε σχολείων εδώ εις την χώρα σας να διαβάζουν τα παιδιά? Δεν έχουμε, Άγιε του Θεού. Να μαζευθείτε όλοι, να κάμετε ένα σχολείο καλόν, να βάλετε και επιτρόπους να το κυβερνούν, να βάνουν διδάσκαλο, να μανθάνουν όλα τα παιδιά γράμματα, πλούσια και πτωχά». Το ερώτημα αμήλικτο συντάραζε τις συνειδήσεις. Διατί, Άγιοι Ιερείς και Τίμιοι Προεστώτες, δεν ερμηνεύετε τα ευλογημένα μας αδέλφια, να στερεώνωσι και να βάνωσιν εις κάθε χωρίων σχολείων, να μανθάνουν τα παιδιά γράμματα, να γνωρίζουν το καλόν και το κακόν? Πρώτος απ' όλους, πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, εμπνεύστηκε και επέβαλε τη γενική και τη δωρεάν παιδεία, επιστρατεύοντας ως δασκάλους τους ιερείς και ύστερα όσους γνώριζαν γράμματα. Δεν έπρεπε να τα κρατήσουν μόνο για τον εαυτό τους. Ο Άγιος Κοσμάς οραματίστηκε μια παιδεία ανθρωποπλαστική, της οποίας σκοπός θα ήταν η αληθινή μόρφωση και η πνευματική καλλιέργεια. Δεν βλέπετε ότι αγρίεψε το γένος μας από την αμάθεια και εγίναμε ως ανθυρία? Δεν ήθελε μια παιδεία άνυδρη και ανούσια, αναμεταδότρια στήρων γνώσεων, αλλά παιδεία χριστοκεντρική, ορθοδοξοκεντρική, ξένη προς τα άθεα γράμματα της ασπερίας και σχολεία που θα λειτουργούν ως θερμοκήπια αρετής και χριστιανικής ζωής. «Την αγάπην», λέγει, «επειδή δεν εξεύρεται, πρέπει, παιδιά μου, να στερεώνετε σχολεία, διότι πάντα εις τα σχολεία γυμνάζονται οι άνθρωποι και εξεύρουν και μανθάνουν το τι έστειν Θεός, το τι είναι οι Άγιοι Άγγελοι, τι είναι οι καταραμένοι δαίμονες και το τι είναι η αρετή των δικαίων. Το σχολείο φωτίζει τους ανθρώπους». Είναι γνωστό ότι με τα αφυπνιστικά κηρύγματά του ιδρύθηκαν 1100 σχολεία, κατώτερα κοινά και 210 ανώτερα ελληνικά. Ονομάστηκαν έτσι επειδή διδασκόταν σε αυτά κυρίως η αρχαία ελληνική γλώσσα. Αγωνίστηκε να καθιερώσει την ελληνική παιδεία, όχι βέβαια για λόγους σοβινιστικούς, αλλά διότι με παρησία δίδασκε ότι η εκκλησία μας είναι στην ελληνική. Και αν δεν σπουδάσεις τα ελληνικά, δεν μπορείς να καταλάβεις εκείνα που ομολογεί η Εκκλησία μας. Ήθελε σχολεία που θα συντελούσαν εις την διαφύλαξη της πίστεως και ελευθερία της πατρίδος. Πράγματι, η φωτεινή του δράση έσχισε τα ερευόδη σκότη. Υπήρξε προάγγελος της λευτεριάς, αληθινός επαναστάτης και ουσιαστικός ανανεωτής. Εύστοχα χαρακτηρίστηκε ο μεγαλύτερος μετά την άλωση Έλληνας. Άγιος Νικόδημος. Ο Άγιος Νικόδημος, ο κορυφαίος των Κολυβάδων, απολογητής και ομολογητής, έμαθε τα πρώτα γράμματα στην Άξο, από τον Χρύσανθο Εξοχωρίτη, τον κατασάρκα αδελφό του Πατροκοσμά. Πρικισμένος με μοναδική χαρισματική μνήμη, κράτησε στους ώμους του το γένος μας συνεχίζοντας το έργο του Αγίου Κοσμά. Στην εποχή του, ο Κοραής, επηρεασμένος βαθύτατα από το πνεύμα του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, ήθελε με την μετακένωση της προγονικής σοφίας να συνδέσει τους συγχρόνους του Έλληνες με το αρχαίο παρελθόν, αδιαφορώντας για το ενδιάμεσο Βυζάντιο-Ρωμανία. Ο Άγιος Νικόδημος, έχοντας ανδρωθεί μέσα στην ελληνορθόδοξη παράδοση, βαθύς γνώστης της σοφίας των πατέρων, δεν αντιτάχθηκε στο αίτημα του καιρού του για αναγέννηση. Φρονούσε όμως ότι έπρεπε αυτή να ακολουθήσει άλλο δρόμο και να επιτευχθεί με πνευματικά μέσα. Ως παιδαγωγός εντόπισε το φοβερό έλλειμμα γνώσεων του λαού σχετικά με θεολογικά θέματα. Δεν αγνοούσε την θύραθεν σοφία, την επίγεια. Εξάλλου διέθετε μοναδική αρχαιογνωσία και αξιοζήλευτη γλωσσομάθεια. Προτιμούσε όμως την κατά των θεών σοφία, την άνωθεν κατερχόμενη και τοποθετούσε τον θείο λόγο επάνω από τον ορθό των διαφωτιστών. Δεν ήθελε μία παιδεία άθεη και λογοκρατούμενη, αλλά παιδεία που θα μετέδιδε ολόκληρη την παράδοση του γένους και όχι αποσπάσματά της. Ο εδικός σας πλούτος είναι ο Ιησούς Χριστός. Η εδική σας δόξα είναι ο Ιησούς. Η εδική σας ειδονή είναι ο Ιησούς. Όλη σας η ζωή είναι ο Ιησούς, προέτρεπε. Δεν απέρριπτε την επιστήμη. Διακήρυτε όμως την ανάγκη της σωστής χρήσης της, ώστε να αποφευχθεί η καθολική υποταγή σε αυτήν. Έτσι φρόντισε για την εκλαήκευση της εκκλησιαστικής διδασκαλίας και την αναγωγή της στην πατερική παράδοση, αφού προηγουμένως την απάλλαξε από τις προλήψεις, τις δυσιδαιμονίες και την τυπολατρεία. Τόνωσε τη λειτουργική και πνευματική ζωή και ανατροχιοδρόμησε την ορθόδοξη ζωή στα ίχνη της παράδοσης σύμφωνα με τα πατερικά κείμενα της Ορθοδοξίας. «Φυλαχθείτε να μην αρνηθείτε την ορθόδοξον πίστην σας», τόνιζε. Η ηγετική θέση του Οσίου στο κολυβαδικό κίνημα, το ογκοδέστατο συγγραφικό του έργο, η σοφία και η αρετή του, τον ανέδειξαν πράγματι μεγάλο διδάσκαλο του γένους και φάρο φωτεινό. Χωρίς την προσφορά του Αγίου Νικοδήμου και γενικότερα των κολυβάδων, ο διαφωτισμός θα είχε βαθύτερα επηρεάσει το δούλο γένος και τη μητέρα μας Εκκλησία. Συνετέλεσε πράγματι στην πνευματική αφύπνιση του υπόδουλου έθνους, το οποίο στη συνέχεια θα αναζητούσε την εθνική του λευτεριά. Τα αιαρινά και μυρίπνοα άνθη και ρόδα του Παραδείσου είναι ο μάρτυρες των οποίων τις θυσίες εξυμνείς των νέων μαρτυρολόγιων υπήρξαν μέσα εις το ψηλαφυτόν σκότος φώτα λαμπρότατα, εν το καιρό της εχμαλωσίας, ελευθερία, παιδευτικά πρότυπα για τους δοκιμαζόμενους συμπατριώτες τους. Με τη λεβέντικη ομολογία τους «Χριστιανός είμαι, δεν τουρκεύω», τη στεναρή τους αντίσταση στο μωαμετισμόν και το μαρτυρικό τους αίμα χειραγώγησαν το γένος απλανός προς την παλιγενεσία. Μόλις όμως απελευθερωθήκαμε, λησμονήσαμε τα μηνύματα των μεγάλων μας ευεργετών και οικοδομήσαμε το νεοελληνικό μας κράτος κατά τις επιταγές των φώτων της Εσπερίας, δουλικά εξαρτημένο από τη Δύση σε όλους τους τομείς και κυρίως στον χώρο της παιδείας. Σήμερα που αποστασιοποιημένοι από τη διδασκαλία του Πατροκοσμά και του Αγίου Νικοδήμου βλέπουμε τα σχολεία μας ευκαίρως ακαίρως κλειστά λόγω καταλήψεων, είναι καιρός να αξιολογήσουμε τους καρπούς της αφροσύνης μας. Πού είσαι Άγιε Κοσμά και εσύ Άγιε Νικόδημε να δεις πως τις μέρες μας οι γρεκύλοι καντιλοσβίστες αποκόπτουν την παιδεία μας από τις ρίζες της. Πως τα άθια γράμματα υφαίνουν το σάβανο του γένους.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Παρουσία και απουσία. Γέρον Θεόφιλος Παραϊάν. Ένας από τους μεγάλους γεροντάδες των τελευταίων χρόνων είναι και ο Ρουμάνος ιερομόναχος Θεόφιλος. Παρότι τυφλός, θαυμαστός για τις πολλές και μεγάλες του αρετές. Ας ακούσουμε κάτι από τον λόγο του. «Εγώ επιμένω σε όλους να πηγαίνουν, αν όχι σε όλες τις ακολουθίες, τουλάχιστον στη Θεία Λειτουργία. Και αν συμβεί κάποιος να μην πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία, ούτε που κάθομαι να συνομιλήσω μαζί του. Γιατί δεν έχω να του πω τίποτε. Για παράδειγμα, κάποιος όταν τον ρώτησα τι κάνει την ώρα που θα έπρεπε να βρίσκεται στην εκκλησία, μου απάντησε «Βλέπω τηλεόραση». Και τότε του είπα «Πρόσεξε, αυτό σημαίνει ότι μπροστά σου έχεις την τηλεόραση, ενώ στο Θεό έχεις γυρίσει την πλάτη σου». Άλλαξε λοιπόν, πήγαινε στην εκκλησία, ώστε να έχεις μπροστά σου το Θεό και πίσω σου στην τηλεόραση. Οι άνθρωποι πολλές φορές κάνουν απρόσεκτα κάποια πράγματα. Αν ρωτήσεις κάποιον γιατί δεν πηγαίνει στην εκκλησία, σπάνια θα ακούσεις ότι δεν πιστεύει και γι' αυτό δεν πηγαίνει στην εκκλησία. Στην πραγματικότητα όμως, αυτός είναι ο λόγος που δεν πηγαίνει στην εκκλησία. Δεν πηγαίνει γιατί δεν έχει τόση πίστη όση του χρειάζεται για να πάει στην εκκλησία, δεν έχει τόση πίστη όση χρειάζεται για να παραμείνει στην εκκλησία, δεν έχει τόση πίστη όση χρειάζεται για να παρακολουθεί τις ακολουθίες της εκκλησίας. Δεν είναι δυνατόν να γίνει πρόοδος πνευματική χωρίς έργα της πίστης. Η πίστη αυξάνει με τα έργα της πίστης. Αν οι πιστοί νηστεύουν, τότε και οι λιγότερο πιστοί πρέπει να νηστεύουν, για να έχουν έμπρακτη πίστη που θα τους ενισχύσει στην πίστη. Αν οι πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία, πρέπει και ο λιγότερο πιστός να πάει, για να έχει έστω μία παρουσία στην εκκλησία. Κάποιος μου είπε, «Πάτερ, μου λέτε να πηγαίνω στην εκκλησία, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες κακές σκέψεις, πόσα μολυσμένα πράγματα κουβαλάω μέσα μου». Ξέρω ότι οι άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικοί, αλλά ξέρω και ότι χωρίς να πηγαίνεις εκεί όπου υπάρχει η δωρεά και η χάρη του Θεού, δεν μπορείς να δεχτείς χάρη Θεού. Επομένως, να πηγαίνεις όπως είσαι, όσο και αν οι σκέψεις σου είναι μολυσμένες, όσο και αν είναι κατώτερες, να πηγαίνεις. Διότι μόνον έτσι μπορεί να έλθει ο καιρός που θα καθαρίσει το μυαλό σου και δεν θα έχεις πια τις βρώμικες σκέψεις που έχεις τώρα μέσα σου. Η συμμετοχή στις ιερές ακολουθίες είναι μία διδασκαλία, είδος σχολείου. Μόνο όταν φίτησα στη θεολογική σχολή διαπίστωσα τι θησαυροί υπάρχουν στις ιερές ακολουθίες.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Ο δρόμος τώρα αρχίζει. Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Αν αξιώθηκες να πας να εξομολογηθείς και με τη χάρη του Θεού να ξεπληθείς από τον ρήπο των αμαρτιών σου, μην νομίσεις ότι όλα πια τελείωσαν, ότι μέχρι εδώ ήταν. Όχι, μην το βάλεις αυτό στο μυαλό σου. Με την εξομολόγηση δεν τελείωσαν όλα. Αντίθετα, από εκεί και πέρα αρχίζει ο μεγάλος Άγιος Αγώνας για ευαρέστηση του Κυρίου. Με την εξομολόγησή σου έκαμες μία δήλωση στο Θεό, ότι αποτάσσεσαι το σατανά και τα έργα του. Το δήλωσες δυνατά και δυναμικά. Και το υποσχέθηκες ότι τώρα πια θα ζεις με αρχηγό σου τον Χριστό. Θυμήσου ότι όταν ένας άνθρωπος ζει περιορισμένος και δεμένος στο σπίτι του και στη δουλειά του, κανέναν δεν ενοχλεί και κανένας δεν τον φοβάται. Μα αν τύχει και μπει σε επαναστατική ομάδα, όλοι αρχίζουν και τον τρέμουν. Το ίδιο παθαίνει ο διάβολος όταν ένας άνθρωπος επαναστατώντας εναντίον του γίνεται πρόκληση και για άλλους πολλούς να τον μιμηθούν. Ο επαναστατημένος τέος δούλος του διαβόλου του χαλάει τώρα τη δουλειά. Και γι' αυτό σκάει και γίνεται θηρίο εναντίον του. Και κινητοποιούνται όλες οι δυνάμεις του σκότους, του κόσμου και του υποκόσμου εναντίον του. Να τον ξαναγυρίσουν στην όμορφη ζωή του. Και αρχίζει μια παράξενη ψυχική πίεση. Να θυμηθεί τι χάνει. Και ότι θα χαλάει τα όμορφα χρόνια της ζωής του, αν είναι νέος. Και ότι στο κάτω-κάτω έχει περιθώριο χρόνο και προθεσμία να αλλάξει λίγο αργότερα. Και του θυμίζει, η ψυχή θέλει ψύχαλα. Εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση. Μη γίνεσαι τόσο ρηχός να παίρνεις τον σατανά οδηγό σου και δασκαλό σου. Στάσου γενναίος, ο άνθρωπος είναι ένα θέλω. Το ζώο έχει ένστικτα. Ο άνθρωπος έχει νόμο μέσα του, πνευματικό, και ελευθερία. Μπορεί να είπε ναι, μπορεί να είπε και όχι. Με την τοποθέτηση η απόφασή του δείχνει τι άνθρωπος είναι και πόσο ζυγίζει πνευματικά. Δείξε ότι κάτι αξίζεις με τη σταθερή σου τοποθέτηση. Είναι η πιο άγια και θαυμαστή. Χαρά γίνεται στον ουρανό όταν ένας άνθρωπος μετανοεί. Και όταν μένει σταθερός, πολλαπλασιάζεται η χαρά στον ουρανό. Χαίρουν οι άγγελοι. Και ο Κύριος των Αγγέλων, ο Χριστός. Και η Κυρία των Αγγέλων, η Παναγία Μητέρα μας.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ο πρακτικός άνθρωπος, Άγιος Βαρσανούφιος. Όταν κάποιος δεν συμπλέει με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, οι υπόλοιποι τον χαρακτηρίζουν απαρχαιωμένο, απολίθωμα, απροσγείωτο, ανεδαφικό, άνθρωπο χωρίς πρακτική σκέψη. Και ποιος άραγε είναι ο άνθρωπος ο χωρίς πρακτική σκέψη? Εκείνος που δεν κλέβει, που δεν εκμεταλλεύεται πρόσωπα και καταστάσεις. Παράδειγμα, ένας μεγάλος στρατηγός, ο Τσερνιάγεφ. Πολέμησε εναντίον των Τούρκων και προσέφερε πολλές υπηρεσίες στην πατρίδα του. Όμως δεν ήταν άνθρωπος πρακτικός. Ενώ είχε δυνατότητα να κάνει μεγάλη περιουσία, δεν έκαμε. Γι' αυτό οι πρακτικοί άνθρωποι του περιβάλλοντός του τον κατέκριναν. Τον έλεγαν βλάκα και κουτό. Ο Θεός να μην δώσει ποτέ να γίνετε κι εσείς άνθρωποι πρακτικοί. Το ίδιο συνέβαινε και με τους πρώτους χριστιανούς. Όταν τους οδηγούσαν μπροστά στον εισαγγελέα και τους έλεγαν να προσκυνήσουν τους θεούς, απαντούσαν: «Ψεύτικους θεούς εμείς δεν προσκυνούμε. Εμείς λατρεύουμε τον ένα αληθινό Θεό που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Είστε αλαζόνες, ταπεινωθείτε και προσκυνήστε τους θεούς. Ποτέ». Και τους κατεδίκαζαν σε τρομερά βασανιστήρια. Ο εισαγγελέας ζητούσε ψεύτικη αμαρτωλή ταπείνωση, άρνηση του Χριστού. Το ίδιο μας σερβίρεται και σήμερα στην ιδιωτική μας ζωή. Ταπεινώσου, ζήσε όπως όλοι, μην είσαι υπερήφανος, μην θέλεις να ξεχωρίζεις από τους υπόλοιπους. Μην τους ακούτε. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι οι οποίοι μπερδεύονται σε αυτά τα γρανάζια του διαβόλου. Στην αρχή, χωρίς καλά-καλά να το έχουν συνειδητοποιήσει και σταδιακά απομακρύνονται από το Χριστό και χάνουν την ψυχή τους. Καμιά φορά ρωτάω τους προσκυνητές: «Παιδιά έχετε?» «Ναι, έχουμε». «Και τι θα θέλατε να γίνουν τα παιδιά σας όταν μεγαλώσουν?» «Μηχανολόγος», λέει κάποιος. «Έτσι κι αλλιώς ο γιος μου έχει εκφύσεως την κλίση προς αυτή την κατεύθυνση. Και η κόρη σας να παντρευτεί ένα διάσημο και πλούσιο νέο. Και νομίζετε πως τα παιδιά σας θα είναι έτσι ευτυχισμένα?» Απαντούν με σιγουριά: «Και βέβαια, πάτερ, τι άλλο να ποθούσαν?» Οι ταλέποροι δεν σκέφτονται και δεν αγωνιούν να δώσουν στα παιδιά τους τον μόνο αληθινό θησαυρό, που όχι απλώς δεν χάνεται ποτέ, αλλά και θα τους κάνει πραγματικά ευτυχισμένους, τον Χριστό. Λένε πως όλα σήμερα αγοράζονται. Ναι, με το χρήμα μπορεί σήμερα να αγοράσεις πολλά. Όχι όμως όλα. Μόνο ο Χριστός δεν αγοράζεται με όλα τα πλούτη του κόσμου. Όμως, χωρίς Χριστό, αληθινή ζωή δεν υπάρχει. Σωτηρία δεν υπάρχει. Αιώνια ζωή δεν υπάρχει.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Περί των οκτώ λογισμών περιλήπης. Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Πέμπτος είναι ο αγώνας εναντίον του πνεύματος της λύπης, το οποίο σκοτίζει την ψυχή από κάθε πνευματική θεωρία και την εμποδίζει από κάθε αγαθή πράξη. Επειδή όταν το πονηρό αυτό πνεύμα αρπάξει την ψυχή και τη σκοτήσει ολόκληρη, δεν της επιτρέπει να προσεύχεται με προθυμία. Δεν την αφήνει να εγκαρτερεί στην ωφέλεια των ιερών αναγνωσμάτων. Δεν ανέχεται να είναι ο άνθρωπος πράος και να κινείται εύκολα σε κατάνοιξη και συμπάθεια προς τους αδελφούς. Για όλες τις εργασίες και εναντίον ακόμη της υποσχέσεως του μοναχικού βίου φέρνει μίσος. Και γενικά η λύπη, αφού ανακατώσει όλες τις σωτήριες σκέψεις της ψυχής και παραλύσει τη δραστηριότητα και την καρτερία της, τη φέρνει σε σημείο να είναι σαν ανόητη και ηλίθια, δένοντάς την με τον λογισμό της απελπισίας. Γι' αυτό, αν έχουμε σκοπό να αγωνιστούμε τον πνευματικό αγώνα και να νικήσουμε με τη βοήθεια του Θεού τα πονηρά πνεύματα, όσο μπορούμε με μεγαλύτερη προσοχή, ας φυλάξουμε την καρδιά μας από το πνεύμα της λύπης. Γιατί όπως ο σκόρος τρώει το ρούχο και το σκουλίκι το ξύλο, έτσι η λύπη κατατρώγει την ψυχή του ανθρώπου. Πείθει τον άνθρωπο να αποφεύγει κάθε καλή πνευματική συναναστροφή και δεν επιτρέπει ούτε από γνήσιους φίλους να δέχεται συμβουλή, ούτε καλή και ειρηνική απάντηση να δίνει σε αυτούς. Αλλά αφού καταλάβει όλη την ψυχή, τη γεμίζει με δυσαρέσκεια, πλήξη και μελαγχολία. Και τότε τη βάζει να αποφεύγει τους ανθρώπους, γιατί γίνονται σε αυτήν αίτη ταραχής. Και δεν επιτρέπει στην ψυχή να εννοήσει ότι όχι απ' έξω, αλλά μέσα της έχει την αρρώστια, η οποία τότε φανερώνεται, όταν έρθουν οι πειρασμοί και με τη δοκιμασία την φέρνουν στην επιφάνεια. Γιατί ποτέ δεν μπορεί να βλαφτεί ο άνθρωπος από άλλον, αν δεν έχει μέσα του αποθηκευμένες τις αφορμές των παθών. Και γι' αυτό ο Δημιουργός των πάντων και γιατρός των ψυχών, ο Θεός, ο μόνος που γνωρίζει ακριβώς τα τραύματα της ψυχής, δεν παραγγέλει να αποφεύγουμε τις συναναστροφές των ανθρώπων, αλλά να κόβουμε τις αιτίες της κακίας που είναι μέσα μας. Και να γνωρίζουμε ότι η υγεία της ψυχής δεν κατορθώνεται με τον χωρισμό από τους ανθρώπους, αλλά με τη διαμονή και εξάσκηση με τους ενάρετους ανθρώπους. Όταν λοιπόν για προφάσεις που τις νομίζομαι δήθεν εύλογες εγκαταλείπουμε τους αδελφούς, δεν κόψαμε τις αφορμές της λύπης αλλά μόνον κάναμε εναλλαγή τους, γιατί η αρρώστια που έχουμε μέσα μας τις ανακοινεί πάλι εξαιτίας άλλων πραγμάτων. Γι' αυτό όλος ο πόλεμος ας είναι εναντίον των παθών που είναι μέσα μας. Γιατί αν αυτά με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού βγουν από την καρδιά μας, όχι μόνο με τους ανθρώπους, αλλά και με τα άγρια θηρία εύκολα μπορούμε να ζήσουμε. Όπως λέγει ο μακάριος Ιώβ, «Τα άγρια θηρία θα γίνουν ειρηνικά μαζί σου». Πρώτα-πρώτα λοιπόν, να αγωνιστούμε εναντίον του πνεύματος της λύπης, που φέρνει την ψυχή στην απελπισία, για να το εξορίσουμε από την καρδιά μας. Γιατί αυτό το πνεύμα δεν επέτρεψε στον Κάη να μετανοήσει μετά την αδελφοκτονία, ούτε στον Ιούδα μετά την προδοσία του Κυρίου. Μία μόνο λύπη να έχουμε, τη μετάνοια και τις αμαρτίες μας ενωμένη με την αγαθή ελπίδα, για την οποία ο Απόστολος λέγει «Η κατά Θεόν λύπη προξενεί μετάνοια που οδηγεί σε οριστική σωτηρία». Και αυτό γιατί η κατά Θεόν λύπη, τρέφοντας την ψυχή με την ελπίδα που ακολουθεί τη μετάνοια, είναι ανάμεικτη με χαρά. Γι' αυτό και πρόθυμο και υπάκουο για κάθε καλή πράξη, ευκολοπλησίαστο, ταπεινό, πράο, ανεξίκακο, υπομονετικό σε κάθε αγαθό κόπο και κάθε συντριβή, κάνει τον άνθρωπο η λύπη αυτή, αφού είναι κατά Θεόν. Και με αυτό λοιπόν γίνονται οι καρποί του Αγίου Πνεύματος φανεροί στον άνθρωπο, δηλαδή η χαρά, η αγάπη, η ειρήνη, η μακροθυμία, η αγαθότητα, η πίστη, η εγκράτεια. Από την αντίθετη λύπη είναι φανερή η καρπή του πονηρού πνεύματος, η οποία είναι ακιδεία, ανυπομονησία, θυμός, μίσος, αντιλογία, απελπισία, οκνηρία στην προσευχή. Αυτή τη λύπη πρέπει να την αποφεύγουμε, όπως και την πορνεία, και τη φιλαργυρία και το θυμό και τα υπόλοιπα πάθη. Αυτή η λύπη θεραπεύεται με την προσευχή και την ελπίδα στο Θεό και τη μελέτη των θείων λόγων και με τη συναναστροφή με ευλαβείς ανθρώπους.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.